0: 92.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα Ίκα Μπόντο Βακαπών.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Θέλω να σε δω. Θέλω τόσο πολύ να σε καλέσω σε εκείνο το ταξίδι. Θέλω μπροστά σου να σταθώ και να σου πω:
1: έλα και πάμε. Ένα ταξίδι μαζί σε κάποια άγνωστη γη να μη φοβάμαι.

Το μόνο που ήθελα ήταν να ταξιδέψω μαζί σου. Μα εσύ φοβόσουν τις μετακινήσεις. Έτρεμε στα ταξίδια, ακόμα κι αυτά που σκαρώναμε με το νου. Επανέφερες τα πάντα σε μια σκούρα πραγματικότητα, δίχως ίχνο.

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική ψύχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

κλείσαν οι δρόμοι σου νωρίς και πώς να προχωρήσεις. Είχαν μια πόρτα μυστική, μα έχει σκουριάσει το κλειδί.

0: 92.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπόντο.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

νέα γη των Παρθένων της χώρας. Στα ιερά του νοτιά τους χρησμούς σου θα πεις. Εκείνη όμως δεν θα έρθει πια. Δεν θα έρθει.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

κι υπό τρουγάν, κι υπόπιναν και κι χαρακοπιούνταν. Πουλάκι πήγε κι έκατσε επάνω στο τραπέζι και δεν λαλούσε σαν πουλί ούτε σαν χελιδόνι. Μόνον μιλούσε και έλεγε μ' ανθρώπινη λαλίτσα.

0: Πρίσμα 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα Ίκαμ, πόντο Παγκαπώνης.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100, καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα, γίνετε η φωνή τους, αντιδράστε, μιλήστε, είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη Οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
5: Είσαι ηλίθεια!
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
4: Άσε μαζέ, νουμπά!
5: Πως είσαι έτσι, ρε!
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς. Καλώς ήρθατε, καλό καλοκαίρι και καλή διασκέδαση. Love!

0: Καραλής 6-20, για να δούμε. 6-20 για τον απίστευτο και σήμερα Εμμανουήλ Καραλή. Περνάει! Περνάει ο Καραλής στη στρατόσφαιρα, 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών για αθλητή πλην του Ντουμπλάντης. Είναι απίστευτα αυτά που βλέπουμε σήμερα στη Ζυρίχη. Εμμανουήλ Καραλής στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Με την πρώτη προσπάθεια φαινόταν αυτός ο Μπιένα. Είναι ο Φιλιππινέζος που προπονείται μαζί του από τον Ιούνιο και μετά. Εμμανουήλ Καραλής δέχεται το χειροκρότημα του κόσμου, όρθιοι όλοι στην κερκίδα. 6 μέτρα και 20 εκατοστά, φυσικά πανελλήνιο ρεκόρ. Φυσικά η δεύτερη καλύτερη επίδεση όλων των εποχών για αθλητή πλούτου του Ντουμπλάντης.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εκπληκτικός Μανόλο. Μας έκανε υπερήφανους όπως μας κάνουν όλοι οι αθλητές μας και οι αθλήτριες. Εκτός από τους πολιτικούς μας. Το έχω ξαναπεί, το λέω και θα το ξαναπώ πάλι. Μόνο ο αθλητισμός και ο πολιτισμός κάνουν υπερήφανους τους Έλληνες. Ουδής άλλος. Τι έκανε πάλι το παλικάρι από τον πύργο της Ηλίας, ο γείτονάς μας. Μπράβο ρε Μανόλο, μπράβο. Μανώλης Καραλής, κυρίες και κύριοι. 6-20. Έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ, το δικό του, το 6-16. Και είχε το θράσος ο πιτσιρικάς να προσπαθήσει να περάσει και τα 6-32 για να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Το πάλεψε. Καλά τα πήγε. Περάσαμε όμορφα, λέει ο Μανόλο, και όταν διασκεδάζω μπορώ να πηδάω ψηλά. Ο Μόντο Ντουμπλάνιτς βέβαια ήταν πρώτος, πήδηξε 6-25. Είναι ένα καταπληκτικό δίδυμο και πάρα πολύ καλή φίλη. Εδώ μου γράφουν κάποιοι φίλοι, μου λέει συγγνώμη, ξεκινάς με Καραλή και όχι με τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Ρε παιδιά, τι να ξεκινήσω με τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Εδώ πήγαμε να μείνουμε εκτός Ευρώπης και παίζοντας με μια ομάδα η οποία όταν πάνω από το όνομά της υπάρχει περίπτωση να στραμπουλήξω τη γλώσσα μου. Παίζαμε με μια Χράντετς. Χράντετς. Και αν κοιτάξεις πίσω, όπως λέει και ο Βαγγέλης Γερμανός, δεν θα τη βρεις στο ποδοσφαιρικό χάρτη αυτή την ομάδα. Δεν είναι κάπου γνωστή. Και γράφουν εδώ όλα τα site, ηρωική πρόκριση του Παναθηναϊκού 2-1 την Χράντετς. Ενώ έπρεπε όλοι να γράφουν για την καταπληκτική παρουσία και πορεία του Όφι, ο οποίος κέρδισε 3-0 στο Παγκρίτιο και 0-2 μέσα στη Σόφια. Αυτή είναι ομαδάρα. Πήρε και το Super Cup εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή τι άλλο απέναντι στην ΑΕΚ. Εκτός Ευρώπης ο ΠΑΟΚ ήταν 3-2 με την Μπραν. Έχανε 2-0, το έκανε 2-2, εκεί πιστέψαμε όλοι ότι θα μπορέσει να περάσει 1-1 στην Τούμπα. Θα πάμε λέμε στην παράταση και εκεί όλα μπορεί να γίνουν. Τελικά κανονική διάρκεια 3-2, το φαγε στο τέλος. Ενώ Όφι, φίλες και φίλοι, πολύ ωραία, καθαρά και μάγικα. ΣΕΣΕΚΑ Σόφια Σόφι 0-2, ιστορική πρόκριση με δεύτερη νίκη για τους κριτικούς στο Europa League, παρακαλώ πολύ.
2: Ραντεβού στο φλίσβο, στη Σένεα, στο φανάρι. Κόσμο...
1: Και φυσικά δεν είπαμε και για τον πολύ μεγάλο αθλητή μας, το Μίλτο Τεντόγλου, με τρομερό άλμα στα 8.45 κέρδισε το Diamond Link της Ζυρίχης.
2: Για πάντα, μωρό μου, σκλάβος σου, για πάντα.
1: Αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Τζαμαϊκανό Γκέιλ που πέταξε στα 8.43.
2: Σκλάβος σου για πάντα, μωρό μου, σκλάβος σου για πάντα.
1: Σε τρομερή κατάσταση φέτος ο Μίλτος, ο οποίος ξεκίνησε με άλμα στα 8.25 και στη συνέχεια έκανε δύο άκυρες προσπάθειες. Ενώ στο τέταρτο άλμα ήρθε το νικητήριο, αυτό το 8.45. Άφησε την πέμπτη του προσπάθεια και έκανε ακόμα μία άκυρη προσπάθεια στο φινάλε του αγώνα. Γιατί φοβήθηκε, γιατί ο Γκέιλ στην προτελευταία του, στο πρώτο τελευταίο άλμα πήδηξε στα 8.43 και σου λέει ο Μίλτος πάμε να το κλειδώσουμε. Τρίτος ο Πίνοκ με επίδοση 8.33. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι έγιναν χθες σε ό,τι αφορά τα αθλητικά μας. Ο Γιάννης ο Γιακουμέλος εδώ που μας στέλνει τις καλημέρες του γελάει και λέει πώς τη λένε την ομάδα που παίξαμε. Μας στέλνει και ευχές για ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Το ίδιο κάνει και ο έτερος Γιακουμέλος, ο Διονυσάκης. Γεια σου Διονύση μου, καλημέρα.

0: Λοιπόν, είχαμε την κλήρωση χθες, φίλες και φίλοι, για το Champions League. Η ΑΕΚ κληρώθηκε με, ακούστε,
1: μόνη μου ξυπνώ,
0: Real Madrid, Manchester City, Dortmund, Roma, Σαχτάρ, Γαλατασαράι, Κόμο και Λάσκ. Και φυσικά θα βρεθεί απέναντι σε παιδιά εδώ Ελληνόπουλα, απέναντι στον Κουλιεράκη, τον Δουφίκα, τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια. Οι δύο τελευταίοι αγωνίζονται πλέον στην Dortmund. Οι αγώνες της ΑΕΚ θα ξεκινήσουν το τριήμερο 8 με 10 Σεπτεμβρίου.
1: Μόνο εσύ, μένα στα σύνορα μου, παρκαμιά μου.
0: Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει εντός έδρας στην Allwyn Arena της Real Madrid, Ρώμα, Γαλατασαράι και ΛΑΣΚ, ενώ εκτός Ελλάδας θα ταξιδέψει για τους αγώνες με Manchester City, Dortmund, Σαχτάρ και Κόμο. Μπράβο στην ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός δεν τα πάει καλά φέτος, δεν έχει καλή ομάδα και στην άρξη του πρωταθλήματος δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στο Καραϊσκάκης να κερδίσει τον Ανατρόμητο 1-0.
2: Τα φώτα έχω σβήσει εγώ.
0: Καλημέρα στην κυρία Μωραΐτη, Αμπονόρα βλέπω, 8 και 12 πρώτα λεπτά. Αγαπητέ κύριε Γιώργο, καλημέρα σε όλους μας και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά, κύριε Μωραΐτη. Καλή ακρόαση να έχουμε όλοι μας.

Μουντά θα βλέπω έξω σήμερα, δεν βλέπω ήλιο. Τι έγινε, 8 και 12 έπρεπε να έχει ήλιο. Να μου πεις καλύτερα, τι να το κάνεις αυτή η κουφόβραση, τι μαλάτσα. Θα τα πούμε και τα του καιρού σε λίγο. Σήμερα θα έχουμε μετά τις 9.30 εδώ μαζί μας, μάλλον όχι εδώ, τηλεφωνικά, τον αναπληρωτή δήμαρχο και αντιδήμαρχο παιδείας, τον κύριο Νίκο Ακτύπη, για να συνομιλήσουμε, να μας ενημερώσει ο κύριος Ακτύπης τι γίνεται με τις σχολικές υποδομές, αν έχουν γίνει κάποιες εργασίες ή συνεχίζονται να γίνονται, διότι φίλες και φίλοι, σε 2 εβδομάδες, ναι, σε 2 εβδομάδες έφτασε ο καιρός, ανοίγουν τα σχολεία. Έχουμε και τον μετεωρολόγο, την μετεωρολόγο μας μάλλον, την κυρία Ζωή Κλαμπάνη. Καλημέρα σας, κυρία Κλαμπάνη. 90% υγρασία έχει πρωί-πρωί, Τζόρτζ, τα κοκαλάκια μου, και γελάει. Έχεις θέμα, με την υγρασία, όπως όλοι μας. Καλημέρα στην Ζωή την Κλαμπάνη και σε όλη την οικογένεια, σε όλη την κομπανία. Καλημέρα, Αλέξανδρε, λογικά θα μας ακούει. Λοιπόν, τι έλεγα, για τις σχολικές υποδομές και ότι σε 2 εβδομάδες ξεκινούν τα σχολεία, 11 Σεπτέμβρη λογικά, για να το τσεκάρω. Νομίζω ότι ανέκαθεν τότε ξεκινούν. Σε ακούει, μου λέει, καλημέρες και από αυτόν, να είναι καλό Αλεξάνδρος, καλημέρα Αλεξάνδρος.

Λοιπόν, η επίσημη έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027 θα δοθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Αυτό που σας είπα, σε δύο ακριβώς εβδομάδες. Πώς πέρασε έτσι ο καιρός, ρε παιδιά, πώς πάει και το καλοκαίρι. Και τι άφησε πίσω το καλοκαίρι και αυτό, μια τεράστια σκόνη. Τώρα, επειδή μας έχουν βγάλει και ένα προσωνύμιο εδώ στη Ζάκυνθο, αυτή η σκόνη ήταν άσπρη, δεν ξέρω, πάντως σκόνη ήταν. Μία τρούπα στο νερό. Γιατί όπως διαβάζω εδώ στο imerazante.gr σήμερα, Ζάκυνθος αύξηση 6,3% στα καταλήμματα. Αλλά, υπάρχει ένα αλλά, παιδιά. Μείωση 5,2% στην εστίαση. Αυτά τα στοιχεία δίνει το Ελστάτ. Θα τα πούμε σε λίγο, θα τα πούμε. Οπότε, μία τρούπα στο νερό. Τι να το κάνω εγώ αν έχω ποσότητα και δεν έχω

πλούσια επικαιρότητα σε Ελλάδα, εξωτερικό, αλλά και εδώ στο νησί μας. Έχω δημιουργήσει με τεράστιο πρόβλημα από χθες σε πάρα πολλούς εδώ στη Ζάκυνθο, γιατί δυστυχώς όποιος έχει τη μύγα μοιάζεται. Δεν αλλάζει αυτό. Με αυτό που είπα ότι θα σκάσει η μπόμπα ή αύριο ή μεθαύριο, μπορεί και σήμερα, είπα χθες, η οποία αυτή η βόμβα που θα σκάσει θα κάνει πολύ μεγάλο κρότο, σαν αυτό του 2007, από ό,τι μαθαίνω.

0: αν κοιτάς από ψηλά.
1: Τώρα θα σκάσει σήμερα, θα σκάσει αύριο. Πάντως θα σκάσει μέχρι την Κυριακή. Η αλήθεια είναι και το σίγουρο.

0: και θα παρασύρει πολύ πράγμα όλο αυτό. Πίκρα λέει σε θάμωσε, από ψηλά αν το κοιτάξεις.
1: Κάτι ξέρει. Κάτι ξέρει.
2: Τι λες μου.
1: Κάτι ξέρει.
0: Άρε Ζαγκυνθούλα. Έρμεο έχεις γίνει, έρμεο.

0: 30 μου δίνανε και για 70 με βάζανε και υπόγραφα.
1: Υπόγραφες?
0: Ναι. Και άμα φάγανε χιλιάρικα μέχρι και από μένα, βάναμε το νου σου τι ρεμούλα έγινε. Φάγανε από παντού. Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τις σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα. Φάγανε, φάγανε, φάγανε.
1: Εντάξει, εντάξει. Θα σου φανεί τόσο άσημαντο που στη στιγμή θα το ξεχάσεις.
2: Ταινία του 60 τώρα αυτή, του 50, του 60. Κωνσταντάρας, Μαυρογιαλούρος. Δυστυχώς όμως υπάρχουν οι Μαυρογιαλούροι και σήμερα. Είδομεν, είδομεν κυρίες και κύριοι. Πολλοί έχουν χάσει τον ύπνο τους. Οπότε αναμένουμε σήμερα, αύριο, την Κυριακή. Αλλά νομίζω ότι πριν την Κυριακή θα σκάσει μπομπά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Προσέχετε λοιπόν αυτές τις δύο μέρες, Παρασκευή, Σάββατο, εκεί που θα κυκλοφορείτε. Γιατί όταν σκάνε μπόμπες υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες.

0: όπως έλεγε και ο Κωνσταντάρας, το νου σας ρε μάλια, το νου σας.
1: Πάντα πιο πολύ μας μιλούν για αγάπη τα λουλούδια.
0: Ναι, ζωή μου, έτσι ακριβώς είναι.
1: Αν σε αγαπά,
0: καλά ρα πήγε, μου λέει και ο Αύγουστος, σε σχέση με πέρυσι.
1: Τα βουβά του,
0: η εστίαση την άκουσε γερά, ναι,

0: πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Δεν υπάρχει κάποια έτσι ονομαστική εορτή σήμερα για να σας μεταφέρουμε. Και για να μην ξεχάσετε κάποιον ή κάποια, δικό σας ή δικιά σας φίλο, φίλη, συγγενής κλπ. Οπότε, που πάμε στο Μουστάκα.
1: Ζέστη, ε!
2: Ναι.
1: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
1: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.
3: Κλείνω καλμερό του κόσμου.
0: Φοβερό καμάκι. Καμάκι για σεμινάριο.
3: Που πια και εγώ νερό να γίνω και σαν βροχή να έρθω.
0: Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό, να καλημερίσω τον καλό φίλο και αντιπρόεδρο της ΔΕΠΕ Ζακύνθου, της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, το φίλο μου το Σάκη, τον Κόκλα των Πεδηλών. Καλημέρα, φίλε. Μας στέλνει τις καλημέρες του. Καλημέρα και στον Κώστα τον Σέλινα, τον καλό φίλο, ο οποίος μας τηλεφωνεί τώρα. Κώστα μου, δεν μπορώ τώρα. Πρέπει να πούμε τον καιρό μας. Ο καιρός για σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τον καύσωνα να συνεχίζεται σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η Παρασκευή θα είναι ιδιαιτέρως θερμή, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Συγκεκριμένα θα σχηματιστούν όμβροι στα βόρεια υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και με πιθανότητα στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, σύμφωνα πάντα με την πρόγνωση καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα πελάγια 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και τοπικά στα δυτικά τους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 33 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 36 βαθμούς Κελσίου. Να έρθουμε και στα δικά μας. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στα νησιά του Ιωνίου, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 ενισχυμένη στο Ιόνιο, από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ. Έχει βγει και ανακοίνωση από την πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Είμαστε και σήμερα στο πορτοκαλί. Εχθές όχι. Επικινδυνότητα 4. Θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 38 και κατά τόπους 39 βαθμούς Κελσίου. Όπω Παναγία μου, πάλι θα σκάσουμε σήμερα.
2: Και τώρα.
0: Και τώρα. Τι γίνεται τώρα. Και τώρα πάμε να δούμε την ειδησιογραφία μας. Στους 472 μέχρι τώρα οι νεκροί μετά την καταστροφική πλημμύρα στο Νεπάλ. Κραυγή αγωνίας και μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό χιλιάδων αγνοωμένων. Μπαίνοντας, παιδιά, στο Facebook είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γενικότερα, σε πιάνει η καρδιά σου, έτσι. Παθαίνεις σοκ. Γιατί πάρα πολλοί κάτοικοι εκεί της περιοχής έχουν καταγράψει λεπτό προς λεπτό όλο αυτό που συνέβη μέσα σε πολύ λίγα λεπτά. Έβλεπες να χάνονται σπίτια, αυτοκίνητα, λεωφορεία, ανταλίκες μέσα σε αυτή την λάσπη που περνούσε με τόση μανία. Εκατομμύρια τόνοι νερού, φίλες και φίλοι, πέρασαν από τη συγκεκριμένη έτσι πόλη που βλέπαμε. Και από ό,τι βλέπετε, δυστυχώς η φύση εκδικείται. Η γιγαντία των διαστάσεων, καταστροφική καταλύστηση και πλημμύρα που σάρωσε την, το βόρειο Νεπάλ στα σύνορα με το Θιβέτ έχει προκαλέσει έως τώρα το θάνατο τουλάχιστον 472 ανθρώπων σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η αστυνομία της χώρας που εκδόθηκε σήμερα Παρασκευή. Πάνω από 469 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 1500 αγνοούνται μετά από μια τεράστια ξαφνική πλημμύρα που έπληξε το Νεπάλ χθες. Καθώς οι κινέζικες αρχές από τη δική τους πλευρά έχουν κάνει λόγο για ακόμη 3 νεκρούς στο Θιβέτ. Τα στοιχεία έδειξαν ότι 466 άνθρωποι έχουν επίσης τραυματιστεί. Η περιφέρεια Τσιτουάν κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων με 137 πτώματα να έχουν ανακτηθεί, ακολουθούμενοι από την περιοχή Ναβαλπαράσι East με 87. Θάνατοι αναφέρθηκαν επίσης και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές. Συνολικά, 8.348 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στις πληγήσεις περιοχές για επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης διάσωσης και παροχής βοήθειας. Συνολικά, 18 αστυνομικοί παραμένουν αναγνωούμενοι, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης για τους αγνοούμενους. Επιστήμονες που έχουν μελετήσει δορυφορικές εικόνες ανέφεραν ότι το βραχώδες υπόστρωμα κάτω από έναν παγετώνα στην περιοχή των Ιμαλαίων είχε καταρρεύσει, παρασύροντας μαζί του ένα μέρος του παγετώνα. Τα βράχια και το λιωμένο νερό φούσκωσαν τα ποτάμια στις κοιλάδες από κάτω, προκαλώντας τον χύμαρο νερού που κατά καιρούς έφτανε σε ύψος αρκετών ορόφων και παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του. Εκατοντάδες έχουν ήδη διασωθεί, ανέφεραν οι αρχές του Νεπάλ, και δεκάδες λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη στην πρωτεύουσα Κατμαντού. Μεταξύ των αγνοωμένων είναι και ξένοι από πολλές χώρες, πολλοί από τους οποίους ήταν πεζοπόροι και προσκυνητές.

Τι να πω. Ζούμε απίστευτες στιγμές. Αυτό μόνο σε ταινίες, σε κινηματογράφους τα βλέπαμε και λέγαμε, έλα μωρέ, εντάξει τώρα. Αμερικανιές. Να όμως που δεν είναι Αμερικανιές, φίλες και φίλοι. Είναι η ομή πραγματικότητα. Διαφημίσεις.

0: Πρίσμα 92. Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Όχι έτσι παιδάκι μου, όχι έτσι παιδάκι μου. Εδώ είναι η γέφυρα της ομορφιάς, η γέφυρα των επιδείξεων. Δεν είναι η γέφυρα της αλαμάνας. Πώς περπατάτε έτσι σαν μειονιγή.
2: Χτυπάει η πόρτα.
1: Τι μου το λες, άνοιξε. Και αν είναι κανένας Παπαθράγκου.
2: Α, καλά λες.
1: Α, κλαίρι πουλάκι μου.
3: Μάλιστα.
1: Μου κάνεις μια χάρη, πήγαινε έξω να ανοίξεις την πόρτα. Και αν είναι κάποιος κύριος Παπαθράγκου, ένας ψηλός μαυριδερός με μουστάκες, πες του πως δεν είμαι εδώ.
3: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ πολύ, παιδί μου. Κορίτσια, τελειώσαμε για σήμερα.
2: Θα γίνουμε ρεζίλικες στα κορίτσια. Είναι κατάντια αυτή.
1: Σταμάτα πια την κρίνια σου, με λίγωσες.
3: Κύριε Τεπενδρή, είναι σκύος έξω. Δεν κατάλαβα, κάτι μου έλεγε. Είναι λέει στην Αλβανία.
1: Έχουμε δώσει δραμάτια και σε Αλβανούς.
2: Δεν σου είπε όνομα.
3: Ναι, Πίρσον.
1: Πίρσον από την Αλβανία. Δηλαδή Αλβανοαμερικανός.

0: άντε να πω στους γνωστούς τι έχω πάθει.
1: 33 λεπτά μετά τις 8, σήμερα Παρασκευή.
0: Πόνια μου ξοδεύα.
1: Όπου ο μήνας έχει 28, 28 Αυγούστου 2026. Πάει και ο Αύγουστος, πάει το καλοκαίρι. Εντάξει, για μας εδώ βέβαια το καλοκαίρι είναι διαρκείας. Καλά θα περάσουμε και το Σεπτέμβρη, άντε και λίγο στον Οκτώβρη. Εντάξει, εντάξει, εντάξει.

0: τόσα χρόνια.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή 8 με 10. Εδώ στο Prisma 92. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Τελευταία εκπομπή για αυτήν εδώ την εβδομάδα και τελευταία εβδομάδα εκπομπών για αυτό το μήνα. Την Τρίτη θα έχουμε 1η Σεπτεμβρίου. Και όπως είπαμε, σε ακριβώς 2 εβδομάδες το πρώτο κουδούνι. Στα σχολεία μας. Και για το λόγο αυτό σήμερα θα έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Νίκο Ακτύπη, για να δούμε τι γίνεται στα σχολεία. Αν προετοιμάζονται, αν γίνονται εργασίες, παψίματα, ξέρω εγώ ό,τι χρειάζονται τα σχολεία μας, θα μας τα πει ο καθήλυνα αρμόδιος, ο αντιδήμαρχος παιδείας και αναπληρωτής δήμαρχος, ο κύριος Νίκος Ακτύπης, γύρω στις 10 παρά 20. Έως τότε θα δούμε την ειδησιογραφία σε Ελλάδα, εξωτερικό, αλλά και εδώ στα δικά μας. Και πάμε στους χορηγούς μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας.
2: Στα μικροπράγματα, στα σήμαντα και στα απλά.
1: Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο Μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών.
2: Αχ, να χάρεις, τρίψε μου την πλάτη λίγο πριν ξαπλώσουμε.
1: Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Το ξανά πάει. Δεν πειράζει. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική, γεωργική, Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Ξέρετε, συγχρόνως διαβάζω και μηνύματα. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και την φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από τον Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Μια εταιρεία, ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χωρών. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα. Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-9712. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός, ζήσε τη στιγμή. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι και το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα.

Ο Γιαννάκης ο Γιακομέλος μου πειράζει εδώ, μου στέλνει μήνυμα. Θα μας πεις, λέει, την μπόμπα τώρα. Όχι, την μπόμπα θα την ανακοινώσουν άλλοι. Όχι εγώ. Ή άλλος, δεν ξέρω. Άλλοι με όμικρον γιώτα. Όσο ζω, της καρδιάς σου τα χτυπά. Εγώ απλά όσο ζω, κάνω χάσω, την εισαγωγή. Όσο ζω, όσο ζω, την μπούκα. Όσο ζω, θα σ' αγαπάω. Όσο ζω, όσο ζω. Πάντως θα κάνει μεγάλο μπαμ, να ξέρετε. Χτυπάω το παλμό. Όσο ζω. Και να χρησιμοποιήσω και όρο έτσι ποδοσφαιρικό, θα πάρει πολλούς η μπαλά. Είδομεν, είδομεν.

0: 50 μου δίνανε και για 70 με βάζανε και υπόγραφα.
1: Υπόγραφες.
0: Ναι. Και άμα φάγανε χιλιάρικα μέχρι και από μένα, βάνε με το νου σου τι ρεμούλα έγινε. Φάγανε από παντού. Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τις σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα. Φάγανε.
1: Εντά,

αριστομαχιάσετε. Από το φαΐ, από το πολύ φαΐ. Πάμε παρακά που λένε και στο χωριό μου.

0: κρεμάσες.
1: Ωρε τι γίνεται εδώ μηνύματα. Πω πω πω πω. Οι φίλοι μου στέλνουν εδώ στο Messenger για να τους πω για την μπόμπα. Ρε παιδιά, άμα σας το πω εγώ, δεν θα έχει αξία μετά. Λοιπόν, διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε καταβλισμό μεταναστών στη Θέουτα της Ισπανίας. Συγκλονιστικά βίντεο από τις φλόγες.

0: Ναι, Σάκη μου, ναι. Έχεις δίκιο. Μέχρι τις 10.
1: Η βροχή το ρυθμό και σαν τρελή καρδιά μου χορεύει ταγκό.
0: Θερινές εκτόσεις 2026, φίλες και φίλοι, πέφτει η αυλαία των προσφορών. Τελευταία ευκαιρία για τους καταναλωτές. Όποιος πρόλαβε τις ευκαιρίες, είδε.

Μου λέει ένας φίλος εδώ πότε τελειώνουν οι εκτόσεις. Τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Η τελευταία ημερομηνία. Οπότε προλάβετε, παιδιά. Σήμερα, αύριο και τη Δευτέρα. Παιδιά, τι έγινε στη Βέρεια. Δύο χωριά στο πένθος για τη 18χρονη Κατερίνα που πνίγηκε στον καταράκτη παραμονή των γενεθλίων της.

Οι διακοπές στην Ιμαθία, τόπο καταγωγής της, μετατράπηκαν σε τραγωδία για τη 18χρονη Κατερίνα που θέλησε να κάνει μια βόλτα στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Και μάλιστα παραμονή των γενεθλίων για την ενηλικίωσή της. Οι φωτογραφίες που έβγαζε με τον 17χρονο φίλο της στους καταράκτες έμελε να είναι οι τελευταίες. Με το άτυχο κορίτσι να πέφτει στο νερό, να παρασύρεται από τα ρεύματα και να αφήνει την τελευταία της πνοή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της και δύο χωριά της Βέρειας. Οι κάτοικοι στην Σφικιά, από όπου κατάγεται ο πατέρας της, αλλά και στα Ριζώματα, το ορεινό χωριό που ζει η γιαγιά της, σύμφωνα με το veriotis.gr, δεν μπορούν να πιστέψουν ότι το 18χρονο κορίτσι έφυγε από τη ζωή τόσο ξαφνικά. Λίγες ώρες πριν το κακό, ανέβαζε φωτογραφίες στα social media από το ονειρικό τοπίο με τον καταράκτη, χωρίς να μπορεί και η ίδια να φανταστεί ότι θα ήταν ο τόπος που θα ξεψυχούσε.

Το άτυχο κορίτσι ζούσε μόνιμα στην Αθήνα. Θα γιόρταζε σήμερα 28 του μήνα τα 18 γενέθλιά της. Και για το λόγο αυτό είχε επιλέξει να περάσει τη σημαντική για εκείνη η μέρα, όπως είπαμε, στον τόπο καταγωγής της, στα ριζώματα Βέρειας, που έμενε εκεί με τη γιαγιά. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, εξετάζεται το ενδεχόμενο το κορίτσι να έπαθε κάποια κρίση που σχετίζεται με θέμα υγείας που αντιμετώπιζε. Η 18χρονη φέρεται να είχε επιληψία, με τις αρχές να κάνουν λόγο για πιθανό επιληπτικό επεισόδιο. Ο φίλος της κάλεσε το 112 για βοήθεια, ωστόσο όταν οι διασώστες την εντόπισαν ήταν πια χωρίς τις αισθήσεις της.

Απίστευτο, έτσι. Και εμείς κάνουμε όνειρα, σκεφτόμαστε διάφορα για το υπόλοιπο της ζωής μας. Και η ζωή μας, δυστυχώς, στηρίζεται σε μία απλή κλωστή. Όμως εμείς αυτό δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Το καταλαβαίνουμε σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, όπως τις 18χρονες. Όταν ένας άνθρωπος δηλαδή, και ειδικά σε μικρή ηλικία, φεύγει τόσο άδοξα, εκεί το σκεφτόμαστε. Αλλά για δευτερόλεπτα μετά αρχίζει η σκέψη των προβλημάτων που έχουμε και ξεχνάμε όλα τα άλλα. Πάμε Θεσσαλονίκη. Σκύλος έπεσε σε τρύπα 3 μέτρων στη Θεσσαλονίκη, στιγμή της διάσωσής του από την πυροσβεστική. Βλέπουμε εδώ φωτογραφία.

Αυτός, εντάξει, δεν θα τρέμουν πλέον τα κατσικλίδια μας. Το Ιράν βάζει όρους για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, να λήξει ο πόλεμος λένε στο Ιράν. Έτσι δεν μας έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι τελειώνει ο πόλεμος και όλο αυτό έλεγε συνέχεια. Τι έγινε τελικά?

0: μετά τα ήρεμα νερά, κρίση σε αναμονή. Η Άγκυρα κλιμακώνει από τα θαλάσσια πάρκα ως τη Ρόδο. Νέα πρόκληση από την Τουρκία για τη Ρόδο, παραβίαση του αποστρατικοποιημένου καθεστώτος, η δημιουργία βάσης UAV. Μητσοτάκη στο Υπουργικό, στη ΔΕΘ ο δικός χάρτης έως το 2030, με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέραν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Απάτες, αλλάζουμε θέμα, νέας γενιάς. Τα νέα κόλπα που αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς, φίλες και φίλοι. Ο λογιστής, εντός εισαγωγικών βέβαια, δεν υπάρχει εδώ λογιστής. Εδώ υπάρχει απάτη. Τηλεφωνεί για μια επιστροφή φόρου που πρέπει να επιστωθεί άμεσα. Ο υπάλληλος, εντός εισαγωγικών κι αυτός, οργανισμού ενημερώνει για μια οικονομική εκκρεμότητα. Ένα email που μοιάζει να έχει σταλεί από το Παύλα Εύκα, ζητά από τον παραλήπτη να πατήσει έναν σύνδεσμο, ενώ μια αγγελία πώληση στο διαδίκτυο μπορεί να καταλήξει σε πλαστή σελίδα τράπεζας. Και στην νεότερη εκδοχή της απάτης, οι αρχές προειδοποιούν ακόμη και για το ενδεχόμενο η φωνή που ακούγεται στην άλλη άκρη της γραμμής να έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, με AI δηλαδή, ώστε να μοιάζει με τη φωνή ενός συγγενικού προσώπου. Ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές απάντες αλλάζουν πρόσωπο και κυρίως γίνονται και πια πιο πιστικές, κυρίες και κύριοι. Το κοινό νήμα στις υποθέσεις που φτάνουν το τελευταίο διάστημα. Οι δράστες δεν περιμένουν πλέον απλώς να τσιμπήσει κάποιος ένα πρόχειρο μήνυμα. Χτίζουν μια ιστορία που μοιάζει αληθινή. Δανείζονται την ιδιότητα του λογιστή, του τραπεζικού υπαλλήλου ή του υπαλλήλου δημόσιας υπηρεσίας, δημιουργούν την αίσθηση του επίγοντος και προσπαθούν να μην αφήσουν στο υποψήφιο θύμα χρόνο να σκεφτεί ή να διασταυρώσει όσα ακούει. Η ελληνική αστυνομία επανήλθε στις 13 Αυγούστου με ειδική προειδοποίηση. Οι επιτίδοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι οργανισμών κοινής ωφέλειας, δημοσίων υπηρεσιών, εταιριών τηλεπικοινωνιών, τραπεζών ή λογιστικών γραφείων και χρησιμοποιούν διαφορετικά προσχήματα. Μια υποτιθέμενη τεχνική βλάβη, οικονομική εκκρεμότητα, επιστροφή χρημάτων ή ένα επίγοντα έλεγχο. Ο στόχος είναι ο ίδιος όμως. Να δημιουργηθεί πίεση και σύγχυση ώστε ο πολίτης να ενεργήσει πριν προλάβει να ελέγξει ποιος πραγματικά του τηλεφωνεί. Ο λογιστής εντός αγωγικών παραμένει σταθερή αξία και οι ιστορίες που χρησιμοποιούνται είναι προσαρμοσμένες στην οικονομική καθημερινότητα. Επιστροφή φόρου, επίδομα, ρύθμιση οφειλής ή κάποια δίθεν εκκρεμότητα με την εφορία. Σε πραγματική υπόθεση που εξεχνιάστηκε στην Άρτα, άνδρας δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο που παρουσιάστηκε ως λογιστής και τον έπεισε ότι δικαιούται επιδόματα. Ακολουθώντας τις οδηγίες του, το θύμα έδωσε στοιχεία δύο τραπεζικών καρτών και από τους λογαριασμούς του μεταφέρθηκαν 2.050 ευρώ.
1: Από τα σχολεία βγήκανε και μπήκαν στα μπαράκια. Στους τοίχους χτυπηθήκαν.
0: Μεγάλη προσοχή, φίλες και φίλοι. Γεράκια. Υπάρχουν κι άλλα εδώ παραδείγματα, μη σας τα διαβάσω. Η ουσία είναι μία, ότι όποιος άγνωστος μας παίρνει τηλέφωνο, ακόμα και αν είναι πραγματικό πρόσωπο, δηλαδή αν μας παίρνουν όντως από το λογιστήριό μας, από το λογιστή μας, εγώ τι κάνω στην περίπτωση αυτή ή τι θα κάνω αν μου τύχει. Μόλις μου πει ότι παίρνω από το λογιστήριο, θα του το κλείσω στα μούτρα, η μισή ντροπή δική μου, η μισή δική του. Και θα πάρω εγώ ο ίδιος πίσω τηλέφωνο και θα πω: γεια σας παιδιά, είμαι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, με πήρατε τηλέφωνο πριν από λίγο γιατί έπεσε η γραμμή.

0: και μια δικαιολογία ωραία.
1: Στον πρώτο
0: για να μην του πεις ότι στο κλείσα στα μούτρα. Ή αν θέλεις του λες και την αλήθεια ρε παιδί μου, του λες κοίταξε να δεις, επειδή φοβήθηκα για τηλεφωνική απάτη, στο κλείσα στα μούτρα, ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Εγώ θα ζητήσω συγγνώμη. Γιατί όπως λέω κάθε μέρα, εγώ πολιτικός δεν είμαι. Είμαι απλός πολίτης και ξέρω στο λεξικό μου, του μπαμπινιώτη που έχω στο σπίτι, υπάρχει η λέξη συγγνώμη. Ενώ αυτή η πολιτική που έχουμε, λείπει η λέξη συγγνώμη, και κάποιες άλλες βέβαια, από το λεξικό τους. Για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, και αν είναι όντως έχουν πάρει από το λογιστικό γραφείο, σου λένε τι ακριβώς θέλουν. Όχι, αν όχι, πάει να πει ότι ήταν τηλεφωνική απάτη. Η οποία ευτυχώς έληξε άδοξα για τους επίδοξους κλέφτες.
1: Πρώτο τους τον έρωτα πήραν φωτιά καήκαν. Έναν αχαίροντα κολύμπησαν και πηγή.
0: Μυστήριο 2000 ετών στην Ιερουσαλήμ, κυρίες και κύριοι.
1: Η μάνα τους.
0: Ευρήματα που ταιριάζουν με τη βίβλο δείχνουν τον τόπο ταφής του Ιησού.
1: Ήρωε.

Λοιπόν, θέλουμε 5 λεπτά ακόμα για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα το αναλώσουμε και αυτό, το χρόνο, σε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Και μόλις γυρίσουμε μετά τις 9, θα πάμε στα δικά μας. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ, στον τόπο μας. Έχουμε ειδησούλες να σας πούμε. Η μεγάλη είδηση, βέβαια.

0: ξέρουμε λοιπόν σήμερα ή αύριο για αυτή τη βόμβα που θα σκάσει στο νησί μας. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Εδώ ένας φίλος γράφει ότι...
1: Κάτι ξέρει.
2: Τι λες μου.
1: Κάτι ξέρει.
0: Ξέρω. Δεν ξέρω.
3: Άλλη αγάπη έχει ο καθένας.
0: Αλλά ξέρω ότι θα σκάσει.

Και όπως μου γράφει εδώ ένας φίλος, δεν είμαι αυτός που πάντα θα παρασύρει, μου λέει, πολλούς όπως το τσουνάμι στο Νεπάλ. Ένα κορμί. Καλό, πολύ καλό. Πόψε σου προσφέρω. Φίλε, λογικά ναι. Λογικά ναι. Δεν είμαι αυτός που φανταζόμουν. Και έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις το θέμα. Και θα πάρει ακόμα μεγαλύτερες όταν γίνει και επίσημα γνωστό. Και μετά, φίλοι, γιατί σκορπίσατε.

0: Ρε τι γίνεται σε αυτό το έρμο το νησάκι των 48.000 το πολύ κατοίκων. Ρε τι άλλο θα γίνει.
1: Στον τοίχο γράφει
0: Μεσέστο, ρε, μεσέστο.

Λύσαξες, μου λέει εδώ μια φίλη, λύσαξες. Κοίταξε, να σου πω κάτι, αγαπημένη μου. Δεν είναι να το διακομωδούμε, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Και δυστυχώς ζούμε πολλά τέτοια εδώ στο νησί, δυστυχώς. Λοιπόν, διαφημίσεις.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπών.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
10: Καλά, χαρά στο πράγμα, και αυτό σε πείραξε.
11: Όλα με πειράζουνε, κύριε Πελαγία, όλα με πειράζουνε. Το όνομα μου κόντυνε, η μέση μου έσπασε, η φωνή μου άλλαξε. Και όλοι μου φωνάζουνε, τι φρούτο βγάζει το καλαμάτι του αγοράκι. Τι διάλογο του έχει πιάσει με αυτή την καλαμάτα, κάτι του θυμίζω φαίνεται.
12: Αγοράκι, μπορείς να μου πεις τι φρούτα βγάζει καλαμάτα.

0: καλημέρα στην Αθηνά τη Μάργαρη που ήρθε στην παρέα μας. 9 και ένα πρώτο λεπτό μας έστειλε το μήνυμά της. Καλημέρα μας στέλνει. Βόμβες, θόρυβος, σκόνη. Αλλά στο τέλος, τι θα δείξει.
1: Δεν έχω πρόεδρο.
0: Απαντώ εγώ.
1: Στρώμα με φωνάζουν κουβανό. Γιατί δεν έχω λίγο άστρο.
0: Ενώ η κυρία Μουραΐτη μας λέει και θα μας αφήσεις όλο το Σαββατοκύριακο να αγωνιούμε το τι θα ακούσουμε. Τι να σας κάνω, κυρία Μουραΐτη, τι να σας κάνω.
1: Διώχνω κάθε δεχόμενο κακό. Μα το κοράκι πέναντι δίνει θα τρελαθώ.
0: Άλλος ή άλλοι θα το ανακοινώσουν.
1: Έχω για

0: Βλέπω εδώ, διαβάζω φίλες και φίλοι κάθε πρωί και τώρα αυτό κάνω. Μπαίνω εδώ σε διάφορα site για να βρω κάποια είδηση έτσι να την μεταφέρω. Και βλέπω ότι σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες γίνονται έργα. Οι περιφέρειες, οι δήμοι κάνουν έργα. Και εδώ το έργο που κάνουμε και το προβάλλουμε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι να καθαρίζουμε τους δρόμους και τα πεζοδρόμια πριν περάσει ο Άγιος μας. Εργάρες, εργάρες. Αυτά πρέπει να παίρνουν τα μεγάλα site και να αναδεικνύουν. Όχι τώρα τους δρόμους εδώ που φτιάχνουν τα γεφύρια και.
1: Σκέψεις μα να λύσεις που ποτέ.
0: Τα είναι έργα. Ξέρεις τι είναι τώρα να πλένεις μια πλατεία.
1: Κεντρώνω με στα αλήθεια πια δεν θέλω.
0: Και μ' αρέσει που γράφουν κάθε φορά που ανεβάζουν ότι πλένουν μια πλατεία, ένα πεζοδρόμιο, οτιδήποτε.
1: Αγάπησα μεγάλες
0: από... Και συνεχίζουμε.
1: Αποβάλλω με σε μια... Τι θέλεις?
0: Ρε, πού να πάω να ζήσω, ρε. Γράφουνε για το αυτονόητο ότι συνεχίζουμε και περιμένουν από κάτω να τους γράψουμε μπράβο. Συγχαρητήρια, θα σας ξαναψηφίσουμε. Αυτό περιμένουνε. Και από κάτω, αν διαβάσεις τα σχόλια, πέφτει τόσο χολή. Τους κράζουν όλοι. Και αυτοί ανοίγουν την ομπρέλα. Γιατί σου λέει βρέχει. Δεν βρέχει, ρε παιδιά, δεν βρέχει. Αύγουστο μήνα.

0: Δόξα τω Θεώ, γελάσαμε και σήμερα. Και συνεχίζουμε.
1: Δίνομαι, ξεχύνομαι στην πόλη, παραδίνομαι, κερνάω ό,τι είμαι, σ' ό,τι μου χάμω.
0: Παιδιά, κλείστε καμιά λακκούβα.
1: Πολύ τα ξεχνάτα.
0: Είναι ντροπή.
1: Ξέρεις πως το...
0: Θα σκοτωθεί κανένας άνθρωπος. Και είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία. Για ένα κολο σακούλι πίσα. Να σκοτωθεί κάποιος άνθρωπος. Έχω στείλει κάπου ένα μήνυμα. Είχα στείλει στις 14 Αυγούστου ένα μήνυμα. Μια φωτογραφία. Στο messenger ενός ανθρώπου στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί να σας πω κάτι. Εντάξει, δεν μ' αρέσει να συνέχεια να ανεβάζω στο Facebook έτσι ώστε να δείχνω ότι να ο αναγνωστόπουλος, ας πούμε, νοιάζεται, κάνει ράνι και ανεβάζει. Είχα στείλει λοιπόν μια φωτογραφία σε έναν άνθρωπο εδώ της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μια μεγάλη τρύπα που έχει σχηματιστεί μετά από πίσα που ρίξανε σε μια λακκούβα. Είχε γουβώσει, είχε μετατραπεί πάλι σε τρύπα, πολύ επικίνδυνη και η οποία δεν φαινόταν. Αν έπεφτε μέσα μηχανάκι θα σκοτωνόταν ο άνθρωπος. Έστειλα λοιπόν, έτσι θεώρησα σωστό, αντί να το ανεβάσω στα social media, να το στείλω κατευθείαν στον ίδιο. Με ευχαρίστησε, δεν μπορώ να πω ο άνθρωπος, με ευχαρίστησε. Και χτες του ξανά στείλα πάλι την ίδια φωτογραφία με δύο κόνους, τις οποίους κόνους τις έχουν βάλει γείτονες. Για να μην σκοτωθεί κανένας άνθρωπος.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Ντένι το Μαλαπέτσα. Καλημέρα, Ντένι μου, ναι, έχεις δίκιο. Καλημέρα, Γιώργο μου γράφει. Ξέρεις τι είναι να χτυπάει η καμπάνα και οι περισσότεροι να ψάχνονται, μην είναι για τους εαυτούς τους. Η πολιτική με ήττα στις μέρες μας δυστυχώς έχει πιάσει πάτο. Και βάλε, και βάλε. Γιατί εδώ είναι, στο νησί μας είναι άπατο το θέμα, φίλε. Άπατο, άπατο. Δεν υπάρχει πάτος.
1: Το κορμί μου σκεπάζει το δικό σου. Φιλά στα δάχτυλά μου και όρθιε.
0: Δυστυχώς.
1: Πως μ' αγαπάς και πιο πολύ από τον εαυτό σου. Και στο σκοτάδι σαν φιλμά.
0: Γι' αυτό λοιπόν κλείστε καμιά λακκούβα και αφήστε ότι πλένετε και καθαρίζετε την πόλη και το νησί είναι καθαρό κλπ. Μια πόλη καθαρή. Ποια καθαρή? Βρωμάει και ζεύει από όπου και να το πιάσεις. Αλλά ξέρετε τι, δεν το γουστάρω καθόλου αυτό που κάνετε ρε παιδιά. Πάτε και καθαρίζετε μία φορά και μετά ξεχνιέστε. Τέλος, πάπα. Μία φορά και τέλος. Μην αρχίζω να παριθμώ γιατί τα ξέρετε. Εσείς τα κάνετε, οπότε τα ξέρετε. Αλλά το πιο ωραίο σλόγγαν που ηχεί έτσι στα αυτιά μου καθημερινά από πέρυσι είναι «Λαγανάς καθαρός». Και γαμώ τα σλόγγαν. Φωτογραφίες, βιντεάκια. Πω. Θυμάστε έτσι πέρυσι τι γινότανε? Που καθαρίσανε εκεί την περιοχή που είναι τα κλαμπ στα μεγάλα. Και μετά
1: και μετά
0: βρώμα και δυσοδεία παντού.

ιστορία έχει τελειώσει. Γιαννάκη, δεν έχεις ανάγκη εσύ. Μου λέει εδώ ο φίλος να προσέχω. Μου λέει γιατί όπως ξέρεις είμαι στο δρόμο συνέχεια. Δεν έχεις πρόβλημα για την μπόμπα που λέμε. Είσαι καθαρός. Πέφτω, σε ζητάω, υποφέρω. Απλά να προσέχεις που κυκλοφορείς. Ναι, σε αυτό ναι.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνο επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λοιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του.
1: Να φύγεις νύχτα.
0: Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από τον Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο.
1: Δεν θέλω
0: η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνο επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-814745. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου.
1: Άσε στην πόρτα τα κλειδιά.
0: Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική.

μαζική προέγκριση χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36. Χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων, αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Στην πόρτα τα κλειδιά. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Κι είναι μια μέρα σκοτεινή, είναι μια νάσα χρονιά. Κι είναι εποχή μια πνοή, κι είναι μεγάλη και αιώνια σαν μια ρουφιξιά η ζωή. Μπέι Σαν Μάρκο, ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Μπέι Σαν Μάρκο, η πόλη σε τρία επίπεδα. Μπέι Σαν Μάρκο, η μέρα σου έχει πλέον.

Εδώ ένα φίλος συνεχίζει να μου γράφει ότι αυτό το τσουνάμι που θα σκάσει σήμερα ή αύριο θα θυμίζει Νεπάλ. Τόσο δυνατό, ε!

0: Αυτό πιστεύεις, φίλε, δηλαδή και εσύ.
1: Κάτι ξέρει. Κάτι ξέρει. Τι λες, μωρέ. Κάτι ξέρει.
2: Αυτοεκτίμηση, βλέποντας νέους ζωγραφικούς.
0: Κάτι ξέρεις κι εσύ, για να το λες.
2: Και από τους βρώμικους κόλπους της δημοσιογραφίας ένα νέο.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας. Είμαστε μάλλον στα δικά μας, γιατί λέγαμε και για τις λακκούβες που δεν τις βουλώνουν. Εντάξει, έχει πέσει άσφαλτος, η αλήθεια είναι, και σε κάποιους δρόμους κομβικούς, όπως αυτός ο δρόμος που ξεκινάει από την πυροσβεστική και φτάνει μέχρι την. Το δρόμο που ενώνει το. Πάει μάλλον προς το παλιό κτέο. Μακάρι να γίνει και ο άλλος δρόμος, αυτός που στρίβεις από το σύνδεσμο, εκεί που είναι δηλαδή τα σκουπίδια στο αεροδρόμιο, και πας για το παλιό κτέο. Μακάρι να γίνει και αυτός ο πολύ παθός δρόμος να ασφαλτοστρωθεί κάποια στιγμή.
2: Είχες φουρτούνα στα μάτια και μια πλημμύρα.
0: Ίσως να περιμένουν να φύγει ο πολύς ο κόσμος για να προχωρήσουν στην ασφαλτόστρωση. Θα δούμε. Λοιπόν, έχω μια απορία. Και την εκθέτω δημόσια.

0: προσλάβατε τρεις δημοτικούς αστυνομικούς. Προσφάτως. Τυμπανοκρουσίες, φωτογραφίες, υπογραφές, χαιρετούρες, φιλιά, αγκαλιές. Καλά κάνατε και μπράβο σας. Όχι τρεις, 53 έπρεπε να προσλάβετε. Πήγανε τα παιδιά αυτά για μια ειδική εκπαίδευση που γίνεται, γιατί δεν μπορείς να βγεις έτσι έξω. Γύρισαν, εκπαιδεύτηκαν. Είναι έτοιμοι να βγουν στο βωμό. Να βγουν έξω. Έλα όμως που δεν υπάρχει... Δεν έχουν αγοραστεί οι στολές τους, από ό,τι μαθαίνω, χειμερινές αλλά και καλοκαιρινές. Και από ό,τι μαθαίνω δεν μπορούν έτσι να βγουν και να επιβάλλουν πρόστιμα με τα πολιτικά. Έτσι ξέρω, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Έτσι έμαθα. Θα ρωτήσω τον κύριο Ακτύπη, τον Νίκο, που θα έχω σε λίγο μαζί μας, τον αναπληρωτή δημαρχό, αν γνωρίζει επί του θέματος.
1: Όσου τρέχεις με ταχύτητες τρελές.
0: Γιατί άραγε δεν έχουν αγοραστεί που έπρεπε να είχαν αγοραστεί πριν τα παιδιά φύγουν για ειδική εκπαίδευση.
1: Κλείσα τις δύσκολες τροφές. Να ζήσεις θέλεις στην ευθεία σου κύριε.
0: Δεν θα έπρεπε να είχαν μεριμνήσει οι αρμόδιοι. Εδώ ένας φίλος μου γράφει. Αυτό θα το ρωτήσω μετά τον κύριο Ακτύπη, όπως είπαμε. Εδώ ένας φίλος λοιπόν μου γράφει, ακροατής, στην πόλη μου λέει, γιατί τα σκουπίδια σε μεγάλο τμήμα το μαζεύουν οι υπάλληλοι του Δήμου. Γιατί? Και όχι ο ιδιώτης.
1: Θυμάσαι απέναντι, μια ελπίδα υπάρχει, όταν όλα θα καίγω.
0: Την ημέρα του Αγίου είχα παρκάρει με τη γυναίκα μου τη Μερούλα, είχαμε παρκάρει στο ψήλωμα. Σε ένα σημείο τέλος πάντων. Και μόλις τελείωσε, τελείωσε και φύγαμε για να πάμε στο σπίτι μας. Εκεί που ξεκινάει το ψήλωμα από τις 24 ώρες, στο δεξί μας χέρι υπάρχουν δύο ή τρεις σκάδοι. Πράσινοι νομίζω και μπλε ή μόνο πράσινοι. Παιδιά, ήταν άδειοι, η αλήθεια είναι, αλλά περνώντας από εκεί ήταν κατάμαυρο κάτω το οδόστρωμα, κατάμαυρο, και μύρισε πάρα πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα όμως.
1: Με τα χέρια ανοιγμένα.
0: Οπότε θα ήθελα να πω με αυτό στους αρμοδίους και ιδιαίτερα στον αντιδήμαρχο καθαριότητας, ο οποίος διατυμπανίζει ο άνθρωπος, έτσι ξέρει, ότι πλένονται οι κάδοι και γενικότερα ο χώρος εκεί που είναι οι κάδοι. Δυστυχώς δεν ξέρω, έτυχε εκείνη τη μέρα και να πέσω εγώ επάνω σε αυτό. Μιλάμε, κλείσαμε τη μύτη μας με τη Μερούλα. Γιατί παραλίγο να βγάλουμε τα σωθικά μας.
1: Ένας

Η πόλη συνεχίζει να είναι αφιλόξενη. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Ο καθένας πλέον παρκάρει όπου γουστάρει και όπως γουστάρει. Καλά ρε παιδιά, ειλικρινά, εντάξει, ξέρω ότι δεν βρίσκεται να παρκάρετε και πρέπει να πάτε κάπου να παρκάρετε για να πάτε στη δουλειά σας. Δεν σας νοιάζει ότι μπορεί να σας τρακάρουν το καινούριο σας αυτοκίνητο, γιατί βλέπω καινούργια αυτοκίνητα παρκαρισμένα στη γωνία του δρόμου, τσίμα-τσίμα, και με μεγάλο κίνδυνο, ας πούμε, αν θέλει κάποιος να στρίψει που δεν είναι και καλός οδηγός, να τους γδάρει το αυτοκίνητο. Να το γρατζουνίσει, να το ζουπίσει, πείτε το όπως θέλετε. Δεν ξέρω, ειλικρινά.

Λοιπόν, και θα πάω τώρα στην σελίδα στο Facebook του φίλου μου του Σταύρου του Παντή. Καλημέρα Σταύρου. Τον οποίο θα τον φιλοξενήσουμε εντός των ημερών. Είναι λίγο παραπονιάρης ο Σταύρος, η αλήθεια είναι. Άρε Σταύρο, δύναμη. Με βρήκε μια μέρα, μου έκανε παράπονα. Εντάξει, δίκιο έχει κι αυτός. Λοιπόν, ο Σταύρος ο Παντής έχει ανεβάσει πριν από 15 ώρες 13, 14, 15, 16, 17 φωτογραφίες από το γήπεδο του Μαχεράδου. Και ακούστε τι γράφει. Ακούστε κύριοι εκεί στην Δημοτική Αρχή και εσείς ειδικά κύριε Αντιδήμαρχε Αθλητισμού. Την ιδιότητα του αθλητή αμαία στην Επιτροπή του Δήμου. Ποια επιτροπή, καταρχάς, έτσι να ξεκινήσουμε από εκεί. Ποια επιτροπή, την Επιτροπή Αθλητισμού, να γελάσω. Ποια επιτροπή, δύο φορές έχει συνεδριάσει, σε 2,5 χρόνια. Για ποια επιτροπή μιλάτε. Λοιπόν, το παίρνω πάλι από την αρχή. Με την ιδιότητα του αθλητή αμαία στην Επιτροπή του Δήμου, του υπεύθυνου καθαρισμού του Αστέρα Μαχεράδου καθώς και του Γενικού Γραμματέα του ΑΟ Λεβάντε, εκφράζω σήμερα ημέρα έναρξης της προετοιμασίας και ομάδας μας που θα εκπροσωπήσει το νησί μας σε γάμα εθνική κατηγορία την απογοήτευση. Ο Σταύρος ο Παντής το γράφει αυτό, ο οποίος είχε κατέβει με την παράταξη του κυρίου Στασινόπουλου στις εκλογές. Λοιπόν, εκφράζει την απογοήτευση, τον αποτροπιασμό και την αγανάκτησή μου για την απαράδεκτη κατάσταση που βρίσκεται η παιδική χαρά, η κερκίδα, αλλά και κυρίως το γήπεδο 15 ημέρες πριν από τον αγώνα κυπέλου με τον Ατρόμητο Πατρών. Και περιμένω πρόεδρος της κοινότητας εδώ, ο αντιδήμαρχος Αρτεμισίων και αντιδήμαρχος Καθημερινότητας να δράσουν. Κατά τα άλλα, ο Αναγνωστόπλος κάνει αντιπολίτευση. Ε? Αυτός είναι το κακό παιδί, μας έχει μπει στο ρουθούνι. Δεν μπορούμε να τον βγάλουμε. Κατά τα άλλα, ναι. Μήπως όλα αυτά, όπως του γράφει εδώ και ένας φίλος καλός στο σχόλιο, μήπως όλες αυτές οι φωτογραφίες από τον κύριο Παντή εκεί στη Δημοτική Αρχή, κύριοι και κυρίες, είναι μοντάζ. Μήπως είναι AI. Και σας τα γράφει αυτά με ονοματεπώνυμο ο κύριος Σταύρος Παντής, που ήταν στο ψηφοδέλτιό σας. Ένας ακόμα που κάνει παράπονα. Σας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε πάρα πολλά θέματα, το γνωρίζω πολύ καλά αυτό. Είναι στρατιώτης δίπλα σας σε ό,τι το χρειαστείτε. Έχει μπει και στην Επιτροπή του Δήμου. Την αθλητική, ναι, ναι. Και ο άνθρωπος προσπαθεί. Τι να κάνει. Και μπράβο στο Σταύρο. Και σας κρούει τον κόδωνα. Αλλά στον κουφού την πόρτα δεν κάνεις. Όπως λέω, παίρνεις την πόρτα και φεύγεις. 26 λεπτά μετά τις 9. Συνεχίζουμε. 28 Αυγούστου σήμερα, τελευταία Παρασκευή για αυτό το μήνα. Τελευταία, όχι, δεν είναι τελευταία εκπομπή για αυτό το μήνα. Την τελευταία θα την κάνουμε τη Δευτέρα. Ο μήνας θα έχει 31.

0: 30 μου δίνανε και για 70 με βάζανε και υπόγραφα.
1: Υπόγραφες?
0: Ναι. Και άμα φάγανε χιλιάρικα μέχρι και από μένα, βάναμε το νου σου τι ρεμούλα έγινε. Φάγανε από παντού. Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τις σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα. Φάγανε.
2: Άκη Μαρμαρά, καλημέρα. Πού είσαι, παιδάκι μου? Για τη βαριστομαχιά, τι πρέπει να πάρω? Για πες μου, ρε φιλαράκι, από το πολύ φαΐ πρέπει κάτι να πάρω. Ζαντάκ, πώς τα λένε αυτά, δεν ξέρω. Για στείλε ένα μήνυμα, ρε φιλαράκι.
3: Αυτό που μας ανήκει,
2: ο φαρμακοποιός της καρδιάς μας, Άκης Μαρμαράς, από το όμορφο Καλαμάκι, ο οποίος σήμερα δεν έστειλε την καλημέρα του στις 9 και 5 πρώτα λεπτά. Και ανησυχώ.
4: Νύχτωσε.
2: Μήπως ξέρει κανένας άλλος φίλος? Αλλά προσέξτε, αν μου στείλετε μήνυμα και μου λέτε τι πρέπει να πάρω, πάει να πει ότι έχετε φάει κι εσείς. Οπότε δεν σας συμφέρει.

Λοιπόν, 29 λεπτά μετά τις 9. Εδώ στο Prisma 92. Καλημέρα, Σάκυνθος. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Προσπαθήσαμε. Και μόλις επιστρέψουμε και δούμε τους χορηγούς μας, θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον αναπληρωτή δήμαρχο και αντιδήμαρχο παιδείας, τον κύριο Νίκο Ακτύπη, σχετικά με το στάδιο που βρίσκονται οι εργασίες, οι επισκευές στα σχολικά μας κτίρια. Μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, επιστρέφω σε λίγο.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
6: Δεν φτάνει ρε που μας έκανε γραφική κολομυρά.
0: Ρίσμα 92.
7: Τι τρέχει?
8: Συγγνώμη μεγάλε. Να σε ενοχλήσουμε μια στιγμή.
7: Ρίχτα και σβελτά.
8: Εμείς κάνουμε μια αίτηση στην κυβέρνηση και θέλουμε να την υπογράψετε. Τι τρέχει πάλι?
9: Τα ανώμημα δικαιώματα σαν πολίτης αυτού του κράτους.
8: Δηλαδή?
9: Να καθίσω.
7: Κάτσε.
9: Να ληφθούν τα αίτη φυλακίσεως σαν αίτη συντάξιμα. Και δεύτερον, να αφοπλιστούν οι φύλακες.
7: Τι λες ρε τσόγλανε.
9: Μπαρντών.
7: Δεν φτάνει ρε που μας έκανες ρεντίκολο μοιράζοντας αυτόγραφα. Λες κι είσαι η Μπριτζίτ Μπαρντό. Πας να μας ξεφτελήσεις εντελώς.
9: Επικαλούμε τις συνθήκες της Ρώμης και της Γενέβης για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
7: Και όταν μπούκαρες στην μπάγκα με την καραμπίνα και βάραγες αβέρτα πάγκα στα ψαχνά, που τα έχεις γαμμένα ρε τα ανθρώπινα τέτοια. Να σε άντρας ρε και όχι ραδίκι. Εμείς γουστάραμε να την ευρούμε στο έτσι. Γιατί δηλαδή τώρα να το πάμε στο αλλιώς? Οι φυλακές ρε λουλουδάκια είναι κάγκελο, ψήρα και αναστεναγμός. Και όχι κομμωτήριο που πάτε να την καταντήσετε. Δηλαδή πού το πάτε, Να λένε οι απόξω, ρε εσείς, δεν καθαρίζουμε 5-6 να πάμε στη φυλάκα. Δίνουνε και χαβιάρι. Γι' αυτό ρε γιαντατζή μάγκες, πάρτε δρόμο να μην αρπάξω καμιά γλάστρα και σας στηρίξω στα ενδότερα και χέσετε καστανόχωμα. Ούστρε!

0: Γυρίσαμε με την κότα της Τρουμπουλή.
1: Ευγήκε από τα
0: βράδια. Μια τέτοια θα σκάσει.
1: Μαύρο.
0: Σήμερα, αύριο.
1: Πουλάκι.
0: Θα δούμε. Μια κότα Τρουμπουλή.

0: Εδώ ένας φίλος μου γράφει:
1: Ιστροπολή,
0: σε έχω αγαπήσει πολύ σήμερα.
1: Ερυφρόνη.
0: Θα παρεξηγηθούμε. Όχι μεταξύ μας, από τους υπόλοιπους.
1: Άλιστο.
0: Πρόσεχε το αυτό.
1: Το φίλο της πηγαίνει.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Τι άλλο θα ακούσω.
1: Λυκότα, πια γουστάρι.
0: Μου λέει ένας φίλος εδώ, βάλε το τραγούδι «Έρχεται, έρχεται» του Παπανδρέου.
1: Πετινάρι.
0: Έχετε ορεξούλες βλέπω, έτσι. Λυσάτε, λυσάτε. Έτσι. Άρε κόκορα.

0: Καλημέρα Βούλα, καλημέρα. Γεια σου Βούλα μου, καλημέρα. Όσο και να μου γράφεις, εγώ σ' αγαπώ. Και ό,τι και να μου γράφεις. Με την καλή την έννοια που λέει και ο... Πώς το λένε αυτό, ναι, ο Ψινάκης. Με την καλή την έννοια. Λοιπόν, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης και για τον απόλυτο ύμνο των πελατών σας ή το δικό σας. Η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950.
1: Πίστεψε με πως...
0: 63-360 για το εργοστάσιο και 26-950-24-639 για την εκθεσή μας.
1: Δώστα ψυχή μου.
0: Θα δείτε, εδώ γίνεται χαμός με τα μηνύματα.
1: Μαθημένα κάτι να ζούμε κρυμμένο βαθιά.
0: Ναι, τι έγινε με το θέμα αυτό, δεν το γνωρίζω φίλε.
1: Κατριά
0: που μου στείλες το μήνυμα.
1: Όλα στα δίνω και τι θα πω γίνω, δεν μ' αφορά.
0: Ειλικρινά δεν γνωρίζω, διάβασα κάτι, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Α, καλημέρα φίλε, καλημέρα. Με ρωτάνε λέει εδώ στη δουλειά μου, τι μπαμ θα ακούσουμε. Τους έσκασες ρε άτιμε. Καλό, καλό. Γι' αυτό το, για να σκάσω, γιατί είναι μπούμπα. Τους σκάσουμε λίγο. Ο Σονούπο θα σκάσει, ο Σονούπο. Όλο ένα.
1: Φέρνει πάντα βροχή το πρωί.

0: Αλήθεια το λες τώρα. Έγινε αυτό. Αλήθεια τώρα. Το παλικάρι αυτό. Τι λες τώρα ρε φίλε.
1: Πάμε καρδιά μου. Είσαι γιατριά μου. Όλα στα δύο.
0: Θα το δω, θα το ψάξω. Λοιπόν, θα το δω τη Δευτέρα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Σε ευχαριστώ φίλε ακροατή που μου το στείλες. Διάβασα την ανάρτηση, ήταν με ενίγματα, δεν την κατάλαβα η αλήθεια είναι. Εντάξει, αν έχει γίνει αυτό, που σε πιστεύω, είναι ντροπή. Είναι ντροπή.
1: Με μάθημένα, γάθινα,
0: λοιπόν,
1: με βαθιά,
0: δεν θα προλάβω να διαβάσω τους υπόλοιπους χορηγούς, γιατί πρέπει να πάω να καλέσω τον κύριο Ακτύπη, τον αντιδήμαρχο παιδείας και αναπληρωτή δήμαρχο, να δούμε τι γίνεται με τις σχολικές εγκαταστάσεις. Σε λίγο επιστρέφω.
1: Με

0: Λοιπόν, έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ έναν καλό φίλο, έναν άνθρωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης χρόνια τώρα, πολύ γνώστη, τον αναπληρωτή δήμαρχο και αντιδήμαρχο παιδείας, τον κύριο Νίκο Ακτύπη. Φίλε Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο μου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στους Ακηθινούς.
0: Χρόνια πολλά.
1: Καλό θα έλεγα υπόλοιπο καλοκαιριού και τα κεφάλια μέσα τώρα δουλειά και να είμαστε έτοιμοι τουλάχιστον για το φθινόπωρο που πρέπει να είμαστε έτοιμοι, γιατί δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες.
0: Ναι, σωστά, βέβαια.
1: Ακούγονται διάφορα.
0: Ένας Σεπτέμβρης ο οποίος ανήκει εντός εισαγωγικών στην Αντιδημαρχία της Παιδείας, διότι 11 Σεπτέμβρη είναι το πρώτο κουδούνι.
1: Βέβαια.
0: Οι πρώτες φωνούλες των παιδιών μας και γι' αυτό σε καλέσαμε σήμερα.
1: Δουλεύουμε.
0: Έτσι.
1: Δουλεύουμε.
0: Για πες μας.
1: Σε ικανοποιητικούς, θα έλεγα, ρυθμούς. Στα συνεργεία μας του Δήμου έχουν ετοιμάσει κάποια σχολεία. Τα προβλήματα φυσικά δεν τελειώνουν, είναι πολλά. Έχουν ήδη δρομολογηθεί οι καθαρισμοί σε όλους τους προάβλους χώρους να είμαστε έτοιμοι. Συνεργασία μου με το τμήμα καθαριότητας του κυρίου Μαρίνου Δημήτρη του Κάσα είναι σε καθημερινή βάση. Ήδη έχει ξεκινήσει το καθαρισμό κάποιων σχολείων. Θα έχουν ολοκληρωθεί φυσικά πριν τον αγιασμό όλα τα σχολεία, οι καθαρισμοί των προάβλιων χώρων κτλ. Και συνεχίζουμε με τα αντικούς ρυθμούς, ηλεκτροματισμούς, αποκαταστήσεις σε κάποια κλιματιστικά, καθαρισμούς στα κλιματιστικά. Θα ξεκινήσουν αργότερα φυσικά και ο έλεγχος των καυστήρων. Από τις προμήθειές μας, ήδη σε συνεργασία με τον Δήμαρχο και με την κυρία Γενική, έχουν δρομολογηθεί κάποιες μελέτες για την προμήθεια ειδικά των εργαστηρίων του Αγγελικού, του ΕΠΑΛ, για να έχουν τα παιδιά υλικά στα μαθήματά τους.
0: Σωστά.
1: Γραφική μας ύλη έχει γίνει δημοπρασία από τα προηγούμενα χρόνια. Προχωράμε στην νέα σύνταξη της μελέτης για την ανανέωση για το υπόλοιπο της ιδίας μας στη γραφική ύλη, σε μια δημοπρασία η οποία
0: υπήρχε πρόβλημα το προηγούμενο διάστημα, κύριε Ακτύπη, με το θέμα αυτό. Πιστεύω να μην υπάρξει πρόβλημα αυτή τη φορά.
1: Δεν υπήρξε πρόβλημα ούτε την προηγούμενη φορά και πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα και αυτή τη φορά.
0: Μα εδώ έχει βγει ολόκληρη ανακοίνωση από πέντε.
1: Αν ακουστεί διάφορα,
0: ναι.
1: Έχω ενημερώσει από τώρα.
0: Να, ωραία, εντάξει.
1: Συνάδελφους Βιοπόλες ότι και εφημερίδες όπως προβλέπετε θα δημοσιευθούν.
0: Ωραία,
1: μέσα.
0: Ωραία.
1: Στην ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς επίσης και η ίδια σχεδόν μελέτη θα είναι. Είναι σκόπιμο να προετοιμαστούν στο τι δικαιολογητικά χρειάζεται για να είμαστε όλοι σύμφωνοι και να μην υπάρχουν εντάσεις και αντιρρήσεις.
0: Μακάρι.
1: Τώρα, σχετικά με τη θέση που πραγματοποιήθηκαν και οι δημοπρασίες για τα κηλικία του δεύτερου λυκείου, του μεγαλύτερου λυκείου στη Ζάκηθο, την Παναγούλα, του ΕΠΑΛ επίσης, του πρώτου Ρίζας και του Γυμνασίου Λυκείου Κατασταρίου.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Είστε ευχαριστημένος, κύριε Αντιδήμαρχε, με τις εργασίες που γίνονται σε ΕΠΑΛ και ΕΝΕΓΙΛ? Προχωράνε, η πορεία είναι...
1: Οι εργασίες αυτές εδώ θα με παραξηγήσουν πάλι, αλλά δεν έχω πρόβλημα και δεν έχω πρόβλημα και δεν είχα ποτέ πρόβλημα να λέω και να ευχαριστώ τους ανθρώπους που...
0: Εντάξει, ναι, γιατί αν κάποιοι έχουν βοηθήσει...
1: Έχει γίνει μεγάλο έργο στο ΕΠΑΛ, έργο σημαντικό, βελτιώνοντας και την καθημερινότητα των μαθητών, αλλά και τη συντήρηση των κτηρίων. Καθώς επίσης και στο ΕΝΕΓΙΛ. ΕΝΕΓΙΛ, το θεατράκι μόνο όταν θα έχει ολοκληρωθεί, θα είναι ένα εξαιρετικό, μια εξαιρετική κατασκευή από το πρόγραμμα Μαρία Ταγιαννάκου.
0: Σωστά.
1: Και νομίζω ότι όταν θα ολοκληρωθούν αυτά τα δύο σχολεία, για τα επόμενα χρόνια δεν θα έχουμε σοβαρά θέμα, θα έχουμε λύσει κάποια σοβαρά ζητήματα. Μακάρι να συνεχιστούν και να ενταχθούν και άλλα σχολεία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να σας ενημερώσω ότι το πρόγραμμα Κρίτσης, με την τροποποίηση που είχαμε κάνει για τα διάφορα σχολεία της Ακίνθου, υπάρχει ανάδοχος και σε αυτό θα συνεχίσουν και θα αρχίσουν οι εργασίες για το σχολείο του Πρώτου του Κάμπου, το Λύκειο Κατασταρίου, το δεύτερο γυμνάσιο, κάποια σχολεία τα οποία μπορεί να ξεχνάω και κάποιο σχολείο.
0: Ναι.
1: Αλλά από πολύ έως λίγο σε όλα τα σχολεία γίνονται κάποιες παρεμβάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Φυσικά δεν τελειώνουν.
0: Ναι, είναι πολλά τα προβλήματα.
1: Είναι πολλά
0: τα ζητήματα. Κύριε Αντιδημαρχέ,
1: έχουμε ένα σπίτι και κάθε
0: ναι.
1: χρόνο.
0: Ναι, ναι, σωστά, βέβαια. Είτε μικρό είτε μεγάλο σε τετραγωνικά.
1: Είναι κτίρια τα οποία έχουν. Εντάξει, δεν έχουν συντηρηθεί όπως θα έπρεπε να έχουν συντηρηθεί. Όχι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εμείς κάνουμε καλύτερα τη δουλειά από τους προηγούμενους. Όχι. Προσπαθούμε και θα κρυθούμε από το αποτέλεσμα. Από το αποτέλεσμα.
0: Ναι, σίγουρα. Κύριε Ακτύπη Φιλενικό, θέλεις να τοποθετηθείς σχετικά με το σχολείο στο Καταστάρι και όσα γράφει ο κύριος Αρετάκης όλο αυτό το διάστημα?
1: Εγώ, να ξέρετε ένα πράγμα. Μακάρι ο κύριος Αρετάκης να το φτιάξει.
0: Mm-hmm.
1: Δεν πρόκειται εγώ να βγω να. Αν ο κύριος Αρετάκης αποδείξει ότι μπορεί να διαψεύσει και να. Πώς να σας πω, να καταρρύψει όλο αυτό το προηγούμενο των υπηρεσιών μας και των υπηρεσιών του Υπουργείου, ότι δεν δύναται να γίνει καθύψος επέκταση, δεν θα πω, θα ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Αρετάκη. Απλά όπως τα ακούτε. Γιατί δεν γίνεται, εμείς δεν ενεργούμε, οι πολιτικοί προϊστάμενοι αιρετοί, δεν ενεργούμε να δώσω εγώ εντέλεστε στην τεχνική μου υπηρεσία ή στην υπηρεσία στην ΙΔΟΜ της Ζακύνθου να δώσει μια οικοδομική άδεια και αργότερα να έχουμε ζητήματα. Όταν η υπηρεσία δεν δύναται να εκδώσει άδεια για την καθύψωση επέκταση, προχωράμε παρακάτω, είτε να χάσουμε τα χρήματα. Εδώ έγινε παρέμβαση του και του Δημάρχου και του Βουλευτή Ζακύνθου στο να μην χαθούν τα χρήματα του Τρίτσης.
0: Ναι.
1: Τα χρήματα που είχαν να κάνουν, αλλά δεν ξέρω αν τι προπαγάνδα και τι κουβέντες έχουν γίνει σχετικά με τα σχολεία του Καταστάριου. Τα χρήματα, το παραπάνω από τα μισά, το 70% των χρημάτων θα πάνε στα σχολεία του Καταστάριου. Το γυμνάσιο, στο γυμνάσιο ήδη το έχουμε φτιάξει γιατί θα μεταφερθεί εκεί η βιβλιοθήκη, στο λύκειο, στο δημοτικό, στο νηπιαγωγείο. Είναι σχολεία της περιοχής. Δηλαδή, οπότε δεν μπορεί να μας κατηγορήσει κάποιος ότι πήραμε τα χρήματα από μια τοπική κοινότητα και τα πήραμε κάπου αλλού. Τα σχολεία, όλα τα σχολεία της Ζακύνθου, όλα τα σχολεία της Ζακύνθου, όλα τα παιδιά της Ζακύνθου πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με τα ίδια κριτήρια, με το ίδιο σοβαρότητα και με την ίδια σεβασμό προς την εκπαίδευση και προς τους εκπαιδευτικούς και προς τους μαθητές.
0: Εν κατακλείδη, κύριε Αντιδήμαρχε, είστε ευχαριστημένος από ό,τι καταλαβαίνω με την πορεία των έργων μέχρι στιγμή στα σχολικές εγκαταστάσεις του νησιού μας, βέβαια με τα εφόδια που έχετε, έτσι, και όταν λέω εφόδια, εννοώ το οικονομικό.
1: Όχι. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα, ναι, σίγουρα.
1: Όχι. Θα ήμουν ευχαριστημένος εάν είχα ολοκληρώσει όλα τα αιτήματα των συναδέλφων διευθυντών.
0: Εντάξει,
1: έχουν δρομολογηθεί ζητήματα, τα έχουμε αρχίσει τα προβλήματα και νομίζω ότι είμαστε σε μια σωστή κατεύθυνση.
0: Mm-hmm. Μακάρι.
1: Δεν σας λέω ότι τα έχουμε λύσει όλα. Δεν τα έχουμε λύσει όλα. Δεν τα έχουμε λύσει όλα. Όμως προσπαθούμε. Και προσπαθούμε με σοβαρότητα και με τα συνεργεία μας και με τις προμήθειές μας. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε ότι

0: δημοτικού σχολείου να μην έχει τη δυνατότητα να αλλάξει ένα τζάμι.
1: Ναι, όντως.
0: Τα προηγούμενα χρόνια ο δάσκαλος, το σχολείο, ο καθηγητής, ο διευθυντής, το σχολείο το βλέπει σπίτι του.
1: Έτσι.
0: Δεν περίμενε το Δήμο να το αλλάξει μια κρυταριά. Έφερνε το μάστορα από την περιοχή ή και το άλλο. Τώρα πλέον έχουμε συνολικά μία προμήθεια για όλα τα σχολεία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο διαμαρτυρήθηκαν και οι συνάδελφοι, φίλοι, γνωστοί, ζακινθινοί, βιβλιοπόλες. Ο κάθε διευθυντής είχε το δικό του άνθρωπο που μπορούσε να ψωνίσει για το σχολείο του. Ο κάθε διευθυντής είχε το δικό του πρατήριο, το ή το πρατήριο της περιοχής. Στην Ορεινή Ζάκηθο υπάρχει ένα πρατήριο.
1: Έτσι.
0: Δεν δίνεται τώρα ο διευθυντής του σχολείου να παραγγείλει από το πρατήριο της περιοχής. Δηλαδή έγινε συγκεντρωτικά η δουλειά, χωρίς αυτό να σημαίνει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να θα το αποτέλεσμα, μπορεί να το ξέρουν με στατιστικά στοιχεία το Υπουργείο. Όμως δημιούργησε πολλά, μα πάρα πολλά ζητήματα.
1: Ισχύει.
0: Στη λειτουργία, την καθημερινότητα του σχολείου.
1: Ισχύει. Λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Ακτύπη, φίλε Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Θα τα ξαναπούμε.
0: Καλή σου μέρα.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Φυσικά θα τα ξαναπούμε και μετά τον αγιασμό.
1: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Να δούμε πώς ξεκίνησε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλή σου μέρα. Καλή καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε, είμαι στη διάθεση.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και αναπληρωτή Δήμαρχο.

Λοιπόν, έχει συμβεί ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την δημοτική αρχή και έναν εργαζόμενο στο Δήμο. Θα το ψάξω, δεν το γνωρίζω καλά το θέμα και δεν θέλω να αναφερθώ.

0: καρδιά.
1: Λοιπόν, θα το δω και θα ασχοληθώ μαζί με το θέμα αυτό τη Δευτέρα. Μία συμπολίτησά μας έχει ανεβάσει πριν από 8 λεπτά μία φωτογραφία με μία γάτα στο δόστρωμα και γράφει: τη χτύπησαν, την εγκατέλειψαν, είναι πολύ χτυπημένη, δύσκολο να την πλησιάσω, επιτίθεται και χρειάζομαι βοήθεια. Έξω από την εκκλησία της Φανερωμένης είναι αυτό, φίλες και φίλοι. Γράφει βέβαια ένα σούπερ μάρκετ που είναι εκεί. Δεν κάνουμε διαφήμιση. Λοιπόν, μου το επιβεβαιώνουν και άλλοι για το θέμα που είπα πριν. Δηλαδή ότι από τη Δημοτική Αρχή έδιωξαν έναν δημοτικό υπάλληλο. Ναι, όχι, δεν πρόκειται. Φίλε, ναι, εντάξει. Αλίμονο, τα προσέχω αυτά. Θα συλλέξω πληροφορίες και την Δευτέρα θα ασχοληθώ με το θέμα και με το θέμα αυτό. Βέβαια τη Δευτέρα μας περιμένει άλλο. Θα έχουμε να ασχοληθούμε με αυτό που σας έχω πει, ότι θα σκάσει ο Σονούπο και νομίζω ότι θα μονοπολίσει την ειδησιογραφία σε όλα τα μέσα ενημέρωσης εδώ τα τοπικά και όχι μόνο. Και όχι μόνο.
0: Αφιλότη.
1: Πάλι θα μας κάνουν πρώτο θέμα, φίλες και φίλοι, σε πολλά τηλεοπτικά πάνελ, σε site, σε ραδιόφωνα, σε. Μια ζωή αυτό το νησάκι θα προβάλλεται για κακό. Εκτός, το ξαναλέω και πάλι, από τον αθλητισμό του και τον πολιτισμό του.
0: Έχω γίνει ψυχοπαίδι και έχω γίνει παραγή.
1: Ρόμπα, πάλι ρόμπα θα γίνουμε. Ρόμπα.
0: Μουνα μονάχο.
1: Ξεκούμποτη.

0: καρδιά.
1: Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς μας.
0: Πόσο λάθος με μέτρα.
1: Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο Μενισοκόμο.

0: πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική, γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45.
1: Θα θέλα μια νύχτα στο ανέμου το...
0: Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone, με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα.
1: Παγώνει.
0: Και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36. Χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Ξένος Αντεβέ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος Αντεβέ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων, αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος Αντεβέ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθο, τηλέφωνο 26950-22212. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα: Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική, λιανική. Στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί έως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Λοιπόν, είμαστε 58 λεπτά μετά τις 9. Θα πρέπει να κλείσουμε. Να σας ευχηθούμε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι στον Prisma 92. Έρχεται η πρώτη σύνδεση για σήμερα με τον Real FM. 10 με 12, 12 με 2 η καλή συνάδελφος και φίλη Μαριέτα Ποταμίτη θα κλείσει σε ό,τι αφορά την τοπική ειδησιογραφία την εβδομάδα αυτή. Με ειδήσεις, σχόλια αλλά και πολλές συνεντεύξεις. Δύο με πέντε, νέα σύνδεση με τον Real FM, ενημερωτικές εκπομπές Δελτία Ειδήσεων. 5 με 6, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Και 6 με 8, επανάληψη της εκπομπής της Μαριέτα. Από τις 8, σήμερα Παρασκευή, έως τις 8, την Δευτέρα το πρωί. Πολύ ωραία ελληνική μουσική, πολλές συνδέσεις με Real FM και με κυρίως αθλητικά και μεταδόσεις Αλφα Εθνικής, Super League 1. από όλα τα γήπεδα.
1: Στη Σκοπιά, τσιγάρο στα κλεφτά.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, 8 και 3 πρώτα λεπτά. Με ένα και μοναδικό θέμα τη Δευτέρα. Αυτό που θα σκάσει. Και θα κάνει μεγάλο κρότο, να ξέρετε. Πολύ μεγάλο κρότο. Να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Να προσέχετε τους άλλους. Ειδικά στους δρόμους. Είναι πολλοί που δεν ξέρουν να οδηγούν. Ή ξεχνιόνται, αφαιριόνται. Τόνιασα πρόσφατα στο πετσί μου. Καλή συνέχεια. Σας αγαπώ. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
5: Το που οδηγούσε 28χρονη παρέσυρε 76χρονο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ, καθώς οι πλημμύρες και η φωνική κατολίσθηση έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 470, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.400. Έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς Χάραλντ V της Νορβηγίας σε ηλικία 89 ετών, έπειτα από τρεις δεκαετίες στον θρόνο, όπως ανακοινώθηκε από τη βασιλική οικογένεια. Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα στραφεί εναντίον των οικονομικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός που σύμφωνα με την Τεχεράνη έχει επιβληθεί στη χώρα.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond Link της Ζυρίχης, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Προσπάθησε και για το παγκόσμιο ρεκόρ, έχοντας δύο αποτυχημένα άλματα στα 6 μέτρα και 32 εκατοστά. Κατέλαβε τη δεύτερη θέση πίσω από το Μόντο Ντουμπλάντης, που κυριάρχησε με 6 μέτρα και 25 εκατοστά. Στο μήκος νικητής ήταν ο Μιλτός Τεντόγλου με 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά αιθρίος με βροχοπτώσεις στα βόρεια υπηρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 38 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ξεκινήσαμε πίτιδες με αυτό το τραγούδι. Για να κάνουμε γέφυρα. Τυχαίο ήταν.
1: Ξέρεις, εδώ πέρα ήρθε Γιώργος Τζεβελεκίδης, έβαλε το χεράκι του και όλος τυχαίος, ενώ εμείς μιλούσαμε για τον πλανητάρχη.
0: Πώς,
1: τα χεράκια πάνω.
0: Δεν μπορεί. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Όχι, παιδί μου, τίποτα δεν αφήνουμε στην τύχη εδώ πέρα. Λοιπόν, είναι όλα
0: προγραμματισμένα, σχεδιασμένα. Καλοκουρδισμένη μηχανή. Χρωστάω το εξής. Έλεγες για τον Τραμπ που υπέγραψε διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο.
1: Διότι έτσι τα κάνει ο πλανητάρχης. Μία υπογραφή και αλλάζουν οι ονομασίες όλες.
0: Δηλαδή.
1: Τίποτα. Είπε. Έκανα τον κόλπο του Μεξικού, κόλπο της Αμερικής. Έκανα τη λίμνη Οντάριο, λίμνη της Αμερικής. Και μας μένει και ένας ωκεανός. Με ένα νόμο, μια υπογραφή, ένα άρθρο, πώς το λέγαμε.
0: Με ένα νόμο και ένα άρθρο.
1: Έτσι, παιδί μου.
0: Λοιπόν, μάλιστα.
1: Ούτε νόμο χρειάζεται άρθρο, μια υπογραφή.
0: Τίποτα δεν χρειάζεται πραγματικά για τον Τραμπ για να τα κάνει αυτά. Εν τω μεταξύ, έλεγα ότι τι έχει συμβεί με αυτό το θέμα της μετονομασίας των Ιόνιων νήσων σε νησιά του Οδυσσέα. Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα. Σχετικά με μια τέλος πάντων πρωτοβουλία. Το διευκρίνησε όμως ο Περιφερειάρχης και είπε ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα μετονομασίας των Ιόνιων νήσων σε νησιά του Οδυσσέα και ότι είναι ανακριβής η πληροφορία. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποιο σχεδιασμός.
1: Και πώς προέγυψε έτσι, χωρίς φωτιά καπνός.
0: Χωρίς φωτιά. Είναι όλο αυτό το πράγμα, ήταν αυτή η πρόταση δηλαδή. Ήταν για την τουριστική προβολή των Ιωνίων νήσων ως νησιά. Είχε προτείνει ότι η Περιφερειάρχης, ο οποίος επίσης είπε, έβαλε τέλος αυτές τις παρερμηνίες.
1: Γιατί μάλλον δεν έπαιρνε πολύ καλή τρόπο το πράγμα.
0: Ναι, δεν τέθηκε ζήτημα αλλαγής της ονομασίας των Επτανήσων, μιας προσωρινής επικοινωνιακής καμπάνιας με αφορμή τη συμμετοχή στο World Travel Market του Λονδίνου και τη διεθνή προβολή με αφορμή την κυκλοφορία της Οδύσσειας του Νόλαν.
1: Τι μας έχει κάνει αυτή η Οδύσσεια του Νόλαν.
0: Άρα η συζήτηση έλαντε. Την παρουσία της περιφέρειας εκεί.
1: Πού να το φανταζόταν ο Νόλαν όταν γυρνούσε την ταινία, έκανε τα γυρίσματα, ότι θα είχε.
0: Ήταν συγκεκριμένη ιδέα.
1: Τόσα πολλά θέματα θα είχαν προκύψει από αυτή την ταινία.
0: Καταλαβαίνεις. Υπήρξε ξεσηκωμός μετά. Ναι. Δηλαδή η συγκεκριμένη ονομασία θα εμφανιζόταν μόνο για αυτές τις τρεις μέρες.
1: Και δίπλα στα Ιόνια νησιά φαινόταν ότι είναι τα νησιά. Του Οδυσσέα.
0: Κατάλαβες. Γιατί είχε βγάλει και ο δήμαρχος Ιθάκης ανακοίνωση έλεγε ότι δεν παραχωρεί η Ιθάκη την ιστορία και το όνομά της.
1: Ναι.
0: Τέλος.
1: Μην διαμαρτύρεσαι τώρα γι' αυτό. Μην τυχόν το ακούσει αυτό ο πλανητάρχης και έχει από την άλλη πλευρά ο Τραμπ και πει τώρα, ξέρεις κάτι, μου λείπουν και μερικά νησιά. Και θα τα πω νησιά της Αμερικής.
0: Για ποια λες?
1: Και ονομάσει τα δικά μας. Κάποια από τα δικά μας.
0: Ναι,
1: τα Ιόνια, σου λέει, έχετε εσείς προβληματισμό πώς θα ονομάσετε τα Ιόνια νησιά. Νησιά, καθίστε τώρα να σας δείξω εγώ, γιατί δίπλα στον κόλπο, στη λίμνη και στον ωκεανό, κάτι νησάκια θα μπορούσαν να τα ονομάσουν τα νησάκια της Αμερικής.
0: Ναι. Ναι. Δεν φτάνει που έχουμε άλλον με τα νησιά που έχουμε πρόβλημα, έχουμε και τον Τραμπ.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Για τα νησάκια.
1: Τουλάχιστον τα νησιά του Οδυσσέα, δικός μας Οδυσσέας, δική μας μυθολογία, δικά μας όλα.
0: Έτσι δεν έχεις πρόβλημα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε μερικές καλημέρες γιατί σε λίγο θα.
1: Πάμε, γιατί θα αρχίσουν οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Real Blogger. Τι λες, ρε Στεφάνη, ο οποίος δεν ήταν χθες καρδιακός, έγινε για τον Παναθηναϊκό.
1: Για τον Παναθηναϊκό,
0: λοιπόν, το εξώφυλλο των νέων δεν το διάβασα, δεν έτυχε.
1: Όχι, με την κατσαρίδα λέει. Το διάβασα, έτυχε σε μένα.
0: Έτυχε στην κυρία Ελισάβετ. Δεν θέλω να το δω αυτό. Είχα και χθες μια πολύ κακή εμπειρία. Δεν θέλω να το συζητήσουμε παραπάνω. Λοιπόν, πήγε να σώσει το πόδι μου μία, όχι ρομπότ, οπότε
1: δεν όχι, δεν θέλω περιγραφές.
0: Και δεν θέλουμε άλλες περιγραφές, σας τα πω έξω αν δεν θες που δεν θες.
1: Δεν θέλω, δεν θέλω, ούτε έξω, ούτε τίποτα δεν θέλω.
0: Ναι. Υπάρχουν παντού.
1: Περιγραφές με ζωήφια δεν θέλω.
0: Ναι, υπάρχουν παντού δυστυχώς.
1: Ναι,
0: σε όποιο σπίτι και να πας.
1: Ζουν ανάμεσά μας.
0: Σε όποια αυλή και να καθίσεις.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι ποτέ ασφαλής.
1: Καλέ, ήμουν σε ένα χώρο δίπλα στο μπάντμιντον που γίνονται κάποιες εκδηλώσεις αρχές Ιουλίου και ήταν μια εκδήλωση, ξέρεις, με catering και τα λοιπά, στο γρασίδι πάνω. Κάποια στιγμή σε έναν έτσι λίγο ημισκοτεινό χώρο από τον κήπο αυτού του χώρου εκδηλώσεων, κάποια γυναίκα λέει κάτι, αισθάνομαι, κάνει ένα έτσι από πάνω της και ήταν ένα από αυτά τα υπτάμενα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτές τις κατσαρίδες χωρίς όμως τους ανιχνευτές κτλ.
0: Ναι.
1: Και την κάνει μία έτσι, την πετάει και πάει σε μια άλλη κυρία και γίνεται ένας παζουρλισμός. Και λες, είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, είμαστε σε έναν κήπο με γκαζόν, σε μια εκδήλωση. Ναι. Σκέψου μία από αυτές να είχε πέσει μέσα στο catering εκεί που ήταν παραδίπλα. Ήταν πέντε βήματα από εκεί, ήταν ο χώρος του catering. Το φαντάζεσαι?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εμένα δεν θέλω να μιλάμε για ζωήφια.
0: Ήταν πάνω στο πόδι μου, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Ήρθε αυτή τη στιγμή.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Δεν θέλω να. Δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να γίνει. Σου λέω, μας έχουν καταλάβει. Τελείωσε. Αυτή είναι η απειλή της ανθρωπότητας. Ο AI.
1: Ναι. Και δεν τη πιάνει και τίποτα, να ξέρεις. Είναι ανθεκτικότατες.
0: Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω πια. Δεν ξέρω.
1: Τίποτα. Ζουν και μέσα στο νερό 40 λεπτά. Έχω κάνει έρευνα.
0: Ναι, ναι, είμαι σίγουρη.
1: 40 λεπτά ζουν μέσα
0: στο νερό. Αυτό λέει που μας τρομάζει είναι το απρόβλεπτο της κίνησης.
1: Ωραία, όλα μας τρομάζουν.
0: Το απρόβλεπτο της κίνησής τους, λέει.
1: Η αηδία που μας προκαλεί.
0: Αυτό σου λέω, το απρόβλεπτο της κίνησής του μας τρομάζει.
1: Κοίτα, απρόβλεπτη είναι και η ακρίδα. Η κίνησή της είναι πάρα πολύ απρόβλεπτη.
0: Ναι, είναι και
1: πετάγεται,
0: αυτή.
1: Κάνει κάτι περίεργα.
0: Έτσι δείχνουν οι έρευνες πάντως.
1: Όμως, να σου πω την αλήθεια, προτιμώ την ακρίδα από την κατσαρίδα.
0: Ναι, και εγώ την προτιμώ.
1: Εντάξει.
0: Και να ζήσουμε για πάντα μαζί, αλλά την προτιμώ. Λέει ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη: ο ανταγωνισμός φυσικά και δεν είναι καλό για τα παιδιά. Συστήματα, κυρίως σκανδιναβικά, δεν δίνουν λέει βραβεία και δεν έχουν καν σκορ σε ηλικίες μέχρι τουλάχιστον 12 ετών.
1: Ναι, εμείς μιλήσαμε για τον συναγωνισμό μέσα σε μία τάξη.
0: Με αφορμή το.
1: Το γεγονός να υπάρχει ένα καλό επίπεδο γνώσεων και μαθητών, το οποίο μπορεί να τραβήξει ο ένας, τραβάει τον άλλο.
0: Το λέγαμε για τον Καραλή και τον Τουμπλάτη.
1: Όχι γιατί θέλουν να ανταγωνιστούν, γιατί πρέπει κατά ανάγκη κάποιος
0: να
1: είναι.
0: Για να γίνεσαι καλύτερος.
1: Απουσιολόγος που λέγανε παλιά ή οτιδήποτε, παιδιά. Αλλά φανταστείτε μία άλλη τάξη στην οποία είναι όλοι κάτω του μετρίου. Ποιος θα τραβήξει ποιον.
0: Όχι, όχι, χρειάζεται αυτό. Τώρα, αν το λες ανταγωνισμό, γενικά είναι καλό, δεν είναι κακό.
1: Λοιπόν, ο Νίκος μου λέει, πείτε κάτι λίγο για τη βρωμιά, λέει στα λεωφορεία.
0: Βεβαίως, γιατί
1: δίκιο,
0: σταματήσαμε Νίκο. Μετά. Εδώ, ναι. Με τον Σπύρο Παπαδάκη το λέμε συνέχεια για τη βρωμιά στα λεωφορεία.
1: Ναι, παιδιά, έχετε δίκιο. Υπάρχουν μέρες που μπορεί να δεις να έχουν πέσει κάτω καφέδες, να έχουν. Τα καθίσματα έχουν καθαριστεί ποτέ. Εμένα αυτή είναι η απορία μου. Τα καθίσματα, αυτό το υλικό που έχουν. Το οποίο μοιάζει λίγο σαν πετσετέ, τέλος πάντων, και μπορεί να απορροφήσει δεν ξέρω κι εγώ τι μικρόβια. Καθαρίζονται ποτέ, πραγματικά το ρωτάω. Γιατί ο υπόλοιπος χώρος κάποια στιγμή καθαρίζεται, σφουγγαρίζεται. Για τα καθίσματα έχω μεγάλη
0: δεν ξέρω. Γενικά πρέπει να γίνει κάτι με το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα. Λοιπόν, καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα και τον Σωτήρη από την Αμοργό.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έχεις πάει Αμοργό?
1: Έχω πάει. Έχω πάει και είναι πανέμορφο νησί. Το λατρεύω, τη λατρεύω την Αμοργό. Έχει μία. Βγάζει κάτι πάρα πολύ θετικό.
0: Είναι ωραία. Είναι
1: πολύ ωραία χώρα, νησί. Πολύ ωραία νοοτροπία. Ωραίες. Εμένα μ' άρεσε στο σύνολό της.
0: Και οι παραλίες.
1: Ναι, δεν γιατί. Έχει, περίμενε. Γιατί εγώ δεν είμαι τη Αμμουδιά τη απέναντι.
0: Γι' αυτό, εντάξει.
1: Εμένα μ' αρέσουν οι Κολπίσκοι, μ' αρέσει το Βότσαλο.
0: Πήγε και Κίμολο.
1: Και Κίμολο έχω
0: πολύ
1: πάει.
0: Πολύ ωραία και Κίμολος.
1: Που εκεί έχει μια πάρα πολύ ωραία μουδιά. Τα Πρασά, τα οποία είναι, έχει βραβευτεί κιόλας.
0: Πάρα πολύ ωραία παραλία.
1: Και είναι η παραλία η οποία στα Μελτέμια δεν ανακατεύεται το νερό της. Έχει μια χοντρή άμμο και δεν ανακατεύεται.
0: Φανταστικά και τα δύο νησιά. Πολύ ωραία αύρα. Ο Real Blogger ξέχασα να σου πω ότι προσθέτει να προλάβει ο Λίο Γαλινόμο για την κατοχήρωση της λίμνης Πλαστήρα. Έτσι. Είμαστε πάρει κανείς. Λοιπόν, καλημέρα και στον Γιάννη από την δροσερή και βροχερή Γλασκόβη, Σκωτίας. Μόλις 15 βαθμούς έχει στην Γλασκόβη και μας έχει στέλνει ένα μεγάλο ερώτημα, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε ολόκληρο, που έκανε στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Για να το διαβάσουμε αυτό θέλουμε τη μισή εκπομπή, υποσχόμαστε μετά, αλλά δεν θα προλάβουμε να
0: το. Τι θα έλεγες να έλυνες όλα τα προβλήματα του κόσμου, τη ρώτησε πάντως. Και η απάντησή της τεχνητής νοημοσύνης ήταν πώς μπορώ να βοηθήσω τα όπλα μου συσσαγωγικά και εξήγησε γιατί ήταν συγκεκριμένο το ερώτημα του Γιάννη, δηλαδή πώς μπορεί να λύσει τα προβλήματα του κόσμου, δηλαδή πείνα, δυστυχία, πολέμους και υγεία.
1: Δύσκολα τις βάζεις Γιάννη.
0: Το συμπέρασμά της δεν είμαι ο σωτήρας του κόσμου, αλλά το απόλυτο εργαλείο λύση των προβλημάτων βρίσκεται στη συνεργασία μας. Τεχνητή νοημοσύνη θα δίνει τη γνώση και τη στρατηγική και η ανθρωπότητα θα βάζει την αίσθηση, την ηθική και τη θέληση για αλλαγή.
1: Και ο Σωτήρης δίνει την λύση, τον αντίπαλο απέναντι στον Τραμπ. Λέει θα τον πολεμήσει ο Κάπτεν Μάρκ και ο Μπλεκ. Μπλεκ διάβαζες?
0: Όχι.
1: Όχι, δεν διάβαζα.
0: Διάβαζες εσύ.
1: Ναι.
0: Τα στενά μας.
1: Διάβαζε, ήμουν λίγο κόριτσο γι' αυτό.
0: Ναι. Εγώ γενικά κι εγώ ήμουν, αλλά αγοροκόριτσο πιο πολύ στα αθλήματα. Μ' άρεσε ποδόσφαιρο, έπαιζα μπάσκετ, όλα αυτά. Ναι. Όχι ενόργανη εννοώ και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, τα ναι, στενά του ορμού, ναι, πώς λέτε να το ονομάσει. Θα δούμε βεβαίω. Στενά ντόναλ.
1: Αρχίζει και επεκτείνεται το πράγμα, έτσι.
0: Ναι, στα βαφτίσια.
1: Ναι, ναι, ναι, στα βαφτίσια, γιατί έχει επεκταθεί και ο πρόεδρος, τα έχει πάρει όλα επόμενου. Να δούμε λοιπόν τι θα βάλει στο στόχαστρο. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση, γιατί έχουμε μαζί μας τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
1: Είμαστε λίγες ημέρες πριν να ανακοινωθούν, και ξεκινάω από αυτό γιατί η τσέπη του καθενός είναι αυτό που τον απασχολεί. Λίγο πριν να ανακοινωθούν και τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου, υπάρχει μία ανησυχία, γιατί βλέπει ο κόσμος ότι το τελευταίο διάστημα η τιμή του φυσικού αερίου έχει ανέβει πάρα πολύ. Υπάρχει μια ανησυχία για το τι μπορεί να δούμε τον επόμενο μήνα και αν θα καταφέρουν οι πάροχοι να συγκρατήσουν πάλι ή να απορροφήσουν ένα μέρος των αυξήσεων.
0: Και η χοντρική τιμή είναι σε ψηλά, ναι, και το ρεύμα είναι σε ψηλά επίπεδα.
2: Ναι, ναι. Τα δεδομένα έχουν ως εξής. Κλείνει ο Αύγουστος σε 2-3 μέρες με μια αύξηση της χοντρικής αγοράς του ρεύματος γύρω στο 20% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σκεφτείτε ότι ο Ιούλιος έκλεισε περίπου στα 110 ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα και τώρα κλείνει πάνω από 132. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η τεράστια αύξηση της χοντρικής αγοράς του ρεύματος σίγουρα δεν θα αφήσει ανέγκυχτα τα τιμολόγια της λιανικής που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι 1η Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι η εμπορική πολιτική των παρόχων. Σίγουρα όμως δεν θα δούμε μειώσεις. Θα είναι ήδη υψηλή τιμή. Η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια τον Αύγουστο ήταν γύρω στα 18,2 λεπτά περίπου η τιμή της κιλοβατόρας. Εάν ενσωματωθεί όλη η αύξηση του 20%, καταλαβαίνετε θα ξεπεράσουμε τα 20 λεπτά.
1: Συνήθως μέχρι τι ποσοστό μπορούν να απορροφήσουν οι πάροχοι με βάση την εμπειρία μέχρι τώρα?
2: Κοιτάξτε, ο μεγάλος πάροχος απορροφά αρκετό ποσοστό από τις αυξήσεις. Οι υπόλοιπες, οι μικρότερες εταιρείες, θα έλεγα... δεν απορροφούν μεγάλο ποσοστό από την αύξηση. Τώρα να σας πω με νούμερα, κυμαίνεται από 10-15 έως και 40-45% περίπου. Αυτά δείχνει η στατιστική των τελευταίων μηνών. Όπως και να έχει όμως, εγώ σας λέω ακόμα και να μείνουμε στα ίδια επίπεδα, το 18,2 θεωρείται πανύψηλη τιμή.
1: Ναι.
2: Και αυτό έχει τις εξηγήσεις του βέβαια, έτσι.
0: Άρα κύριε Χριστοδουλίδη, συγγνώμη, δεν σημαίνει προφανώς επειδή αυξάνεται τόσο η τιμή της χοντρικής ότι οι τελικές τιμές λιανικής θα αυξηθούν τόσο όσο αυξάνεται η χοντρική?
2: Ναι, όχι, δεν υπάρχει πάντα μια αναλογική.
0: Δεν θα αυξηθούν 17-18%,
2: ναι,
0: αυτό.
2: Ναι, θέλω να πω, ναι, ακριβώς.
0: Για να μην τρομάσει ο κόσμος, εντάξει.
2: Όχι, ναι, αυτό θέλω να πω ότι ναι, μπορεί να έχουμε μια αύξηση 20%, δεν σημαίνει ότι και το τιμολόγιο του παρόχου θα αυξηθεί 20%, μπορεί να αυξηθεί 5%, 10%, 15%.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα, αυτό θα το δούμε 1 Σεπτεμβρίου. Σίγουρα όμως δεν φαίνεται να έχουμε μείωση στην τιμή, αποκλιμάκωση, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και υπάρχουν οι αιτίες που δημιουργήθηκε αυτή η υψηλή τιμή στην χοντρική αγορά του ρεύματος. Έχουμε μια τιμή φυσικού αερίου στα ύψη. Σκεφτείτε ότι πριν ξεκινήσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, η τιμή του φυσικού αερίου στον κόμβο της Ολλανδίας, ενώ η χρηματιστηριακή τιμή ήταν γύρω στα 32 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, και τώρα κινείται από τα 63-65 περίπου ευρώ, δηλαδή σχεδόν διπλάσια. Αυτό έχει δυστυχώς διαμορφώσει υψηλές τιμές και στο ρεύμα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και δεν φαίνεται στο προσεχές μέλλον να έχουμε αποκλιμάκωση στο φυσικό αέριο. Θα έλεγα το αντίθετο.
1: Άρα βλέπουμε ότι μάλλον πρέπει να ανησυχούμε για έναν δύσκολο χειμώνα γενικά.
0: Και μάλλον πρέπει η κυβέρνηση να επιστρέψει στην επιδότηση της κιλοβατόρας.
1: Ναι, αν ο στόχος παραμένει ότι τα 15 λεπτά η κιλοβατόρα και όχι παραπάνω, θα πρέπει.
2: Ναι, καταρχήν η μέση τιμή είναι πάνω από 15 λεπτά. Η μεσοταθμική είναι κοντά στα 15. Και καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά μέση και μεσοταθμική. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αν ξεπεράσει τα 15 λεπτά, νομίζω ότι το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος πρέπει να ενεργοποιήσει ξανά την επιδότηση της τιμής της κιλοβατόρας, αλλά προσέξτε και του φυσικού αερίου, το οποίο δεν έχει γίνει εδώ και τόσα χρόνια απολύτως τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Σκεφτείτε ότι υπάρχουν χιλιάδες μικρομεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία.
0: Φούρνοι, βέβαια. Φούρνοι, στενά.
2: Εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ. Κλπ. Όπου καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δει μία επιδότηση ούτε ένα λεπτό στη θερμική κιλοβατόρα τους και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα ένα πολύ υψηλό ενεργειακό κόστος εξαιτίας του φυσικού αερίου. Όχι μόνο του ρεύματος, αλλά και του φυσικού αερίου. Άρα το Υπουργείο πρέπει να δει και το φυσικό αέριο.
1: Λοιπόν, ναι. Επειδή πιέζει ο χρόνος, να πάμε λίγο και σε αυτό.
0: Συγγνώμη,
1: που ακούσαμε
0: μπορώ
1: χθες.
0: Να ναι. ρωτήσω κάτι και, πριν, επειδή ρωτάνε και οι ακροατές, ποιο τιμολόγιο προκρίνεται την παρούσα περίοδο?
2: Κοιτάξτε, το πιο φτηνό, εγώ θα πω ποιο είναι το πιο φτηνό τιμολόγιο. Σήμερα το πιο φτηνό τιμολόγιο είναι το κίτρινο. Όμως το κίτρινο θέλει ειδικές γνώσεις για να το παρακολουθείς μήνα-μήνα, διότι καταλαβαίνετε είναι άμεσα εκτεθειμένο, άμεσα κειμενόμενο με βάση τις χρηματιακές τιμές του ρεύματος. Όμως είναι το βρίσκεις φθηνές τιμές. Αλλά είναι ρίσκο, διότι μπορεί σήμερα για ένα μήνα να έχεις μια τιμή γύρω στα 10-11 λεπτά και τον επόμενο μήνα πάει 17, σας λέω για παράδειγμα. Το αν θα πας σε ένα πράσινο ή θα πας σε ένα μπλε εξαρτάται, όπως έχω πει πολλές φορές, από το ενεργειακό προφίλ του καταναλωτή. Αν ένας έχει ένα κλειστό διαμέρισμα ή είναι ένας εργένης, ένας άγαμος, που με ένα άτομο τέλος πάντων που δεν έχει μεγάλες καταναλώσεις, θα του έλεγα να μην πάει σε μπλε τιμολόγιο, γιατί τα μπλε τιμολόγια έχουν διπλάσια και τριπλάσια πάγια από τα πράσινα. Ένα τυπικό νοικοκυριό που έχει 400-500 και πάνω κιλοβατόρες, εξακολουθώ να λέω ότι πρέπει να πάει σε μπλε, διότι ακόμα και αν είναι αυξημένο το πάγιο, κάνει απόσβεση με τη στάθμη, δηλαδή της χαμηλότερης τιμής της κιλοβατόρας της μπλε, διότι τα μπλε ξεκινάνε από χαμηλότερη βάση σε σχέση με τα πράσινα. Όμως συγκλίνουν σιγά σιγά, δηλαδή αν μου κάνατε την ερώτηση το Φεβρουάριο θα σας έλεγα κατευθείαν μπλε και ούτε συζήτηση, διότι τότε βλέπαμε και μπλε τιμολόγια με τιμές κάτω από 10 λεπτά. Έχω εγώ ακόμα ενεργή σύμβαση που λύγει τέλος του χρόνου.
1: Αλλά μετά τις τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων μηνών δηλαδή έχουν ανέβει.
2: Έχουν ανέβει πάρα πολύ και νομίζω ότι θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν, διότι τα ασφάλιστρα κινδύνου που ενσωματώνουν οι υπάροχοι στα μπλε τιμολόγια, γιατί άλλο είναι να κλειδώνεις για ένα μήνα και άλλο για 12 και 18 και 24 μήνες, καταλαβαίνετε, επηρεάζουν σημαντικά και την τελική τιμή της κιλοβατόρας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και σε αυτό που ακούσαμε, ότι ενέκρινε η Κομισιόν το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα, το ελληνικό σχέδιο δηλαδή, και ότι αυτό ξεκλειδώνει ένα πακέτο μέτρων 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος χρόνου βέβαια. Τι παρεμβάσεις μπορεί να περιμένουμε το επόμενο διάστημα?
2: 25 δράσεις και 25 έργα, δηλαδή όπως είπατε πολύ σωστά 5,3 νομίζω.
0: Ναι, 5,3.
2: Ναι, το 75% από αυτά θα είναι από κοινοτικά κονδύλια, από το κοινωνικό κλιματικό ταμείο, έτσι λέγεται, όχι ανάκαμψης, έτσι λέγεται το καινούριο ταμείο. Και το υπόλοιπο 25% θα είναι από εθνικούς πόρους. Υπάρχουν δράσεις που αφορούν και την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας, κυρίως σε ενεργοβόρα κτίρια και κυρίως σε κτίρια που διαμένουν ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες. Θέλω να πω ότι τα γνωστά προγράμματα που έχουμε πει πολλές φορές τα εξοικονομώ, γύρω σε 62.000 ενεργειακές ανακαινήσεις θα γίνουν μέχρι το τέλος του 2032. Περίπου 200.000 εγκαταστάσεις αντιλίων θερμότητας και ηλιακών, γύρω στις 2.800, αν θυμάμαι, νέες μονάδες ενεργειακής αποδοτικής κοινωνικής κατοικίας, δηλαδή θα υπάρχει και προγράμματα στέγασης. Δηλαδή,
0: για ευάλωτα νοικοκυριά,
2: για βάλω στα στρατόπεδα στην Αθήνα, νομίζω, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. Και κάπου 400 δημόσια κτίρια δημοτικά, τα οποία θα ανακαινιστούν, ενώ ήταν δημόσια κτίρια κτλ. Και θα γίνουν κατοικίες. Αυτά.
0: Και θα αυξηθεί και, και το επίδομα θέρμανσης.
2: Μπράβο, και αυτό από το 27. Από το 27 προβλέπονται. Εκτός από τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των κατοικιών, που θα είναι ένα ποσό γύρω στο 1,7 δις ευρώ. Θα δοθεί και μια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 780.000, αν θυμάμαι, δικαιούχους, 100 ευρώ επιπλέον από το 2027 στο 2032. Και δεν είπαμε το κυριότερο. Γιατί γίνεται όλο αυτό, ξέρετε? Γιατί από 1η Ιανουαρίου έρχεται το αφακικό χαράτσι και στην και στις μεταφορές και στον οικιακό τομέα. Μέχρι τώρα ήταν στην ηλεκτροπαραγωγή. Τώρα θα μπει ο φόρος άνθρακας, το πούμε έτσι απλά, για να μην πω ότι ενσωματώνονται στα κόστη το ETS2, δηλαδή το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Διοξιδίου του Άνθρακα, ενώ μέχρι σήμερα ήταν μόνο στην ηλεκτροπαραγωγή, τώρα θα είναι και για τις μεταφορές και για τη θέρμανση των κατοικιών. Οπότε καταλαβαίνετε, αν δεν παρθούν τέτοια μέτρα προκειμένου να ανακουφίσουν τα νοικοκυριά από τα αυξημένα κόστη λόγω του άνθρακα, μιλάμε ότι ο δείκτης ενεργειακής φτώχειας από το 18,5 που είναι θα πάει στο 30.
1: Καθίστε τώρα, γιατί είπαμε τα θετικά και τώρα φτάσαμε στο χαράτσι και είναι αυτό που θα πληρώσουμε. Ναι. Αυτό πώς θα υπολογίζετε και πώς θα το πληρώνουμε?
2: Θα είναι στο πετρέλαιο θέρμανσης, παραδείγματος χάρη, ναι, και στο πετρέλαιο κίνησης και στη βενζίνη θα υπάρχει ένα επιπλέον κόστος, ένας φόρος εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό θα μπαίνει από εδώ και πέρα σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα και θα επηρεάσει αυτό που είπα προηγουμένως και την καθημερινή μετακίνησή μας με τα αυτοκίνητα που κινούμαστε, εκτός αν είναι ηλεκτρικά, βέβαια, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άρα γι' αυτό βλέπουμε ότι εδώ πέρα πρημοδοτείται η στροφή προς ηλεκτροκίνητα οχήματα, βέβαια. Ναι, να θυμίσουμε ότι πριν λίγα χρόνια...
2: Μέσα από αυτές τις δράσεις υπάρχουν λίζιν για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για ηλεκτρικά αμαξίδια, για ΜΕΑ και όχι μόνο.
1: Για αντικατάσταση ταξί συμβατικών με ηλεκτρικά.
2: Για επιδότηση 20.000 ευρώ νομίζω για κάθε ένα συμβατικό ταξί που θα αντικατασταθεί με ένα ηλεκτρικό. Αλλαγή στιρμών του μετρό. Λεωφορεία τα οποία θα αποσυρθούν 400 νομίζω από Αθήνα και Θεσσαλονίκη και θα αντικατασταθούν με ηλεκτρικά.
1: Δεν είναι πολύ ο καιρός, κύριε Χριστοδουλίδη, που έσπρωχναν τον κόσμο όμως προς τα πετρελαιοκίνητα, προς τον ντίζελ.
2: Τώρα ανοίγεται μεγάλη πληγή.
1: Ανοίγω μεγάλη πληγή,
0: αλλά έτσι,
1: γιατί έτσι είναι. Γιατί
2: θα σας πω το 23 που μας βάλανε εμάς τους μηχανικούς να ξεκινήσουμε να προσπαθούμε να πείσουμε τώρα τα νοικοκυριά να φύγουν από το φυσικό αέριο που είχαν δώσει κάποια λεφτά για να φύγουν από το πετρέλαιο να πάνε στο φυσικό αέριο και μετά έλεγε ο κύριος Κρέκας να φύγουμε από το φυσικό αέριο και να ξαναγυρίσουμε στο πετρέλαιο. Θυμάστε αυτές τις παλινοδίες, έτσι.
1: Ναι, αυτή ήταν και ευρωπαϊκή τάση όλα τα προηγούμενα χρόνια να στραφεί ο κόσμος προς το ντίζελ και βλέπουμε ότι τώρα άνθρωποι που στράφηκαν προς τα εκεί θα πρέπει να βάλουν πάλι το χέρι στην τσέπη, την έχουν πατήσει κοινώς. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας. Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα. Δεν

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή καμπό το Πακαπών.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Και δύο.
9: Τον Μηδέα και του Ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Χανιά, 27 στη Θεσσαλονίκη, 28 στη Λάρισα.
11: Μηδέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: that mama, she got it sticking in the cameraman. Λοιπόν, 10 και 35 πρώτα λεπτά επιστρέψαμε εδώ στο Real FM
1: 97 και 8. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και Στεφανία Κασίμη. Μέχρι τις 12 θα κάνουμε παρέα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου και Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. Υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας. Θα ασχοληθούμε για μία ακόμη φορά με τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Υπάρχει πολύ έντονη ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων. Έγιναν και νυχτερινοί ψεκασμοί σε περιοχές της Αττικής.
0: 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική, όπου υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη έξαρση. Ήταν μία έκτακτη επιχείρηση και αυτή ήρθε μετά από μία σύσκεψη, διευρυμένη σύσκεψη, στην οποία ήταν και εκπρόσωποι του ΕΟΔΗ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πολύ δύσκολη η κατάσταση όπως διαμορφώνεται φέτος και θέλω λίγο να μας πείτε γιατί έχουμε αυτή την έξαρση. Αν έχουμε καταλάβει δηλαδή ποιοι είναι οι παράγοντες που έχουν οδηγήσει στην φετινή έξαρση και αν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα.
2: Το πρόβλημα είναι πολυπαραγωγικό. Κάθε χρόνο υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του Δυτικού Νείλου, το οποίο με βάση τα κρούσματα που είχαμε την προηγούμενη χρονιά και τα οποία εμείς σαν ΕΟΔΗ, που είμαστε αρμόδιοι για την επιδημιολογική επιτήρηση, δίνουμε, υπάρχει ένας αντίστοιχος σχεδιασμός του τι ψεκασμοί θα γίνουν κατά την περίοδο της άνοιξης, τότε που τα κουνούπια ακόμα είναι στη φάση των προνυμφών, να το πω έτσι, ώστε να έχουμε μικρότερο αριθμό κουνούπιων. Είναι μια παράμετρος. Ο σχεδιασμός υπήρξε αναλυτικότατος και εκτελέστηκε. Αυτό το οποίο ήταν μη αναμενόμενο ήταν το ότι φέτος το χειμώνα στην Αθήνα, στην Αττική με συγχωρείτε, επικράτησε ιδιαίτερα ζεστός χειμώνας, ήταν ο δεύτερος θερμότερος χειμώνας των τελευταίων 150 ετών, το οποίο σημαίνει ότι αρκετά όρημα κουνούπια, κανονικά έντομα, που έφεραν τον ιό του Δυτικού Νείλου και είναι οι φορείς που το κουβαλάνε διαχυμάζοντας, να σας το πω έτσι, υπήρξαν και φέτος, έμειναν, δεν πέθαναν όλα τα κουνούπια το χειμώνα. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι εγώ που μένω στην Κάτζα ήταν η πρώτη χρονιά που είχα κουνούπια κατά χείμωνο σπίτι μου.
1: Έχετε δίκιο. Εγώ είχα βέβαια και πέρυσι, αλλά έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, που μένω στο Γέρακα, πολύ κοντά σας.
2: Πολύ περισσότερα κουνούπια, το οποίο είναι ένα βασικό κομμάτι. Δυστυχώς. Ο ζεστός χειμώνας ακολουθήθηκε από μια ιδιαίτερα δροσερή από πλευράς βροχών άνοιξη. Είχαμε πολλές βροχές και υγρασία, που και αυτό ευνοεί την ανάπτυξη των κουνουπιών, κυρίως διότι στην Ήπεθρο αφήνει περιοχές οι οποίες έχουν στάσιμα νερά. Άρα, είχαμε αυτά τα δύο. Υπάρχει και μια τρίτη παράμετρος, την οποία δεν μπορούμε με τίποτα να υπολογίσουμε. Τα κουνούπια, ξέρετε, κολλάνε τον ιό του Δυτικού Νείλου από τα πτηνά τα οποία πετάνε.
1: Ναι.
2: Κυρίως τα μεταναστευτικά πτηνά. Υπάρχει λοιπόν μια περιοδικότητα, όπως μας έχουν εξηγήσει οι ειδικοί επιστήμονες, στη μετανάστευση των πουλιών, των μεταναστευτικών. Κάθε 7 με 8 χρόνια έχουμε πολύ μεγαλύτερη μετανάστευση από ό,τι τις άλλες χρονιές. Και γι' αυτό, αν δείτε και τα κρούσματα του Δυτικού Νείλου από το 2010 που επιτηρούμε το νόσημα, έχουν μια περιοδικότητα αύξηση κάθε περίπου 7 με 8 χρόνια.
1: Από πού μετανάστευσαν αυτά τα πουλιά?
2: Αυτά έρχονται από τον Νότο. Είναι μεταναστευτικά πουλιά που έρχονται από τον Νότο προς τα μας ή από το Βορρά κατεβαίνουν όταν έχει πιο κρύο για να πάνε προς τον Νότο και επιστρέφουν.
1: Πάντως, επειδή σας είχαμε ρωτήσει και πριν από μία-δύο εβδομάδες, δεν θυμάμαι, πριν από 10 μέρες, ας βάλουμε ένα μέσο όρο, μας είχατε αποκλείσει το γεγονός ο Ντάνιελ να προκάλεσε
2: τη μετανάστευση. Όχι, καμία σχέση με τον Ντάνιελ. Μου επιτρέπετε. Ο Ντάνιελ έγινε 2 χρόνια πριν, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Καμία, μα καμία. Εάν είχε ήταν κάτι συνέπεια του Ντάνιελ, τρία, ναι. Θα ήταν πέρυσι, πρόπερσι, δεν θα ήταν φέτος. Η μετανάστευση των πτηνών γίνεται κάθε χρόνο. Λόγω του καιρού.
0: Αλλά λέτε ότι κάποια χρόνια είναι πιο έντονη.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Έχει μια περιοδικότητα. Κάθε 7 με 8 χρόνια έχει μεγαλύτερο αριθμό πτηνών που μεταναστεύουν.
1: Αφού αφού είχαμε αυτή την εικόνα τουλάχιστον για τις καιρικές συνθήκες,
0: ναι,
1: γιατί δεν κάναμε περισσότερους ψεκασμούς, ακόμη περισσότερους, γιατί μας είχατε πει ότι νομίζω ήταν αυξημένη κατά 30%, πόσο είχατε πει.
2: Ακριβώς. Ναι. Έχουν γίνει.
1: Ναι. Ήταν όμως επαρκής, μήπως τελικά αποδείχθηκαν με αυτά τα δεδομένα που είχαμε ανεπαρκής.
2: Ναι, είναι. Κοιτάξτε να πείτε. Η εντομολογική επιτήρηση, δηλαδή υπάρχουν παγίδες εντόμων που μετράνε τον αριθμό των κουνουπιών. Δεν δείχνουν ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό κουνουπιών, τρομερά μεγαλύτερο.
0: Αλλά τι,
2: έχουμε
0: αλλά πιο μολυσμένων.
2: Ποσοστό, ακριβώς, έχουμε λίγο μεγαλύτερο ποσοστό μολυσμένων κουνουπιών και το διερευνούμε.
0: Αυτός ο λίγο μεγαλύτερος αριθμός μολυσμένων κουνουπιών όμως έχει φέρει δεδομένα με πάρα πολλά κρούσματα. Κάποιοι λένε αναλυτές ότι πάμε για χρονιά ρεκόρ στα κρούσματα. Αν κινηθούμε.
2: Θα είναι χρονιά ρεκόρ.
0: Θεωρείτε ότι το επιβεβαιώνετε κι εσείς.
2: Θα είναι χρονιά ρεκόρ, μάλλον. Αν δεν δούμε, κοιτάξτε να δείτε, το πόσα κρούσματα θα έχουμε εξαρτάται από το τι καιρό θα επικρατήσει από τώρα μέχρι τον Οκτώβριο. Πέρα από τις δράσεις που γίνονται, που συνεχώς εντατικοποιούνται και γίνονται πιο μαζικές, ήδη στην σύσκεψη που κάναμε χθες στην περιφέρεια, αυτό που έγινε στην Ανατολική Αττική θα επαναληφθεί σε πολλά άλλα διαμερίσματα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι μερικά πράγματα δεν μπορούν να γίνουν κάθε μέρα. Για να μπορείς να κάνεις αυτού του είδους τον ψεκασμό που έγινε χθες, όπου ουσιαστικά δικαιοφόρο, να σας το πω έτσι, ρίχνανε στον αέρα εντομοκτώνα τα οποία κατεβαίνοντας σκότωναν τα κουνούπια, πρέπει να επικρατεί μηδενικός άνεμος.
0: Ναι.
2: Εάν υπάρχουν 7, 8, 9 μποφόρ, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Δεν έχει καμία αποτελεσματικότητα.
1: Πάντως το γεγονός ότι, δηλαδή, αν υπάρχει υπιότερο φθινόπωρο, υπιότερος χειμώνας, αυτό μπορεί να παρατείνει και την περίοδο μετάδοσης, δηλαδή να έχουμε κρούσματα.
0: Και τον Οκτώβριο.
1: Και τον Οκτώβριο νομίζω ότι είναι δεδομένο, γι' αυτό λέω και πιο μετά.
2: Πιθανόν.
1: Είναι πιθανό. Συνήθως μέχρι ποιο μήνα καταγράφονται κρούσματα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, μέσα προς τέλος Οκτωβρίου, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Μέχρι το 2010 δεν υπήρχε ιός του Δυτικού Νείλου στην Νότια Ευρώπη. Τώρα δεν είναι μόνο ότι υπάρχει στην Νότια Ευρώπη, αρχίζει και πηγαίνει και πιο στο βορρά. Mm. Που σημαίνει ότι η αλλαγή του κλίματος αλλάζει τη σχέση ξενιστή και ιού. Γιατί ο ιός μεταδίδεται από τα κουνούπια, αλλά βρίσκεται στα πτηνά και μολύνει τον άνθρωπο. Οπότε είναι ένα πολύπλοκο σύστημα, δεν είναι τόσο απλό, ξέρετε, με απλά μαθηματικά να πεις, ρε παιδί μου, θα κάνω 40% παραπάνω ψεκασμούς και θα λυθεί το πρόβλημα. Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι σε κάποιες περιοχές της Αττικής υπήρξε λιγότερο εντατική προσπάθεια από ό,τι θα έπρεπε. Mm. Και εδώ εμπλέκεται λίγο και το σύστημα που έχουμε, όπου υπάρχει αρμοδιότητα και στην περιφέρεια και στους αντίστοιχους δήμους. Άρα,
1: για άλλη μια φορά, ποια είναι η διαδικασία,
0: όλο αυτό.
1: Ναι, ποια
0: δηλαδή,
1: είναι η διαδικασία.
0: Θέλω να πω, μπορεί να είναι και η Δήμη υπεύθυνη για ψεκασμούς, μπορεί να είναι και περιφέρειες, αλλά έχει κάποιος την γενική επιστασία.
1: Και τον σχεδιασμό, ποιος τον κάνει.
2: Μου επιτρέπετε. Εμείς, σαν ΕΟΔΗ, δίνουμε τις οδηγίες για το ποια είναι τα επιδημιολογικά δεδομένα και η περιφέρεια με τους Δήμους έχουν από το εθνικό σχέδιο υποχρέωση να εκπονούν πρόγραμμα ψεκασμών που οι ίδιοι ελέγχουν. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς σαν ΕΟΔΗ, ούτε είναι η αρμοδιότητά μας.
0: Ναι, κάποιος έχει όμως την αρμοδιότητα, θέλω να πω.
2: Υπάρχει παρατηρητήριο.
0: Ή κατά βούληση, λέει ο κάθε Δήμος, θα κάνω ψεκασμό, θα κάνω αυτόν τον αριθμό των ψεκασμών.
2: Μου επιτρέπετε. Ο Δήμος παίρνει συγκεκριμένες οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει.
0: Ωραία.
2: Το αν το εκπονεί με βάση τις οδηγίες σχολαστικά ή όχι, όπως καταλαβαίνετε, Δήμο με το Δήμο δεν μπορεί να ελεγχθεί.
0: Δεν το ελέγχει ούτε η περιφέρεια.
2: Η περιφέρεια ελέγχει δημοτολιτικά, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να ελέγξεις κάθε μέρα τι κάνει κάθε Δήμος. Σκεφτείτε το.
0: Πρέπει. Άρα να μπορεί να υπάρχει ένας σχεδιασμός που είναι σε επίπεδο σχεδιασμού να είναι επαρκής, αλλά να μην έχει υλοποιηθεί με τον σωστό τρόπο.
1: Ναι.
2: Υπάρχει πιθανότητα να έχει υλοποιηθεί λιγότερο πλήρως από ό,τι θα έπρεπε
1: σε κάποιες περιοχές.
2: Περιοχικά.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Και για τέτοια, αυτό που λέω, έχουμε συγκεκριμένες ενδείξεις ότι υπάρχουν περιοχές όπου έχουμε πολύ λιγότερη εφαρμογή των οδηγιών, να το πω έτσι, όχι μηδενική, αλλά πολύ λιγότερη από
0: ό,τι. Ποιες περιοχές είναι αυτές?
1: Είναι οι περιοχές που υπάρχουν και περισσότερα κρούσματα.
2: Δεν θα ήθελα να είμαι τόσο αναλυτικός.
0: Όχι, δεν θέλω να μας πείτε ο Δήμος έχει ύψη. Θέλω να μας πείτε είναι η Ανατολική Αττική, είναι τα Βόρεια.
2: Όχι,
0: είναι
2: είναι δυστυχώς διασπαρμένα ανάμεσα στο λεκανοπέδιο. Και να σας το πω έτσι, είναι και πλούσιοι δήμοι και λιγότερο πλούσιοι δήμοι.
1: Και λέω το πλούσιοι. Και σε αυτές τις περιοχές έχουν καταγραφεί και πολλά κρούσματα, δηλαδή συνδέεται η μη υλοποίηση των μέτρων, ας πούμε.
2: Κοιτάξτε, ναι. Τώρα, να εξηγήσω κάτι. Το να έχουμε πολλά κρούσματα στην Ανατολική Αττική είναι λογικό, γιατί εκεί έχουμε πάρα πολλούς αγρούς, εκεί έχουμε πάρα πολλά, πολύ περισσότερα νερά, γεωργικές καλλιέργειες, έχουμε. Έχουμε επίσης ένα τεράστιο πρόβλημα στην Ανατολική Αττική, το οποίο ελπίζουμε ότι θα λυθεί, γιατί μένω και εγώ στην Ανατολική Αττική, που λέγεται το σύστημα της αποχέτευσης. Τα περισσότερα μέρη στην Ανατολική Αττική έχουν φόσφους ακόμα.
0: Ναι.
2: Τα οποία είναι σημαντική εστία αναπαραγωγής κουνουπιών. Και πέρα από το τι κάνει η περιφέρεια και η Δήμη, ένα σημαντικό, δεν μπορώ να σας πω σε τι ποσοστό κομμάτι, είναι τι κάνουμε κι εμείς οι ίδιοι πολίτες στο δικό μας χώρο. Τι κάνουμε
0: δηλαδή
2: στον κήπο μας. Να σας το εξηγήσω. Τι κάνουμε στον κήπο μας. Αφήνουμε νερά να υπάρχουν στάσιμα νερά. Βγάζουμε τα νερά από τα πιατάκια που έχουν οι γλάστρες μας. Όταν τις ποτίζουμε, ή τα αφήνουμε να υπάρχουν εκεί. Είναι πολλά τέτοια μικρά πραγματάκια. Έχουμε βόθρο. Ψεκάζουμε στον εξαιρισμό του βόθρου μας. Γιατί ο βόθρος έχει ένα εξαιρισμό. Από εκεί μπαίνουν μέσα κουνούπια και πολλαπλασιάζονται. Ψεκάζουμε το σωλήνα του εξαιρισμού του βόθρου ώστε να καταστήλουμε την αναπαραγωγή κουνουπιών. Υπάρχουν πολλά πραγματάκια που μπορούμε να κάνουμε και εμείς οι ίδιοι σαν πολίτες, πέρα από αυτά που πρέπει να κάνει η πολιτεία, η περιφέρεια, η
1: Δήμη. Ναι, απλά δεν τα ξέρουν και οι πολίτες, ναι, όντως.
0: Κύριε Πρόεδρε, να
1: κάποια από αυτά
0: άλλο
1: τα πράγματα υπάρχει, σε σχέση με τα κουνούπια.
0: Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε να κάνουμε και με ένα νέο στέλεχος του ιού, όπως ακούγεται?
2: Η πιθανότητα αυτή διερευνάται επιστημονικά. Έχουμε ήδη στείλει δείγματα στο εργαστήριο αναφορά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όταν έχουμε τα αποτελέσματα της γενετικής αλληλούχησης, του sequencing, θα σας το πούμε. Δεν υπάρχει ένδειξη προς το παρόν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος και αυτόν κάνουμε, θα σας τον.
1: Ερευνάτε πάντως, μάλιστα. Ο ιός μπορεί να χτυπήσει όλες τις ηλικίες, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, γιατί
2: ναι,
1: είδαμε και το 13χρονο που εμφάνισε βαριά συμπτώματα.
2: Άκουστε, το 13χρονο δεν εμφάνισε τόσο βαριά συμπτώματα. Νοσηλεύτηκε, είναι μια χαρά στο σπίτι του. Δεν έχουμε, πάντα είχαμε που και που νοσηρότητα, δηλαδή να νοσήσει σε νεαρότερες ηλικίες, αλλά σπανίως είχαμε απώλειες σε μικρές ηλικίες. Δυστυχώς οι απώλειες συνήθως είναι στην ηλικιακή ομάδα των άνω των 65 ετών, που έχουν και υποκείμενα νοσήματα, αδύνατο οργανισμό, ανοστοκαταστολές, είναι οι άνθρωποι με επιβαρημένη κατάσταση υγείας. Θέλω όμως να δώσω και ένα λίγο αισιόδοξο μήνυμα. Αν παρακολουθήσετε τα επιστημονικά δεδομένα, θα δείτε ότι από αυτούς που εμφάνισαν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, η μεγάλη πλειοψηφία παίρνει εξιτήριο. Δηλαδή, μην τρελαθεί ο κόσμος.
1: Όχι, γιατί, βέβαια. Εντάξει.
2: Καταλαβαίνετε, επειδή τονίζουμε μεν τον αριθμό των νεκρών, που είναι τραγωδία να χάνεις στο και έναν άνθρωπο, αλλά να πούμε στους ανθρώπους ότι δεν είναι κάτι που άπαξ και κολλήσω, δεν και καλά θα πεθάνω. Έτσι, και το λέω απλά γιατί ο κόσμος, ξέρετε, μερικές φορές, αν τρομοκρατηθεί, θα οδηγηθούμε σε παράλογα πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία.
0: Την κορύφωση την έχουμε δει, κύριε
2: Μασακόπουλε.
0: Είμαστε αυτή τη στιγμή στην κορύφωση.
2: Κάθε εβδομάδα θα έχουμε νέα κρούσματα, αλλά είμαστε ξεκάθαρα στην κορύφωση και κάθε χρόνο η κορύφωση συμβαίνει τώρα, προς τα μέσα, προς τέλος Αυγούστου.
1: Μάλιστα.
2: Αν δείτε τις επιδημιολογικές καμπύλες, άρα είμαστε στην κορύφωση. Τώρα, αν η κορύφωση θα κρατήσει μία εβδομάδα παραπάνω ή μία εβδομάδα λιγότερο, δεν το ξέρουμε.

0: τα κρούσματα, πολύ λίγα κρούσματα, το 1 τέταρτο των κρούσματων, το 1 τέταρτο των θανάτων αντίστοιχα. Οπότε δεν ήταν αναμενόμενη η τόσο μεγάλη, να σας το πω έτσι, αύξηση των κρούσματων.
1: Μάλιστα. Πόσο κοντά είμαστε στη δημιουργία, στην κυκλοφορία ενός γρήγορου τεστ, τύπου rapid test για τη διάγνωση του ιού του Δυτικού Νείλου και άλλων ιών που μεταδίδουμε κουνούπια, αλλά τώρα συζητάμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Κάτι εγκεκριμένο δεν υπάρχει. Γίνονται κάποιες προσπάθειες. Μάλιστα, πήρε δημοσιότητα μία ερευνητική πρόταση που χρηματοδοτήθηκε, την οποία υπέβαλε το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και χρηματοδοτήθηκε. Μακάρι να πάει καλά. Εξετάζουμε και διάφορα άλλα τεστ που κυκλοφορούν στο εμπόριο, χωρίς όμως επίσημα να έχουν κάποια, να σας το πω έτσι, προς το παρόν ένδειξη. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι εάν υπάρξει ένα rapid test, αυτό θα βοηθήσει στο παραμικρό και θα σας εξηγήσω το γιατί.
2: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Θα σας εξηγήσω, είναι πολύ εύκολη απάντηση. Από τους 100 ανθρώπους που θα κολλήσουν ιό του Δυτικού Νείλου, και άρα το τεστ θα βγει θετικό, οι 80 δεν θα εμφανίσουν κανένα σύμπτωμα, τίποτε. Το 20%, το 19% θα εμφανίσει ένα ήπιο πυρετό, και μόνο το 1% και λιγότερο από το 1% θα εμφανίσει πέρα από τον πυρετό και συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα.
2: Δεν θα βοηθήσει όμως σε μεγάλες ηλικίες που έχουν υποκείμενα νοσήματα μια ώρα αρχίτερα να ζητήσουν βοήθεια?
0: Μα μόλις κάποιος είναι σε ηλικία μεγάλη, κάνει πυρετό και αρχίζει να αναπτύσσει οποιοδήποτε σύμπτωμα, τόσοι άλλος πρέπει να ζητήσει βοήθεια. Δεν πρέπει, ακόμα και αν δεν έχει ιό του Δυτικού Νείλου, δηλαδή ένας ηλικιωμένος άνθρωπος κάνει πυρετό και αναπτύσσει έντονη κεφαλαλγία, δεν μπορεί αυτό να το προκαλέσει μόνο ο ιός του Δυτικού Νείλου. Αυτό είναι μία πιθανότητα. Μπορούν άλλα 20 νοσήματα να το προκαλέσουν. Άρα ούτως ή άλλως πρέπει να πάει στο γιατρό αυτός ο άνθρωπος να εξεταστεί. Το να διαγνώσει μόνος του το ότι έχει ιό του Δυτικού Νείλου δεν βοηθάει σε κάτι παραπάνω.
2: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Βασιλικόπουλε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κράτησε λίγο περισσότερη συζήτησή μας με τον κύριο Βασιλακόπουλο, αλλά νομίζω μάθαμε για πολλά πράγματα. Ρωτήσαμε για πολλά πράγματα.
1: Και απασχολεί
0: πάρα
1: διάστημα,
0: πολύ
1: ναι.
0: κόσμο, γιατί προφανώς ανησυχεί. Ξέρεις, σε τσιμπάει ένα κουνούπι και ανησυχείς.
1: Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μην υπερβάλλουμε κιόλας, γιατί όντως
0: γι' αυτό,
1: από ένα τσίπημα κουνουπιού οι περισσότεροι δεν θα παθούν τίποτα, δεν το καταλάβουν καν.
0: 1% αλλά, λέει μόνο.
1: Στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ας έχουμε κάποια πράγματα.
0: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον αφορών και να σας πω ότι υπάρχει ένα κλαμπ που σας επιστρέφει αξία με πολλούς τρόπους. Αυτό είναι το Προτέργεια Κλαμπ, μέσα από το οποίο όλοι οι πελάτες Προτέργεια απολαμβάνουν προνόμια και εκτός από κορυφαία μπραντς σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσα από ένα δίκτυο που αναπτύσσεται συνεχώς και διμετρά ένα μεγάλο πλήθος συνεργασιών όπως Sky Express, Domino's, Nespresso και Cosmote TV, βρίσκεται κάθε μέρα δίπλα σας, μετατρέποντας την ενέργεια σε εμπειρία. Γίνετε πελάτες στο Protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε 18311.
1: Και επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα Public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
2: Real FM.
0: Έλα Γιώργο.
3: Έλα Κασιανή.
0: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
3: 6-8 Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
0: Γιώργο.
3: Ναι.
0: 6-8 το πρωί.
3: Το πρωί θα είμαι.
0: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
3: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
0: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα, ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
3: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
0: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
3: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
4: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Να πω τώρα ανέκδοτο.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Και δύο.
8: Η πολιτική προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Ολοκληρώνεται σήμερα η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα. Μετά την παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς, ο Πρωθυπουργός συνεχίζει την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις στη Φλόρινα, στην Πτολεμαϊδα και στην Κοζάνη. Σωρία παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από οδηγούς που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια κατέγραψαν οι αρχές στην Αττική σε διάστημα μόλις 24 ωρών. Διενεργήθηκαν 192 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες, όπου βεβαιώθηκαν 115 παραβάσεις. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονη παρέσυρε 76χρονο άνδρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ, καθώς οι πλημμύρες και η φωνική κατολίσθηση έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 472, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.400. Έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας σε ηλικία 89 ετών.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Με Ρεάλ Μαδρίτης, Ρώμα, Γαλατασαράι και την Αυστριακή ΛΑΣΚ θα αναμετρηθεί στη Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ στη Link Face του Champions League. Εκτός έδρας θα παίξει με Manchester City, Borussia Dortmund, Κόμο και την Ουκρανική Σαχτάρ Ντόνετσκ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά, αίθριος με βροχοπτώσεις στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, στους 38 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: καιρό.
1: Λέμε, τι λέμε, λέμε πού θα βρούμε αυτήν η βενζίνη.
0: Αυτά λέμε.
1: Αυτά συζητάμε τώρα τόση ώρα μεταξύ μας, διότι εδώ χθες γέμισα το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου. Γύρω στα 57-58 λίτρα, γιατί ήταν τελείως.
0: Άδειο.
1: Στο τελείωμά του ήταν άδειο. 119 ευρώ. Πώς σου φαίνεται αυτό?
0: Εξαιρετικό.
1: Ε?
0: Εξαιρετικό.
1: Να πηγαίνεις στο βενζινάδικο και να δίνεις 119 ευρώ για ένα γέμισμα ρεζερβουάρ.
0: Εξαιρετικό. Το οποίο πόσο θα σου κρατήσει κιόλας.
1: Εντάξει. Ευτυχώς, γιατί εδώ κάνω μικρές αποστάσεις.
0: Εσύ κάνεις μικρές αποστάσεις. Άλλοι όμως δεν κάνουν μικρές αποστάσεις.
1: Άλλοι δεν κάνουν μικρές αποστάσεις. Και αν σου έρθει η φαϊνή ιδέα να βγεις για κανένα μπάνιο λίγο πιο έξω, καμιά εκδρομή, οπότε φας κάτι παραπάνω.
0: Τώρα, ό,τι πήγες, πήγες.
1: Α, δεν μ' αρέσουν αυτά, Στεφανέ. Ναι. Δεν μ' αρέσουν.
0: Και ταυτόχρονα μπορείς όμως να πάρεις τα μέσα μεταφοράς. Αλλά άκου τώρα ποιο πρόβλημα υπάρχει τώρα, γιατί μας το στέλνει και εκεί να το ξαναπούμε. Ναι. Το είπαμε και νωρίτερα και εκεί μάλλον μπήκε τώρα στην παρέα μας. Δεν λειτουργεί όμως η τηλεμαντική.
1: Ακόμα δεν λειτουργεί.
0: Έτσι μας.
1: Κλείνουμε 24 ώρες δηλαδή.
0: Ναι, το λέγαμε και νωρίτερα και εκεί μας. Δεν έχει αυτό ακόμα φτιάξει. Προσπαθούμε, θα μάθουμε.
1: Τη γυάλινη σφαίρα.
0: Τη γυάλινη σφαίρα για το πότε θα μάθει.
1: Και οπότε, πότε θα έρθει το λεωφορείο.
0: Βάλε το βενζινάδικο, βάλε τώρα αυτό με τα μέσα μεταφοράς.
1: Να πω με τα ποδιά.
0: Βάλε και ότι δεν είναι και καθαρά τα περισσότερα, μας το στέλνανε και παιδιά ακροατές.
1: Κάνει κάψωνα με τα πόδια, δεν λέει τέτοια
0: κάνει
1: ώρα να πας.
0: Κάψωνα, με τι να
1: πετάξω.
0: Πας, πέτα.
1: Ναι.
0: Πάρε ένα ελικόπτερο.
1: Φέρτε
0: που είπαμε
1: ελικόπτερο,
0: και χθες προσγειώνεται παντού.
1: Φέρτε ένα ελικόπτερο να προσγειωθούμε σε μια ταράτσα κάτι να γίνει δουλίτσα.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε τρίτη ώρα εκπομπή, 9 λεπτά μετά τις 11. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη.
0: Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Να πούμε μερικές καλημέρες μέχρι να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Η Μαρία Ροζάρια. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Βλέπω οι κατσαριδούλες έχουν. Απασχολεί πάρα πολλούς το θέμα.
1: Είναι ανάμεσά μας.
0: Είναι ανάμεσά μας. Καλημέρα στο Σπύρο. Δουλεύω, λέει, στη Γερμανία. Στα αστικά λεωφορεία τα καθίσματα δεν καθαρίζονται ποτέ. Καλημέρα στην Ρούλα. Καλημέρα στον Μάρκο. Καλημέρα και στην παλιά μου γειτόνισσα, την Γιώτα. Πολλές καλημέρες. Μέχρι στη γάτα μου στέλνει φυλάκια. Λοιπόν, καλημέρα στον Φόρτσα Παοκάρα. Καλημέρα στον Ανδροκλή. Καλημέρα στον Μιχάλη, στον Γιάννη, στον Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, στον Αντώνη, στον Τόρπη. Και θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο.
1: Και καλημέρα και στον Μάρκο. Μάρκο, μη ρωτάς την τεχνητή νοημοσύνη για την πεθερά σου, θα την κάψεις τελείως, έτσι.
0: Έλατε. Πραγματικά. Θα σου πει, δεν μπορώ να απαντήσω. Πρέπει να απευθυνθείς σε ειδικούς, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, θα μεταφερθούμε σε ένα θέμα που προέκυψε στη Λέσβο.
0: Προέκυψε, λέγοντας.
1: Προέκυψε, εννοώ για την ένταση που προέκυψε χθες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Το θέμα ήταν η εξέλιξη του αυτόδου σπυρετού στο νησί της Λέσβου. Εκεί είχαμε και εισβολή αγανακτισμένων κτηνοτρόφων στην αίθουσα
0: που, λέμε.
1: Που γινόταν η συνεδρίαση και είχαμε και παρετήσεις.
0: Ναι.
1: Είχαμε και παρετήσεις της Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενού Τομέα και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Παρετήσεις που ζητούσαν οι κτηνοτρόφοι και τελικά έγιναν και δεκτές. Για όλα αυτά, λοιπόν, θα μιλήσουμε
0: με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Κύριε Σαλαμάρα, καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροατριές σας.
0: Καταρχάς να πούμε τι έχει αποφασιστεί, γιατί πλέον όντως οι κτηνοτρόφοι στην Λέσβο είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό, αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα και πλέον νομίζω ότι η αγανάκτηση είναι πλέον νομίζω μόνο αγανακτισμένους μπορείς να τους χαρακτηρίσεις.
2: Ναι. Το πρόβλημα με τις επιζωωτίες στη Λέσβο είναι ο αυτόδης πυρετός, ο οποίος είναι και ο ιός ο συγκεκριμένος πολύ επιθετικός. Και πρέπει να τηρήσουμε όλα τα μέτρα βιοασφάλειας και την ιχνηλασιμότητα παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν, γιατί αυτό επιβάλλουν οι κανόνες της επιστήμης, αυτό λένε οι κτηνίατροι, δεν αποφασίζουν οι πολιτικοί για αυτά τα μέτρα, αποφασίζουν οι επιστήμονες και βεβαίως υπάρχει και ένα πλαίσιο νομοθετικό και ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκός κανονισμός που οφείλουμε να τηρούμε. Εδώ θέλω να πω ότι ήδη και με απόφαση του Υπουργού του κ. Σκηνά εχθές εγκρίθηκαν αποζημιώσεις 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν οι πληγέντες στην νεοτρόφη συνολικά στις 2.800 εκμεταλλεύσεις λόγω της ευλογιάς, λόγω του αθόδους στη Λέσβο και βεβαίως και της Πανόλης.
1: Πότε θα καταβληθούν αυτά τα ποσά?
2: Αυτά ήδη έχουν υπογραφεί, είναι απώλεια εισοδημάτων, είναι επιπλέον δηλαδή των χρημάτων, της αποζημίωσης των σφαγιαστέ των ζώων. Αυτό είναι για την απώλεια, είναι χρήματα και την απώλεια εισοδήματος. Εντός τριών ημερών θα δούνε την καταβολή, να πιστώνονται τα χρήματα που δικαιούται ο καθένας μετά βεβαίως από τους ελέγχους που έχουν γίνει και τις βεβαιώσεις που υπάρχουν από τις αρμοδίες.
1: Έχουν πάρει τα υπόλοιπα χρήματα, γιατί διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν λάβει τις αποζημιώσεις που θα έπρεπε.
2: Έχουν ληφθεί, ας πούμε, για το η στήριξη στη Λέσβο για την κτηνοτροφία και την πτηροκομεία του νησιού, γιατί είναι ένα πλέγμα ολοκληρωμένο στήριξης, είναι πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ και να σας πω, είναι 3,5 εκατομμύρια αποζημιώσεις για τα σφαγιαστέντα ζώα που έχουν ήδη καταβληθεί, δηλαδή 1,3 είναι 1.300.000 είναι για την απώλεια εισοδήματος που θα καταβληθεί τώρα με την απόφαση μαζί με την ευλογιά και την Πανόλη, και 2,6 εκατομμύρια έχουν καταβληθεί στα τυροκομεία του νησιού.
1: Άρα εκκρεμεί μόνο αυτό το 1,3 λέτε εσείς, αυτό εκκρεμεί.
2: Και βεβαίως εδώ είμαστε να δούμε και τι άλλες εκκρεμότητες υπάρχουν και θα συνεχίσουμε τη στήριξη. Δεν σταματάει, κυρία Κασίμ και κυρία Σαλαμάρα, το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η εκρήζωση. Λοιπόν, η εκρήζωση θα γίνει με την ιχνηλασιμότητα που, τονίζω, θα συνεχιστεί, ανεξάρτητα αν υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά αυτό επιβάλλει η επιστήμη και οι κανόνες προστασίας, γιατί πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ ώστε να μην φύγει από το νησί ο ιός και μεταφερθεί σε άλλα νησιά ή στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί αυτό θα είναι καταστροφικό για την κτηνοτροφία. Και βεβαίως να αντιμετωπιστεί λοιπόν το πρόβλημα στο νησί. Γι' αυτό έχουμε ενισχύσει.
1: Ναι, αλλά έχουν περάσει κάποιοι μήνες, έχουν περάσει πέντε μήνες. Η χνηλάτιση δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Πείτε μας τι γίνεται με τις θανατώσεις, παρακαλώ.
2: Θα σας πω για την χνηλάτιση. Το 80% έχει ολοκληρωθεί. Πηγαίνουν επιπλέον κτηνίατροι στο νησί, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
0: Πόσοι κτηνίατροι έχουν πάει, γιατί λένε και υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει επαρκές μόνιμο προσωπικό και δεν έχει καμία μόνιμη πρόσληψη.
2: Θα θυμίζω ότι στην αρχή υπήρχαν προβλήματα στην ιχνηλάτιση, με την έννοια την εξής, ότι υπήρχαν αντιδράσεις από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους. Δεν άφηναν στην αρχή οι ίδιοι κτηνοτρόφοι, δεν είχαν πρόσβαση υπηρεσίες κτηνιατρικές στον έλεγχο. Λοιπόν, υπήρξε, μέχρι να γίνει αντιληπτό ότι πρέπει όλοι να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια και η ευθύνη είναι όλων μας εδώ και πρέπει ακόμα να εντείνουμε την προσπάθεια και από την πλευρά τους οι κτηνοτρόφοι. Από την πλευρά μας στηρίζουμε και αποζημιώνουμε και εδώ είμαστε, ό,τι επιπλέον μέτρο χρειάζεται θα το λάβουμε, όμως πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι ο αυτόδης πυρετός καταπολεμάται, εκριζώνεται με συγκεκριμένα μέτρα που έχει αποφασίσει η Χτινιατρική Υπηρεσία, ναι, η Γενική Διεύθυνση Χτινιατρικής, οι χτινίατροι, οι στρατιωτικοί χτινίατροι, όλοι τέλος πάντων οι επιστήμονες που είναι αρμόδιοι και όχι εμείς οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί εφαρμόζουμε τις προτάσεις των επιστημόνων στην αντιμετώπιση.
0: Για πείτε μας για τις θανατώσεις, σας παρακαλώ, για να προχωρήσουμε. Για τις θανατώσεις, έχουν τώρα παγώνουν μέχρι πότε, αποφασίστε.
2: Δεν παγώνουν. Δεν παγώνουν. Δεν μπορεί.
0: Οι μαζικές θανατώσεις.
2: Όχι.
0: Δεν
2: υπάρχει. Αυτό ανακοινώθηκε προφανώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, από την πλευρά των υπηρεσιών χτινιατρικής, επαναλαμβάνω, είναι ξεκάθαρο ότι η χνηλασιμότητα θα συνεχιστεί και τα μέτρα θα συνεχιστούν, γιατί μας προτείνουν και επισημαίνουν ότι είναι ο μόνος τρόπος στην αντιμετώπιση, στην εκρίζωση της νόσου για να μπορέσουμε να περάσουμε.
1: Και οι θανατώσεις θα συνεχιστούν.
0: Άρα δεν ισχύει ότι παγώνουν οι μαζικές θανατώσεις σκοπαδιών.
2: Ό,τι υπάρχει ως πρόβλεψη και το πλαίσιο που ισχύει θα συνεχιστεί και στην ιχνηλασιμότητα και στην αντιμετώπιση.
1: Υπάρχει διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους ότι δεν μπορούν να απορροφηθούν στον Χιτά Λέσβου τόσες χιλιάδες ζώα και ότι συνεχίζονται να γίνονται ταφές σε χωράφια και σε κτηνοτροφικές μονάδες. Ισχύει αυτό?
0: Ότι γίνονται πρόχειρα και με αδιαφάνεια επίσης καταγγέλνουν. Ναι. Αυτό ακριβώς που λέει η
2: καταρχήν, για τις ταφές, υγειονομικές ταφές, είναι αρμόδιοι οι αρμόδιες περιφερειακές και δημοτικές αρχές, τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχει ένα πλαίσιο, ένας κανόνας που πρέπει να εφαρμόζεται για τις ταφές. Πιστεύω ότι εφαρμόζουν τους κανόνες οι αρμόδιοι. Επαναλαμβάνω, όχι οι πολιτικοί. Υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες που οφείλουν να εφαρμόζουν.
0: Κύριε Αδριανέ, ποιος τους ελέγχει? Εσείς στο Υπουργείο, ποιος τους ελέγχει αν εφαρμόζουν?
2: Το Υπουργείο ελέγχει, αλλά υπάρχουν, λέω, αρμόδιοι οι οποίοι κάθε ένας έχουν το συγκεκριμένο ρόλο. Η τοπική αυτοδιοίκηση επιλαμβάνεται για τους χώρους υγειονομικής ταφής και για τις διαδικασίες μαζί με τις κτηνιατρικές, επαναλαμβάνω, υπηρεσίες που είναι στις περιφερειακές.
0: Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Αν κάτι όμως δεν γίνεται καλά, ποιος θα πρέπει να το εντοπίσει?
2: Υπάρχουν οι αρμόδιοι. Μάλιστα. Και εάν υπάρχουν και ευθύνες ότι δεν εφαρμόζεται, νομίζω.
1: Έχει πέσει στην αντίληψή σας, έχει φτάσει η πληροφορία μέχρι εσάς για αυτό που λένε οι κτηνοτρόφοι, ότι γίνονται θανατώσεις και ταφές σε χωράφια και σε κτηνοτροφικές μονάδες?
2: Ό,τι η καταγγελία γίνεται και υπάρχουν επιχειρήματα, υπάρχει η ανάλογη οδός να ακολουθούν και να αποδοθούν ευθύνες. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν ευθύνες στην μη τήρηση της νομιμότητας και να τις καλύψει κανένας. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, αλλά θέλω να επισημάνω ότι από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας θα στηρίξουμε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και τους κτηνοτρόφους στην συγκεκριμένη περιοχή τώρα, επειδή μιλάμε για την Λέσβο. Όμως πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η εκρίζωση της επιζωτίας πρέπει να είναι ο στόχος μας για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση της ανασύστασης.
1: Α, πάμε και στην επόμενη φάση. Σχέδιο υπάρχει για την ανασύσταση κομματιών.
2: Για να προχωρήσει την ανασύστασή, κυρία Σαλαμάρα και κυρία Κασίμη, πρέπει να εκκληζώσει την όσο, αλλιώς δεν έχει.
0: Ναι, γιατί επιμένετε στη γραμμή των θανατώσεων αντί για το μέτρο του εμβολιασμού που ζητούν οι κτηνοτρόφοι, όταν ο κίνδυνος ολικού αφανισμού του ζωικού κεφαλαίου είναι πλέον ορατός?
2: Ο κίνδυνος λοιπόν αφανισμού είναι αν δεν ελέγξουμε και αν δεν εκκληζώσουμε την όσο, και βεβαίως αν φύγει από το νησί, επαναλαμβάνω, ο ιός. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, δεν πρέπει να γινόμαστε αρεστοί λέγοντας αυτά που θέλουν να ακούσουν κάποιοι. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι αυτό είναι το πλαίσιο. Εμείς δεν αποφασίζουμε για τις θανατώσεις ή για τους εμβολιασμούς. Αποφασίζουν και προτείνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, και πάντα σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Ναι, για τον εμβολιασμό δηλαδή, πού βρισκόμαστε? Για το,
2: αν οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες και οι εκτινίατροι είχαν προτείνει ως λύση αυτή τη μέθοδο, η πολιτική ηγεσία δεν θα έλεγε κάτι το
0: άρα
2: αντίθετο.
0: Το πρόβλημα είναι επιστημονικό.
2: Λοιπόν, είναι επιστημονικό.
0: Όχι οικονομικό.
2: Είναι ξεκάθαρο οικονομικό, έτσι κι αλλιώς είναι, γιατί το κράτος πληρώνει, η πολιτεία πληρώνει. Όλες αυτές οι αποζημιώσεις είναι ενισχύσεις οι οποίες έχουν ένα κόστος. Βεβαίως, είπα και είμαι ξεκάθαρος ότι αυτά είναι θέματα των επιστημόνων, των κτηνιατρικών υπηρεσιών, των κτηνιάτρων. Ενισχύουμε τους κτηνιάτρους και την παρουσία τους. Ακόμα περισσότερο είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και με τον κύριο Δένδια, ο κύριο Σκινάς, και με τον κύριο Δαβάκη και ο κύριο Καβαδάς, ο αρμόδιος που έχει και την κτηνοτροφία και ασχολείται και ήταν και στην τηλεδιάσκεψη στο Περιφερειακό Συμβούλιο, συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη στην χθεσινή συνεδρίαση. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι εμείς θα στηρίξουμε τους πληγέντες, θα στηρίξουμε την κτηνοτροφία, όμως πρέπει να είμαστε επικεντρωμένοι στο στόχο της εκρίζωσης.
1: Ωραία, πάμε και στην επόμενη μέρα, γιατί το ερώτημα τώρα είναι, όταν εκρυζωθεί η νόσος, πώς θα γίνει η ανασύσταση κοπαδιών? Έχει υπάρξει σχεδιασμός γι' αυτό? Γιατί φαντάζομαι ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι νωρίτερα, πριν φτάσουμε σε αυτό το στάδιο.
2: Λοιπόν, ο στόχος μας τώρα είναι η εκρίζωση, και βεβαίως υπάρχει.
1: Ναι, αλλά πάντα υπάρχει η επόμενη ημέρα. Κύριε Αντριανέ.
2: Υπάρχει βεβαίως επόμενη, αλλά μόνο και τη θέλουμε την επόμενη ημέρα, γιατί είναι εθνική υπόθεση η κτηνοτροφία. Και,
1: άρα, τι λέει το σχέδιο του Υπουργείου?
2: Ως επιστημιστική ασφάλεια, αλλά και ως αναγκαία την παραμονή στις ακριτικές ιδιαίτερα περιοχές στην περιφέρεια. Λοιπόν, υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που την επόμενη μέρα θα ξεκινήσουν όλες αυτές οι διαδικασίες ανασύστασης και στήριξης των ανθρώπων που θέλουν να παραμείνουν στο επάγγελμα. Είναι μια σύνθετη διαδικασία. Είμαστε σε φάση που ήδη έχει γίνει μια προετοιμασία, όμως το βάρος το ρίχνουμε στην αντιμετώπιση, στην εκρίζωση. Αν δεν γίνει εκρίζωση, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πάμε στο επόμενο βήμα. Μην προτρέχουμε. Επομένως, το βάρος πρέπει.
1: Όχι, αλλά φαντάζομαι ότι πριν έρθει η ώρα, ένας σχεδιασμός πρέπει πάντα να υπάρχει. Διότι όταν εκρίζονται, δεν θα ψάξουμε εκείνη την ώρα να βρούμε το σχέδιο.
2: Όπως όχι, βέβαια. Όχι. Όπως μέχρι τώρα τους έχουμε στηρίξει οικονομικά και για την απώλεια εισοδήματος, που θα δούνε πάλι σύντομα, όπως κάναμε και για το 25 με 28 εκατομμύρια 496.000 για την Ευρωγιά, για την Πανόλη. Λοιπόν, έτσι θα κάνουμε λοιπόν και στην προκειμένη περίπτωση και στην Λέσβο, και τη στήριξη επομένως και όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε την επόμενη μέρα να ξαναζωντανέψει και να ξαναδώσουμε ζωή σε όλο αυτό το κεφάλαιο που έχει χαθεί από την κτηνοτροφία μας.
1: Δεν ξέρω τώρα, μετράμε 5 μήνες που έχουμε
0: πολύ,
1: το πρόβλημα.
0: Πολύ καιρό.
2: Το είχαμε πει πια.
1: Πάρα πολλούς μήνες. Λοιπόν, εσείς με το χέρι στην καρδιά λέτε ότι τα μέτρα που έχουμε λάβει ήταν αποτελεσματικά, γιατί εδώ στέλνουν μηνύματα συνεχώς και ρωτάνε γιατί δεν εφαρμόσαμε κι εμείς το μοντέλο της Κύπρου που και εμβολιασμούς έκαναν και εξαγωγές προϊόντων.
2: Λοιπόν, εξαγωγές και καταρχήν και εμείς, όπως ξέρετε, τα προϊόντα τα τυροκομικά βγαίνουν από το νησί και εμπορεύονται. Με συγκεκριμένες διαδικασίες και μέτρα βιοασφάλειας ώστε να μην μεταφερθεί ο ιός, τα προϊόντα, τα τυροκομικά της Λέσβου βγαίνουν και πηγαίνουν στα ράφια και όπου είναι, υπάρχουν συμφωνίες εμπορίου. Λοιπόν, δεν υπάρχει, δηλαδή δεν περιορίστηκε. Ναι, μεν στην αρχή υπήρξε το πρόβλημα, γι' αυτό και επιδοτήσαμε με 2.600.000 τα τυροκομεία. Όμως υπάρχει πλέον διακίνηση των εμπορευμάτων των τυροκομικών με τα μέτρα βιοασφάλειας που πρέπει
0: κυρία
2: να
0: Διανέ,
2: υπάρχουν.
0: Επειδή ρωτάει η Ελισάβετ, συγγνώμη, αν έγιναν όλα σωστά, γιατί πρέπει να γίνει λίγο αντιληπτική αγωνία που βιώνει ο κόσμος εκεί.
1: Και ένα νησί που στηρίζεται στην κοινωνία.
0: Και ένα νησί που
1: στηρίζεται.
0: Επειδή έψαχνα τόση ώρα, μα ακούτε να μην μιλάω, έψαχνα για παράδειγμα σε μια τοπική ιστοσελίδα στο νησί και διαβάζω τίτλος. Δεν είναι μόνο εκτινοτρόφοι, δηλαδή οι ίδιοι, να πείτε ότι είναι κομματικά τοποθετημένοι κάπου αλλού. Λέω ένα παράδειγμα.
2: Δεν μιλάω.
0: Θα σα πω. Διαβάζω λοιπόν τίτλος. Ο Αθανασίου μίλησε για το ξέσπασμα των κτηνοτρόφων τη Λέσβου. Παραδέχτηκε σοβαρές καθυστερήσεις στην ιχνηλάτηση, ζήτησε άμεσες και πλήρες αποζημιώσεις και άσκησε κριτική για την απουσία συντονισμού μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τοπικών υπηρεσιών. Άρα κάτι δεν πήγε καλά.
2: Δεν έχω διαβάσει τι έχει πει ο κ. Αθανασίου, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο κ. Αθανασίου γνωρίζει πολύ καλά όλη αυτή τη μάχη και έχει συμβάλει και ο ίδιος και έχει συμφωνήσει και έχει βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία αντιμετώπισης. Και η αγωνία του είναι η ίδια με τη δικιά μας.
0: Ναι, δηλαδή, αλλά κάτι δεν πήγε καλά.
2: Η εκρήζωση λοιπόν της επιζωοτίας. Τα μέτρα λοιπόν εφαρμόζονται.
1: Μιλά για καθυστερήσεις εδώ. Αυτή είναι η κριτική που ασκεί.
0: Ακριβώς. Να έχει τελειώσει η ιχνηλάτιση. Έχουμε καθυστερήσει.
2: Έχουν ενισχυθεί οι κτηνίατροι με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Γίνεται μια σοβαρότατη δουλειά όλο αυτό το διάστημα και προσπάθεια και των υπηρεσιών των κτηνιατρικών για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας. Το Υπουργείο λοιπόν και οι υπηρεσίες, τηρώντας πρώτα τις αποφάσεις και τις υποδείξεις των κτηνιατρικών, των κτηνιάτρων, αλλά και τηρώντας το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχωράμε την κατεύθυνση αυτή για να αντιμετωπίσουμε το τεράστιο πρόβλημα και είμαστε και επικεντρωμένοι. Πρώτον, στην αντιμετώπιση, την εκρήζωση. Δεύτερον, στη μάχη ώστε να μην φύγει ο ιός από το νησί και μεταφερθεί σε άλλα νησιά ή στην εδώ χώρα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αδριανό που απαντάει, που βγαίνει και απαντάει σε όλα.
1: Έτσι. Να το πούμε.
0: Λοιπόν,
1: καλή συνέχεια.
3: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο, μουστάκας.
4: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
5: Σχολείο, μουστάκας.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα. Ακόμη, ποντίκι Βόιου μόνο 11,50 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,90 το κιλό. Αλλά και πάνες Pampers και σερβιετάκια Always σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπι και τις αγαπημένες Γκάμπι γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά

0: 92. Τα απλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me? Did you miss me, Spidey?
2: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: Έλα, δώσ' το μου, είναι κάτι μας. Μου χαμογελάς, δεν δίνεις τον αέρα του. Μην τη χαμογελάς έτσι.
1: Σου λοιπόν, κάνει κόμψες, παιδί μου.
0: Έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θα έχουμε κι άλλο καλεσμένο μέχρι το τέλος. Εδώ θα είμαστε στο αληθινό ραδιόφωνο. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη.
0: Γιώργος Τζιβελεκίδης, στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Φράνσις Παράσχη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Πριν προχωρήσουμε, να σας πω το εξής. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεται για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, τοπτσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
1: Και μια επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το Πρωτέργεια Win More in Store, αν είστε σε άλλο παρόχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Πρωτέργεια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
0: Εσύ να σου πω, μα βάλαμε χθες στο ενικός.gr.
1: Ναι.
0: Μας έστειλαν αναγνώστες, φωτογραφίες με παιδιά πάνω σε ηλεκτρικά πατίνια.
1: Δικά και καλά κάνεις και το λες.
0: Δικά βαλό.
1: Γιατί ήταν δύο
0: χωρίς,
1: παιδιά σε καθένα, ναι.
0: Ναι, δικά βαλό, χωρίς ναι. Κράνος, έτσι. Ναι. Λοιπόν,
1: είναι,
0: μικρά παιδιά.
1: Είναι
0: ήταν στην Κηφισιά. Από πολιτεία προς Κηφισιά. Από πολιτεία προς Κηφισιά μου έλεγαν ότι κατέβαινα, ναι. Προφανώς είναι σε ίσχυτα μέτρα. Κανένα παιδί δεν φοράει κράνος. Και λίγο αργότερα βγήκαν και τα στοιχεία από την ελληνική αστυνομία, από την τροχέα.
1: Που δείχνουν.
0: Εκεί που έκανε ειδική επιχείρηση για τα πατίνια και κατέγραψαν συνολικά 115 παραβάσεις σε 192 ελέγχους, παρακαλώ. Λοιπόν, πάρα πολύ μεγάλη παραβατικότητα και για μη χρήση κράνους και για μη ύπαρξη ή χρήση περιοριστή ταχύτητας και για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Λοιπόν, και επίσης βεβαίωσαν και συνολικά 9 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Λοιπόν, να πούμε ότι διάβαζα κάτι πιο πολύ διαφορετικά στοιχεία το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Κάποια δημοσιεύματα ότι τα βγάζουν λέει σφυρί τα πατίνια.
1: Μετά τα μέτρα.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές αγγελίες πώλησης μεταχειρισμένων ηλεκτρικών πατινιών.
1: Απαραίτητη και η ασφάλιση που έχει
0: λόγω των νέων αυστηρών ρυθμίσεων.
1: Στο σφυρί να τα βγάλουν και να τα πουλήσουν. Να μην αρχίσουν να τα πετάνε όπως τα βρίσκουν μέσα στο θερμαϊκό και από εδώ και από εκεί παρατημένα.
0: Δεν το συζητώ.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ώρα και για την τελευταία μας τηλεφωνική σύνδεση.
0: Θα πάμε Θεσσαλονίκη τώρα. Θα πάμε Θεσσαλονίκη.
1: Μακάρι να πηγαίναμε κανονικά Θεσσαλονίκη δηλαδή τώρα.
0: Πες κάτι ακόμα λίγο.
1: Τώρα που έχει και το μετρό και έχουν ανοίξει και και άλλοι 5 σταθμοί. Εμείς θα πάμε εικονικά στη Θεσσαλονίκη.
0: Στον κύριο Μάριο Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκη, γιατί κατέθεσαν και στον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό, τη δέσμη των προτάσεων.
1: Στον πρωθυπουργό.
0: Γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Μας ακούει ο κύριος Παδόπουλος? Δεν μας ακούει ο κύριος Παδόπουλος.
1: Όχι, δεν θα πάμε ακόμα Θεσσαλονίκη τελικά. Φράνσις, νομίζω έχουμε τώρα τον κύριο Παπαδόπουλο.
0: Τον έχουμε τον κύριο. Δεν τον έχουμε.
1: Φράνσις, νομίζω πρέπει να
0: παρακαλούμε,
1: ξανακαλέσουμε τον κύριο Παπαδόπουλο. Κατέθεσαν λοιπόν μία δέσμη προτάσεων, ένα υπόμνημα που περιλαμβάνει πάρα πολλά σκέλη μέσα για το πώς βλέπουν την επόμενη ημέρα οι παραγωγικοί φορείς και συγκεκριμένα το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
0: Να πάμε να σου διαβάσω το μήνυμα της Κατερίνας που λέει κακοκόριτσα.
1: Οχ, γιατί?
0: Θα μου λείψετε.
1: Α, εντάξει. Λοιπόν, τώρα πάμε. Έχουμε την τηλεφωνική μας σύνδεση. Μπορούμε να συνδεθούμε. Κύριε Παπαδόπουλε, μας ακούτε?
2: Σας ακούω πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
2: Κυρία Σαλαμάρα, κυρία Κασίμη,
1: Θέλαμε λίγο να μας περιγράψετε τι ζητάτε από τον Πρωθυπουργό, γιατί καταθέσατε ένα υπόμνημα με τις προτάσεις σας, και να δούμε λίγο επιγραμματικά ποια είναι τα βασικότερα θέματα τα οποία θίγεται σε αυτό το υπόμνημα.
2: Νόμιζα, θέλετε να με ρωτήσετε,
1: ναι,
2: πόσα από αυτά που ζητήσαμε πέρσι γίναν πραγματικότητα.
0: Ας ξεκινήσουμε από αυτόν, γιατί μάλλον κάποια επαναλαμβάνονται, γιατί δεν γίνανε πραγματικότητα.
2: Έχω την αίσθηση ότι μένουμε περισσότερο λίγο στην ουσία των πραγμάτων, που είναι η επαφή με τον Πρωθυπουργό και με το επιτελείο του. Η αλήθεια είναι ότι ήταν όλοι παρόντες και αυτό πρέπει να το δεχτούμε με χαρά. Ήταν και ο Αντιπρόεδρος, ήταν και ο Υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ήταν και διάφοροι άλλοι υπουργοί και από τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές. Για μας η βιοτεχνία και δει στη Θεσσαλονίκη αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Χαριτολόγησα στην αρχή και είπα αυτό, ότι τι έγινε από πέρσι. Θα σας πω ότι είχαμε την τιμή πέρσι να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Την υλοποίηση ενός εξαιρετικού λευκόματος που με χαρά και στις δύο, όταν ανεβείτε Θεσσαλονίκη, θα σας περιμένω στο γραφείο μου να σας το προσφέρω.
1: Μακάρι.
2: Αξίζει να το έχετε και σαν έντυπο και θα σας βοηθήσει πολλά. Διαβάζοντας κανείς, βλέπει ότι τα αιτήματα του βιοτεχνικού κόσμου από το 1945 και μετά, ας πούμε, το 50, το 60, το 70, ξέρετε, τότε που ορθώθηκε, αλλά και λίγο πιο πριν και το 30, δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως γιατί, παρότι οι μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που εκπροσωπούμε και που είναι τα βιοτεχνικά αλλά και τα τεχνικά επαγγέλματα, ηλεκτρολόγοι, υδρολογοί, ξέρετε, όλο αυτό το εξαιρετικό κομμάτι της ανθρώπινης κοινωνίας που είναι τόσο δυσέβρετο, θα σας πω μετά γι' αυτό, ενώ αποτελούν το 99,9 των ενεργών επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία, δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται με ισοδύναμα μέτρα. Ζητήσαμε λοιπόν πράγματα που ήρθε ο καιρός να το κάνουμε.
1: Βέβαια,
2: πάντα ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του ξέρουν το δημοσιονομικό περιθώριο, όμως υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν τόσο δημοσιονομικό κόστος όσο δημοσιονομική και πολιτική εφαρμογή.
1: Ναι, όπως.
2: Όπως λοιπόν όλα αυτά που έχετε ακούσει για τα φορολογικά, πρέπει κανείς να τα εξηγεί. Δηλαδή, όταν μιλάμε για 120 δόσεις, δεν μιλάμε για 120 δόσεις σε άχρηστους ανθρώπους ή σε κακές επιχειρήσεις. Μιλάμε για 120 δόσεις σε επιχειρήσεις και σε επαγγελματίες, οι οποίοι μπορεί να έκαναν κάποιο λάθος ή να είχαν μια κακή στιγμή, μιας και περάσαμε 10 χρόνια μιας νέας πραγματικότητας, δεν μου αρέσει ο όρος κρίση, γι' αυτό και λέω νέα πραγματικότητα, και μια περίοδο του κορονοϊού, και οι οποίες έχουν δικαίωμα τη δεύτερη ευκαιρία. Αυτό είναι το ένα γεγονός.
0: Άρα λέτε είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός, αν με επιτρέπετε, γιατί για την ρύθμιση των οφειλών σε 120 δόσεις δείχνει ότι αυτή η ρύθμιση δεν έχει πετύχει, έχει λίγες αιτήσεις.
2: Οι οποίες θα πρέπει να είναι, ναι, αλλά να σας πω κάτι, να είναι 120 δόσεις μόνο το κεφάλαιο.
0: Βέβαια, δεν υπάρχει.
2: Και να μπουν μέσα, μα σκοπός είναι να σου πω κάτι, σκοπός είναι και να εισπράξει. Μου θυμίζει εκείνα τα ανίσπρακτα που ήμουν παιδί, τα άκουγα, και είχαν μέσα το μηνιόν το οποίο είχε κλείσει.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
0: το επιτόκιο είναι πολύ υψηλό, δεν υπάρχει κούρεμα στις προσαυξήσεις. Ναι.
2: Θα πρέπει να διαφέρει από την θεωρητική οικονομία. Θα πρέπει. Και το λέω με την έννοια ότι και εσείς, αν είχατε έναν εργοδότη που στο παρελθόν δεν σας είχε πληρώσει 5 μήνες και τα σκέφτεσαι τώρα εκείνα, που όταν ήμουν παιδούλα 18 χρονών πήγα και δούλεψα κάπου και εκείνος με εκμεταλλεύτηκε, τι θα παρατηρήσεις τώρα που δεν είσαι παιδούλα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να θυμόμαστε τα παλιά. Να πάμε λίγο αυτό. Πάμε λοιπόν να εισπράξουμε χρήματα από επαγγελματίες και από επιχειρηματίες που θέλουν να τα δώσουν, δεν μπορούν, αν μπορούσαν να τα δίναν όλα. Και πρέπει να τη δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία, όμως να μην μείνουμε μόνο σε αυτό.
1: Ναι.
2: Έχουμε μιλήσει για το, εφόσον είναι δυνατόν, η μείωση του ΦΠΑ. Αντιλαμβανόμαστε ότι αν αυτό δεν γίνει, δεν πρόκειται να βελτιστοποιήσουμε τις τιμές στο ράφι των προϊόντων. Έχουμε μιλήσει για μείωση του εξομισθολογικού κόστους. Όχι του κόστους της επιχειρήσης. Ξέρετε, ένας εργαζόμενος σήμερα που παίρνει 1000 ευρώ, το νούμερο είναι τυχαίο τώρα, αλλά θέλω να το καταλάβετε, την πράξη την επιχείρηση δεν στοιχίζει 1000 ευρώ, στοιχίζει 1500. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, γιατί τα 500 είναι το εξομισθολογικό κόστος.
0: Ναι.
2: Αυτά τα 500, αν γίνουν 300, εμείς δεν θέλουμε να αλλάξει. Ελευθέρη, εμείς δεν θέλουμε να αλλάξει το κόστος της επιχειρήσης. Θέλουμε να πάρει πιο πολλά λεφτά ο εργαζόμενος. Να έχει πιο πολύ οικονομικό διαθέσιμο. Να δουλέψει η αγορά. Είναι απλό αυτό που λέμε, πάρα πολύ απλό. Πάνω τώρα και από αυτό υπάρχει το μεγάλο και υψηλό κόστος της ενέργειας.
0: Μια
2: συζήτηση που την κάναμε, υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός ότι γι' αυτό θα μιλήσει η Διεθνή Έκθεση.
1: Πώς μπορεί να δοθεί ανάσα μέσα σε αυτή την πραγματικότητα που ζούμε, που έχει έντονα τα στοιχεία της ενεργειακής κρίσης.
2: Θέλετε να το συζητήσουμε? Θέλετε να σας πω κάτι που θέλω, ξέρεις, μου αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή σας και δεν σας το κρύβω, παρότι ενδιαφέρουμε σαν πόλη, την ακούω τακτικά. Και επειδή και οι ακροατές σας είναι τέτοιοι που ακούνε, θέλω να καταλάβουν ένα πράγμα. Την μέρα που ανεβαίνει το κόστος της ενέργειας, είτε αυτό λέγεται ρεύμα, είτε λέγεται αέριο, αλλά και το κόστος το μεταφορικό, πετρέλαιο, αυτός ο κράτος, και ξέρετε εμένα μου αρέσει να μιλάω στη γλώσσα του πεζοδρομίου, γιατί αυτή την καταλαβαίνουμε όλοι. Λοιπόν, εισπράττει περισσότερο ΦΠΑ. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα.

0: να δημιουργεί και σταθεροποίηση του κόστους, κυρίως για τις επιχειρήσεις που παράγουν. Μην ξεχνάτε ότι ζούμε σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον και η αύξηση του κόστους ενέργειας της παραγωγής,
1: ναι,
0: δημιουργεί λιγότερη ανταγωνιστικότητα στα προϊόντα μας. Τα οποία καλά είναι, χρυσά είναι, αγαπημένα είναι, αλλά δεν γίνεται. Και σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που ο ήλιος είναι η δική μας πυρηνική ενέργεια, το έχω πει αυτό χιλιάδες φορές, θα το ξαναπώ, μιλούμε για τη Γαλλία που δουλεύει με πολύ χαμηλό και λένε ναι, αλλά στη Γαλλία έχουν πυρηνικό εργοστάσιο. Εμάς η δικιά μας πυρηνική δύναμη είναι ο ήλιος. Ο τζάμπα, όχι.
2: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Κύριε Παπαδόπουλε,
0: θέμα των μπαταριών.
1: Για να προχωρήσουμε να τα προλάβουμε όλα, μιλάτε,
0: ναι,
1: και, μιλάτε για το, να ζητάτε να αλλάξει και το μοντέλο της τεχνικής εκπαίδευσης.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Για την κάλυψη των γενναίων θέσεων.
0: Του
1: πείτε μας γι' αυτό. Ναι.
0: Αύριο αρρωσταίνεις, ναι, μακριά από εδώ. Έχεις ένα πρόβλημα υγείας. Θα σου πούνε για 30 διαφορετικούς γιατρούς και θα σου πούνε για άλλους 5. Έχεις ένα νομικό πρόβλημα. Θα σου πούνε για 40 νομικούς και θα σου πούνε για άλλους 10-50 και το ξέρετε αυτό. Καλά είναι το air condition 13 Αυγούστου. Άμα μου βρεις άνθρωπο να στο φτιάξει, έλα να μου το πεις.
1: Άρα με δεδομένο ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη εξειδικευμένα τεχνικά επαγγέλματα, τι ακριβώς ζητάτε?
0: Ζητάμε να δημιουργηθούν ακαδημίες τεχνικών επαγγελμάτων. Είναι εξάλλου μια νομοθεσία η οποία είχε ψηφιστεί το 2022, αν δεν κάνω λάθος, είναι κάτι που πρέπει να την ενεργοποιήσουμε και προσωπικά είπα στον Πρωθυπουργό ότι δεν γίνεται για τα μεν εκπαιδευτικά ιδρύματα της προβάσμης εκπαίδευσης να είναι όλα υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και για όλη την τεχνική εκπαίδευση να εμπλέκονται 5 Υπουργεία. Σε αυτό πρέπει να γίνει μια τομή και η τομή αυτή λέει ότι πρέπει να υπάρχει ένα αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα είναι μόνο επιβλέπων και από κάτω θα δοθούν στις περιφέρειες και στα επιμελητήρια, τα επιμελητήρια τα οποία είναι γέφυρα μεταξύ των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης, γιατί αυτοί ξέρουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του τόπου και τις ιδιαίτερες ανάγκες στη δημιουργία προσωπικού κατάλληλου. Λοιπόν, εμείς έχουμε τη διάθεση, εμείς έχουμε τη γνώση, ο Πρωθυπουργός συμφώνησε και μπροστά σε όλους και είπε ότι έτσι είναι. Πρέπει τα επιμελητήρια να αποκτήσουν το ρόλο που πρέπει να έχουν και ο ρόλος τους είναι σύμβουλος της πολιτείας. Καλό είναι λοιπόν και μέσα από τη δική σας εκπομπή να ακούσουμε κάποια στιγμή να καλεί ο Πρωθυπουργός τους εκπροσώπους των επιμελητηρίων να συζητήσουμε για αυτόν τον νόμο, ο οποίος στήθηκε καλά αλλά ουσιαστικά δεν είχε εφαρμογή. Και ξέρετε, ένας νόμος που δεν έχει εφαρμογή πρέπει να αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο δεν έχει εφαρμογή.
2: Κύριε Παπαδόπουλε, επειδή πρέπει να κλείσουμε. Πόσα από αυτά τα.
0: Όχι.
2: Μία τελευταία και πολύ σύντομη απάντηση. Πόσα από αυτά τα αιτήματα που δώσατε τώρα στον Πρωθυπουργό τα είχατε θέσει και πέρσι και πρόπερσι?
0: Εμπλουτισμένα ήταν φέτος. Ήταν τα περσινά εμπλουτισμένα. Ακούστε με λίγο. Πολύ λίγα πράγματα ξεκίνησαν να γίνονται. Όλα, όχι. Νομίζω ότι πάντα υπάρχει περιθώριο. Τα επιμελητήρια δεν είναι συνδικαλιστικοί φορείς. Τα επιμελητήρια δεν απαιτούν και δεν ζητούν. Τα επιμελητήρια προτείνουν και είναι κοντά να τα κάνουν εφαρμογή. Και τίποτα από εμάς δεν φεύγει χωρίς να είναι κοστολογημένο και χωρίς να έχει από πίσω μια τεχνοκρατική.
2: Ελπίζουμε του χρόνου, όταν θα κάνουμε την ίδια συζήτηση, να μας πείτε ότι δώσατε μια καινούργια λίστα και ότι είχαν υλοποιηθεί τουλάχιστον στην πλειονότητά τους αυτά που δώσατε φέτος. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Real FM. Τάκη και Μπούκλης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούκλης.
6: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τη θυμίζουν. Τα πουλάκια ανθίζουν. Και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4.

0: και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
1: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί, έρχεται στο νέο πρόγραμμα.

0: Χρήστος Τεντόγλου στο Μήκος τι δήλωσαν μετά τις βραβεύσεις τα χρυσά παιδιά. Ανησυχία προκαλεί αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου και η μόλυνση 13χρονου με υποκείμενα νοσήματα. Άρχισαν μαζικοί ψεκασμοί απευθείας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο καθηγητής επιδημιολογίας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ Γκίκας Μαγιορκίνης. Βροχή, παραβάσεις με τα πατίνια στους δρόμους της Αττικής βεβαιώθηκαν 115 σε λιγότερες από 24 ώρες. Συνελήφθη ακόμα και μεθυσμένος οδηγός.
1: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
2: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
3: Για το proficiency του γιού μου.
2: Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
3: Όχι, κάνε πέντε τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
2: Αυτά.
3: Και ένα τείχο ακόμα.
2: Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
4: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Proteria Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Proteria App και μπες στο Club. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι!
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει!
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει!
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει!
6: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
7: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει!
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: εκπληκτικές το συγκεκριμένο που επέλεξες. Και Fly Me to the Moon με Frank Sinatra. Δεν είναι τυχαία η επιλογή, διότι σήμερα έχουμε την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι κοιτάμε τον ουρανό.
0: Ναι, όχι απλά. Σημαίνει ότι έχουμε και πάρα πολλές επιλογές σήμερα να βγούμε έξω και να απολαύσουμε διαφορετικά το φεγγάρι.
1: Έτσι.
0: Σε θέλω λίγο πιο ρομαντική, Στεφανία.
1: Σώθηκες τώρα. Λοιπόν, φεγγάρι, έχω και επέτειο γάμου σήμερα.
0: Τι?
1: Ναι.
0: Και στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο.
1: Ναι.
0: Δεν θα σε ρωτήσω τι σχέδια έχεις. Θέλω να πιστεύω ότι δεν περιλαμβάνουν δουλειά μέχρι αργά.
1: Όχι.
0: Έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι περιλαμβάνουν κάτι πιο ρομαντικό.
1: Βεβαίως.
0: Για όλους τους άλλους που δεν έχουν επέτειο.
1: Έτσι είναι γνωστή.
0: Οξύριγος, ξέρεις τι είναι οξύριγος?
1: Τι είναι.
0: Ψάρι μεγάλο, είναι γνωστή σε εμάς μουρούνα.
1: Αυτό είναι.
0: Γιατί οι αυτόχθονες στην Αμερική ήταν η εποχή.
1: Από εκεί βγήκε το όνομα, ε.
0: Ναι, να σου πω τώρα, δεν είναι και πολύ ρομαντικό μεταξύ μας, γι' αυτό δεν το είπα.
1: Καλά έκανες και δεν το είπες. Η Πανσέλινος
0: λέει το οξύριγο.
1: Καλά έκανες και δεν το είπες.
0: Πάρα πολύ ρομαντικά. Ανοίγουν δεκάδες αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, μουσεία και τα σχετικά. Πάρα πολλοί από αυτούς έχουν εκδηλώσεις.
1: 126 χώροι πολιτισμού.
0: Ναι, οι μισοί έχουν εκδηλώσεις, μουσικές εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και τα σχετικά. Οι άλλοι απλά ανοίγουν και έχουν ελεύθερη είσοδο και μπορείτε να απολαύσετε την Πανσέλινο μαζί με την παρέα σας από κάποιο πολύ ωραίο σημείο.
1: Το βασικό σε όλη είναι την Ελλάδα. Το τελευταίο μεγάλο λόγιο μου, φεγγάρι του καλοκαιριού. Είναι ιδανική αφορμή να βγούμε έξω με τους αγαπημένους.
0: Έτσι ακριβώς. Και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε και εμείς.
1: Ρομαντικά.
0: Να πάρετε την παρέα σας, να πάρετε το τέρι σας.
1: Ξεχάστε το φεγγάρι του ξύριγου. Ξεχάστε το ψάρι.
0: Αφήστε τα ψάρια.
1: Ξεχάστε τους ηθαγενείς. Ξεχάστε τη Βόρεια Αμερική. Ξεχάστε τα όλα αυτά.
0: Εγκυκλοπαιδικές γνώσεις είναι.
1: Το δικό μας.
0: Λοιπόν, περάσαμε πολύ ωραία μαζί αυτή την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Με 3 ώρες εκπομπές. Είπαμε, Στεφανία, όσα δεν είχαμε πει όλη τη χρονιά, στον αέρα εννοώ.
1: Σίγουρα.
0: Και από τη Δευτέρα.
1: Είναι ραντεβού... που δεν μιλήσαμε καθόλου, καταλαβες.
0: Τι είναι αυτά. Εμείς.
1: Ναι.
0: Παιδί μου, για το χρόνο έχουμε και μια δεν έχουμε.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Είναι γνωστό.
1: Μπορούσαμε και 10 ώρες, πιστεύω.
0: Τέτοια να μην λες.
1: Δεν λέω τέτοια. Ελισάβετ μου, πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Και εγώ και
1: σε ευχαριστούμε από όλους Δευτέρα... και εσάς που μας κάνατε παρέα.
0: Ναι, και ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα σας από Δευτέρα στο κανονικό πρόγραμμα. Βεβαίως. Του Real FM.
1: Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα Ίκα, μπούντο Παγκαπώνης.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Prisma 90 και 2.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Εδώ, τελευταία μέρα της εβδομάδος, Παρασκευή σήμερα. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί εδώ στη συχνότητα του Πρίσμα 92 με πάρα πολλά θέματα και από την τοπική μας επικαιρότητα και σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική αλλά και την Ελλάδα γενικότερα. Και σήμερα λοιπόν η ζέστη και η υγρασία παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο καιρός είναι έθριος, πολύ ζεστός. Η θερμοκρασία μπορεί να λέμε ότι θα φτάσει έως 33-34 βαθμούς Κελσίου, όμως με την υγρασία αυξάνεται και μας φαίνεται ότι έχουμε έτσι 37-38 βαθμούς. Κάποιοι έλεγαν οι μετεωρολόγοι ότι σήμερα θα έχουμε έτσι ένα πιο δροσερό καιρό, εμάς όμως μας φαίνεται ότι παραμένει ζέστη. Από την Κυριακή αναμένουμε και νέα άνοδο της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με τη σκόνη που θα φτάσει από την αφρικανική σκόνη, και την επόμενη εβδομάδα ο καιρός θα είναι πάρα πολύ έτσι ζεστός και υγρός.

Λοιπόν, για να δούμε ποια είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Μετά τις 12.30 θα έχουμε μαζί μας τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Πόθο Διονύσιο. Θα συζητήσουμε μαζί για την προετοιμασία που γίνεται στα σχολεία για το άνοιγμα των σχολείων και έχει κάποια πολύ έτσι σημαντικά στοιχεία που αφορούν τις εγγραφές των νέων μαθητών που ξεκινούν από το προνήπιο. Για να δούμε φέτος έχουμε περισσότερα παιδάκια στα νηπιαγωγεία ή λιγότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Εγώ εκτές που μίλησα λίγο με τον κύριο Πόθο, αν ακούσετε τα στοιχεία, είναι πολύ ανησυχητικά για το νησί μας. Μειώνεται ο πληθυσμός, δεν αυξάνεται και κάθε χρόνο γεννούνται όλο και λιγότερα παιδιά. Αυτά θα τα συζητήσουμε μετά τις 12.30 με τον κύριο Διονύσιο Πόθο. Και αμέσως μετά θα φιλοξενήσουμε τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα, τον κύριο Διονύσιο Μποτόνη. Θα μιλήσει για την επίσκεψη στο νησί της κυρίας Μπιλένας Αποστολάκη, ποιες συναντήσεις είχε, ποιες επαφές, τι γίνεται με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, αν έχει κλείσει και ποια είναι και η προετοιμασία του κόμματος για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, μια και έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογικό έτσι κλίμα. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας είναι ο χορηγός μας, τα Πλέσας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, στο Τσιλιβί, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνι, τα Πλέσας Food Service Cash and Gary στην Οδός Αναπαύσεως, στους Κήπους, στην Πλατεία Σολομού, με το κατάστημα Γρηγόρης, με τα διάσημα και πολύ νόστιμα προϊόντα του που πραγματικά γίνονται ανάρπαστα από τις πρώτες πρωινές ώρες, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου. Τα καταστήματα Πλέσας The Market έχουν πάρα πολλά προϊόντα, πολλές προσφορές, συνέχεια το φυλάδιο προσφορών ανανεώνεται, πολλές καλοκαιρινές προσφορές, μια και το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει, έχουμε 2 μήνες ακόμα καλοκαίρι, επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέσας The Market και κάντε τις αγορές σας, πραγματικά θα βρείτε πάρα πολλά ήδη σε πολύ καλές τιμές. Λοιπόν, να πάμε λίγο έτσι στην εξωτερική επικαιρότητα. Αν μη τι άλλο, έχουμε όλοι συγκλονιστεί από την καταστροφή που έχει γίνει εκεί στο Νεπάλ. Πραγματικά πρόκειται για βιβλική καταστροφή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί κάτι τέτοιο στην συγκεκριμένη χώρα από παγετώνα, αλλά αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν πάρα πολύ έτσι σοβαρά. Τώρα λένε ότι πάνω από 100 εργάτες έχουν παγιδευτεί σε υπόγεια σύραγγα. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί 470 άνθρωποι νεκροί. Βέβαια, ο αριθμός αυτός είναι πάρα πολύ μικρός, μια και έχουν για πάρα πολλά χιλιόμετρα ισοπεδωθεί δεκάδες χωριά, μεγάλα κομμάτια από πόλεις, εργοστάσια, επιχειρήσεις. Ο παγετώνας που αποκολλήθηκε ψηλά από το βουνό και ξαφνικά μετατράπηκε σε ένα τεράστιο ποτάμι από πάγο, λάσπη, πέτρες, ξύλα και ό,τι άλλο είχε παρασύρει, ό,τι άλλο υπήρχε στο δρόμο του, σκότωσε και εξαφάνισε χιλιάδες ανθρώπους. Το Νεπάλ λοιπόν ζει ένα δράμα, είναι μια πάρα πολύ φτωχή χώρα. Τα μέσα εκεί είναι πενιχρά, έχει καταφθάσει εξωτερική βοήθεια, χιλιάδες άνθρωποι έχουν παραμείνει άστεγοι, έχουν χαθεί τα υπάρχοντά τους μέσα στις λάσπες και πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί. Υπάρχουν πάνω από 2.000 αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Οι τουρίστες αυτοί είχαν πάει σε ένα μέρος που είναι ένας ιερός τόπος και μικρά παιδιά μεταξύ των τουριστών εκεί, ήταν οικογένειες δηλαδή ολόκληρες. Πέρασε λοιπόν ξαφνικά από εκείνο το σημείο ο χήμαρος και τους συνεπήρε όλους. Ο νεπαλικός στρατός ανακοίνωσε πως συνεργεία έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να απεγκλωβίσουν πάνω από 100 εργάτες που έχουν παγιδευτεί σε μία υπόγεια σύραγγα από εργοστάσιο υδροελεκτρικού φράγματος.
Λάβαμε, λέει, την πληροφορία ότι έχουν παγιδευτεί άνθρωποι στη Σύραγγα σε ένα εργοτάξιο ανέργεσης φράγματος και προσπαθούν εκεί οι στρατιώτες να απεγκλωβίσουν τους άτυχους εργάτες. Είναι πάνω από 350 εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής που έχουν εγκλωβιστεί σε αυτή την σύραγγα. Παράλληλα, λοιπόν, υπάρχουν 555 αποκλεισμένοι τουρίστες, απομακρύθηκαν σήμερα το πρωί από την, μετά από κατολίσεις η λάσπης εκεί στο Θιβέτ, και όλοι αυτοί λοιπόν σήμερα κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν και να τους μεταφέρουν σε ένα πιο ασφαλές σημείο. Να δούμε λοιπόν τώρα τι λένε οι επιστήμονες για αυτή την ξαφνική έτσι φωνική πλημμύρα. Ενδέχεται, λένε οι επιστήμονες, να προκλήθηκε από το κατώτερο τμήμα ενός παγετώνα που αποκολλήθηκε, έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, και όλος αυτός ο όγκος νερού έσπασε το φράγμα που υπήρχε σε αυτή την κοιλάδα και κατευθύνθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα στις πιο κάτω στα χωριά της περιοχής. Τώρα ο επιστήμονες εκεί λένε ότι με βάση τις δορυφορικές φωτογραφίες που έχουν, ότι εικόνες δείχνουν ότι ένας πολύ μεγάλος όγκος χιονιού έλειωσε σε διάστημα 24 ώρων πριν την καταστροφή. Δηλαδή φανταστείτε πόσο πολύ σε εκείνες τις περιοχές θα είχε ανέβει η θερμοκρασία, περιοχές που δεν είναι συνηθισμένες σε υψηλές θερμοκρασίες, οπότε μέσα σε 24 ώρες κατάφερε να λιώσει ένα τεράστιο όγκο χιονιού. Τα χιονισμένα βουνά του Νεπάλ έχουν χάσει σχεδόν το 1 τρίτο των πάγων τους μέσα σε 30 χρόνια λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, και οι επιστήμονες φοβούνται ότι θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια πλημμυρικά φαινόμενα.

Λοιπόν, μένουμε λίγο στις εξωτερικές ειδήσεις. Μία άλλη έτσι πολύ σημαντική είδηση είναι ότι πέθανε ο Χασάπης της Βοσνίας, ο Ράτκο Μπλάντζης, λόγω της δράσης τους. Δεν ξέρω αν θυμάστε, στη διάρκεια του πολέμου είχε χαρακτηριστεί Χασάπης της Βοσνίας και θεωρήθηκε υπεύθυνος για αυτή τη μεγάλη και τραγική σφαγή στη Σεμπρένιτσα. Ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας είχε καταδικαστεί σε ισόβια από την διεθνή δικαιοσύνη, κυρίως για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας στη Σεμπρένιτσα το 1995. Πέθανε λοιπόν ενώ εξέτειε την ποινή του σε κέντρο κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη, σύμφωνα με τη σερβική δημόσια τηλεόραση, ενώ το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο των φυλακών λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας. Το θάνατό του επιβεβαίωσε αξιωματούχος του ΟΗΕ, ήταν περίπου 80 ετών. Λόγω λοιπόν της δράσης του στη διάρκεια του πολέμου είχε χαρακτηριστεί και Χασάπης της Βοσνίας, είχε θεωρηθεί υπεύθυνος για την πιο αιματηρή σφαγή στην Ευρώπη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη δολοφονία περίπου 8.000 μουσουλμάνων ανδρών και αγοριών στη Σεμπρένιτσα το 1995. Συνελήφθη στις 26 Μαΐου το 2011 σε ένα αγροτικό χωριό βόρεια του Βελιγραδίου. Ήταν φυγάς για περίπου 16 χρόνια. Το 2017 καταδικάστηκε από Διεθνές Δικαστήριο για κατηγορίες γενοκτονίας εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου, κάτι που σηματοδότησε τα τέλη ενός έτσι πολύ σκοτεινού και ματηρού κεφαλαίου. Λοιπόν, έκλεισε έτσι και ένας κύκλος με το θάνατο του Μπλάτης σε ηλικία 80 περίπου ετών.

Λοιπόν, πάμε να δούμε άλλη μία είδηση που αφορά το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Ο μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης, ο Δούναβης, ένας από τους σημαντικότερους ποταμούς, βρίσκεται αντιμέτωπος με μία ολοένα και μεγαλύτερη κρίση λειψιδρίας, με τις χώρες που βρίσκονται κατά μήκος του, και είναι πάρα πολλές, να ανησυχούν και να αναζητούν τρόπους για να διατηρήσουν τη ροή τους. Σε πάρα πολλά σημεία η ροή του ποταμού έχει φτάσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Λοιπόν, η κατάσταση έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη για πρώτη χρονιά φέτος, ώστε η Ρουμανία, ότι στη Ρουμανία συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν σε κάποιες περιοχές εκρηκτικά για να κατευθυνθεί περισσότερο νερό προς το πυρηνικό σταθμό της Τσέρνα Βόντα, γιατί πραγματικά σε εκείνη την περιοχή ήταν, για τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού είναι απαραίτητος ένας πάρα πολύ μεγάλος όγκος νερού. Λοιπόν, τώρα από την άλλη πλευρά η Ουγγαρία κατασκευάζει μία δομή στον πυθμένα του ποταμού, προτιμένου να αυξήσει την στάθμη γύρω από τον άλλο πυρηνικό σταθμό της περιοχής, το Πάξ, που βρίσκεται εκεί, ενώ και στη Βουλγαρία μάλιστα περίπου 180 τουρίστες, θυμάστε, εδώ και ένα μήνα περίπου, χρειάστηκαν να απομακρυνθούν από το πλοίο που είχε προσαράξει κοντά στην περιοχή Βίντιν. Αυτά λοιπόν με το Δούναβι. Να πούμε ότι ο ποταμός διασχίζει 19 χώρες και αποτελεί και σύνορο για 19 χώρες, είναι η μεγαλύτερη, η πιο κρίσιμη πηγή νερού για δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ παράλληλα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα αποτελεί ένα πολύ βασικό εμπορικό διάδρομο, τροφοδοτεί γεωργικές και βιομηχανικές δραστηριότητες και συμβάλλει στην ψήξη πυρηνικών εγκαταστάσεων και στην παραγωγή ενέργειας. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι η στάθμη του νερού στο ποταμό.

τα πλές σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
4: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο, Σάββατο, 12 η ώρα, ο επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ένα το θέμα που θα απασχολήσει την συνέντευξη. Είναι κάποιες πολύ σοβαρές ανακοινώσεις μετά από μία έρευνα αρκετού μεγάλου χρονικού διαστήματος που έκανε ο επικεφαλής, ο κ. Γιώργος Τσουρουνάκης και οι συνεργάτες τους. Είναι κάποια θέματα που για ένα συγκεκριμένο θέμα θα κάνει κάποιες αποκαλύψεις που πιστεύω ότι θα ταράξουν τα νερά της τοπικής μας και όχι μόνο πολιτικής επικαιρότητας, γιατί από ό,τι λέγεται είναι πάρα πολύ εμπλεκόμενοι. Όλα αυτά βέβαια, λίγο υπομονή, να πάμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, τα μέσα ενημέρωσης, αύριο 12 η ώρα στα γραφεία της Δύναμη Ελπίδας, να δούμε τι έχει να μας ανακοινώσει ο κύριος Τσουρουνάκης, ποια στοιχεία, γιατί όλα αυτά πρέπει, υπάρχουν και στοιχεία καταγεγραμμένα. Και από εκεί και πέρα, αυτές οι ανακοινώσεις θα δημοσιοποιηθούν και την επόμενη εβδομάδα, από τη Δευτέρα θα ασχοληθούν και ο τοπικός τύπος και οι εκπομπές. Τώρα πάμε γρήγορα σε ένα πολύ σύντομο μουσικό διάλειμμα, να καλέσουμε τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Πόθο Διονύση.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κύριο Πόθο Διονύσιο, για να δούμε. Σε λίγες ημέρες ξεκινούν τα σχολεία, μια σχολική χρονιά νέα από την αρχή, με όλα τα καλά και τα κακά, τα προβλήματα που έχουμε εδώ στο νησί. Θα τα κουβεντιάσουμε λίγο, έτσι θα τα θίξουμε με τον κύριο Πόθο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή σχολική χρονιά σε όλους.
0: Ναι.
1: Να πάνε ακόμα σε όλα πολύ καλά. Εμείς προετοιμαζόμαστε, αλλά
0: ναι.
1: Σας ακούω.
0: Λοιπόν, με ακούτε?
1: Ναι, σας ναι. Ακούω πολύ καλά.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά προετοιμαζόστε, τα παιδάκια ξεκινούν. Υπάρχουν κάποια, έτσι, σε κάποια σχολεία κάποια θέματα που πρέπει να διορθωθούν?
1: Κοιτάξτε, έχουν γίνει διορισμοί. Διορίστηκαν στη ΖΑΚ 36 εκπαιδευτικοί. Σήμερα είναι τελευταία μέρα προσέλευσης και ορκομοσίας.
0: Ναι.
1: Και εντός της ημέρας θα τους τοποθετήσουμε μετά από αίτηση που θα υποβάλουν στα σχολεία τα οποία θέλουν να υπηρετήσουν.
0: Ναι.
1: Έχουμε εμείς δώσει προτεραιότητα στα γενικά λύκεια, γιατί έχουμε τράπεζα θεμάτων και πανελλαδικές εξετάσεις. Και σε λίγες ημέρες, την άλλη εβδομάδα, περιμένουμε και τις προσλήψεις των αναπληρωτών.
0: Ναι. Μάλιστα. Βλέπετε να υπάρχουν κενά στα σχολεία?
1: Κοιτάξτε, είναι ακόμα νωρίς, γιατί έγιναν μεταθέσεις, έγιναν αποσπάσεις. Από τους 36 που θα δούμε πόσοι θα έρθουν συνολικά από τους 36 και μετά θα διαχειριστούμε το προσωπικό και θα περιμένουμε και τους
0: ναι.
1: αναπληρωτές. Επίσης, πέρα από την διαχείριση προσωπικού, μέσω καλοκαίρι έγιναν εργασίες μέσα από το πρόγραμμα Γιαννάκου και για το ΕΠΑΛ αλλά και για τον ΕΓΙΛ, τα οποία έγιναν εντελώς διαφορετικά σχολεία. Ελπίζω το πρόγραμμα να διαρκέσει και στο μέλλον άλλα 5 χρόνια, διότι πέρυσι που έγιναν εργασίες στο γυμνάσιο Κατασταρίου, το μόνο που ζήτησε από το Δήμο φέτο ήταν ένα τζάμι και μια κλειδαριά. Τεράστια διαφορά δηλαδή τα άλλα σχολεία, και αντί το ΕΝΕΓΙΛ και το ΕΠΑΛ έχουν γίνει τελείως διαφορετικά σχολεία.
0: Μάλιστα, πολύ καλό αυτό.
1: Πλέον στο ΕΠΑΛ θα δείτε νέες τουαλέτες, έχει βαθεί το σχολείο, ένα εντελώς διαφορετικό σχολείο. Το ΕΝΕΓΙΛ φτιάχτηκε ένα υπαίθριο θέατρο, η αθλητική χώρη και στα δύο σχολεία.
0: Μπράβο.
1: Αναβαθμίστηκαν. Ένα κιόσκι, θα μπει κάποια αίθουσα soft room. Βλέπουμε τεράστιες διαφορές, οι οποίες είναι υπέρ και των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Επίσης, στο ΕΝΕΓΙΛ έχουμε και μια νέα ειδικότητα της γεωπονίας, η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη για τα παιδιά για να μπορεί να έχουν μια επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Και δίνουμε και έμφαση και στην τεχνική εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Διότι, όπως σας έχω πει και πάλι, το μεγάλο πρόβλημα της πατρίδας μας είναι η υπογεννητικότητα.
0: Ναι.
1: Και πιστεύουμε ότι αν τα παιδιά συνεχίζουν τις σπουδές τους στην τεχνική εκπαίδευση,
0: ναι,
1: θα μπορούν να έχουν μια καλή επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Ναι,
1: μια καλή επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Τώρα, μια και θίξατε το θέμα της υπογεννητικότητας, έχετε κάποια στοιχεία συγκεντρωτικά?
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα, γιατί πέρυσι είχα μαζέψει κάποια στοιχεία να κάνω κάποιες αλλαγές. Όχι μόνο συγκρίσεις, στην κατανομή των μαθητών. Από τους Αγίους Σαράντες μέχρι τον Άγιο, τη Λασκάραιος, πέρυσι στην Τρίτη Γυμνασίου ήταν 21, νομίζω μαθητές 22, φέτο 10.
0: Δηλαδή 10 νέοι μαθητές στην Τρίτη Γυμνασίου?
1: Όχι, 10 μαθητές αποφύτησαν. Οι οποίοι κατοικούν από τους Αγίους Σαράντες μέχρι τον Άγιο, την Κτηνοτός Λασκάραιος.
0: Αποφύτησαν από το γυμνάσιο.
1: Από το γυμνάσιο, δυστυχώς. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που λέγεται υπογεννητικότητα.
0: Δηλαδή πέρυσι αποφύτησαν 30.
1: 21.
0: 21 και φέτος 10. Είναι 50% μείωση.
1: Που μένουν σε αυτή την περιοχή, έτσι.
0: Από την πλατεία των Αγίων 40 μέχρι την περιοχή του...
1: Της Λασκάραιος.
0: Της Λασκάραιος που υπάγονται στο δεύτερο...
1: Ναι, πάνω στο χτέρ. Ναι, στο δεύτερο γυμνάσιο, στο δεύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αριθμοί είναι σοκαριστικοί, πιστεύω.
0: Όντως. Είναι σοκαριστικοί. Τώρα τα παιδιά που, αν γνωρίζετε, που θα πάνε φέτος προνήπιο, για ξεκινάμε από εκεί.
1: Δεν έχω στοιχεία από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πρέπει να σας πω επίσης ότι φέτος θα λειτουργήσει και το πρώτο πειραματικό γυμνάσιο.
0: Ναι.
1: Προχωρούμε και στις τελέχουσες. Έχουμε ξεκινήσει δηλαδή από το Ιούνιο για τις τελέχουσες του σχολείου και έχουμε ζητήσει και από το Δήμο μαζί με την Διευθυνσία και τους γονείς να κάνουμε κάποιες εργασίες.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Τα βιβλία έχουν έρθει από πολύ νωρίς. Από ό,τι μου έχουν πει υπέρχεται των βιβλίων, έχουν πάει στα σχολεία.
0: Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, εγώ
0: παρακαλώ. Τώρα, τα παιδάκια που δεν... που είναι από αυτή την περιοχή, αλλά δεν, δεν έχουν επιλέγει, δεν θέλουν να πάνε στο πειραματικό. Σε ποιο σχολείο θα πάνε?
1: Θα πάνε στο δεύτερο γυμνάσιο. Έχουν άλλα παιδιά γιατί λεφτάνε το μουσικό. Δεν είχαμε προβλήματα.
0: Πόσα παιδιά έχει πρώτη τάξη του πειραματικού φέτος?
1: Γύρω στα 90 παιδιά.
0: Πάρα πολλά. Μάλιστα.
1: Ναι. Γύρω στα 90 παιδιά. Πιστεύω ένα θεσμό ο οποίο.
0: Μιλάμε για γυμνάσιο, κύριε Πρεστά.
1: Για το γυμνάσιο, ναι, και το χρόνο είναι και το πρώτο λύκειο.
0: Θα είναι και το λύκειο. Μάλιστα. Mm-hmm. Εκεί στο γυμνάσιο Λύκειο Βολιμών παραμένει η κατάσταση ούτως έχει. Γνωρίζετε πόσα παιδιά είναι εκεί για πρώτη λυκείου?
1: Εκεί, όχι, δεν θυμάμαι δηλαδή. Και εκεί υπάρχει έτσι μείωση του πληθυσμού. Mm-hmm. Όπως είναι ένα σχολείο το οποίο το προσέχουμε ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Ένα σχολείο το οποίο στο παρελθόν είχε επιτυχίες και τα τελευταία χρόνια φροντίζουμε και την, να παίρνει παραπάνω χρήματα στη θέρμανση, αλλά και να λειτουργεί η ενισχυτική διδασκαλία.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, τώρα...
1: Λειτουργεί, συγγνώμη, και το θερινό σχολείο, το ξέχασα. Για δεύτερη χρονιά λειτουργήσε με επιτυχία.
0: Μάλιστα.
1: Στο γυμνάσιο Βολιμών.
0: Ναι. Το νυχτερινό σχολείο.
1: Το θερινό,
0: ναι, λειτουργήσε με επιτυχία, δεν το είπαμε αυτό.
1: Που κάνουμε μαζί με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το πρώτο. Και το Δήμο Ζακυνθία.
0: Μάλιστα. Οπότε σιγά σιγά την επόμενη εβδομάδα θυμίστε μας τα σχολεία ανοίγουν. Ποια ημερομηνία γίνεται ο αγιασμός?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: 11 νομίζω.
0: 11, 11. 11 ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε. Είναι η μέρα Παρασκευή 11. 11.
1: Προσπαθούμε το καλύτερο.
0: Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε σιγά σιγά. Και τα σχολεία και οι διευθυντές, να δούμε και τα αν θα έχουμε κενά. Βέβαια στην αρχή είμαστε ακόμη. Πάντως έχουν ξεκινήσει να έρχονται εκπαιδευτικοί. Έχω συνάντησα και εγώ κάποιους αυτές τις μέρες.
1: Ωραία.
0: Είναι σε αναζήτηση στέγης. Πραγματικά είναι ένα πρόβλημα η στέγη εδώ και αυτή την περίοδο. Και ζητάνε και πάρα πολύ υψηλά ενίκια, να ξέρετε.
1: Μάλιστα. Για μια μικρή... να βοηθήσουμε με διάφορους τρόπους.
0: Ναι. Θα πρέπει λίγο και ιδιωτική πρωτοβουλία. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιοι επιχειρηματίες, ξενοδόχοι που...
1: Ναι, πέρυσι είχαν βοηθήσει.
0: Που είχαν βοηθήσει.
1: Να βοηθήσουν και τότε, ναι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Καλή χρονιά.
0: Θα τα πούμε πιο αναλυτικά τις επόμενες ημέρες. Καλή σχολική χρονιά να έχουμε.
1: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Δίκες του ατυχήματος. Μετά τη σύγκρουση, 29χρονη χρειάστηκε άμεση διακομιδή στο νοσοκομείο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου παραμένει νοσηλευόμενη με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Πάρα πολλά τροχαία, κυρίες και κύριοι, και ειδικά εκεί στο Βασιλικό, σε μία στροφή σχεδόν καθημερινά σημειώνεται και από ένα τροχαίο με γουρούνες. Η στροφή εκεί είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, καθώς τρέχουν οι νεαροί τουρίστες, εισαγωγικά, δεν βλέπουν. Και εγώ έχω γίνει μάρτυρα σχεδόν κάθε φορά που πάμε στην περιοχή εκεί για μπάνιο με την οικογένειά μου, είμαι μάρτυρας ενός τέτοιου έτσι τροχαίου. Ευτυχώς όχι σοβαρού, αλλά γίνεται. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, να δούμε έτσι κάποιες, πάμε στην ΕΛΜΕΣ Ζακύνθου με δελτίο τύπου, καταγγέλει την απόκρυψη κενών από τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Να δούμε λίγο τι αναφέρει το δελτίο τύπου από την ΕΛΜΕΣ, που καταγγέλει, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, την απόκρυψη κενών που προορίζονταν για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα, οι νεοδιόριστοι συνάδελφοι καλούνται να επιλέξουν μεταξύ συγκεκριμένων κενών. Ωστόσο, λέει ο πίνακας αυτός που έχει ανακοινωθεί, δεν αποτυπώνει την πραγματική εικόνα, καθώς η δευτεροβάθμια διεύθυνση Ζακύνθου αποκρύπτει τα κενά από τους νεοδιόριστους. Παράδειγμα, αποτελεί ο πίνακας των συναδέλφων μαθηματικών, από τον οποίο αποουσιάζουν δύο κενά σε περιφερειακά μάλιστα σχολεία. Εκεί όμως που η απόκρυψη κενών σπάει όλα τα κοντέρ, τονίζεται χαρακτηριστικά στο δελτίο τύπου, είναι στον κλάδο των φιλολόγων, από τον οποίο απεκρύβησαν ούτε ένα ούτε δύο, αλλά 7 ολόκληρα κενά. Η επιλογή αυτή παραβιάζει κατάφορα κάθε αρχή διαφάνειας, αλλά και τα δικαιώματα των συναδέλφων νεοδιόριστων. Μία και πολλά από τα σχολεία που δεν ανακοινώθηκαν στον πίνακα έχουν αυξημένο αριθμό μορίων που συχνά διεκδικούν οι συνάδελφοι προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν πιο εύκολα μετάθεση. Η επιλογή αυτή, η οποία άλλωστε έρχεται σε συνέχεια της απαράδεκτης απόρριψης των ετοιμάτων απόσπασης που κατέθεσαν μόνιμοι συνάδελφοι, δεν μας ξενίζει. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρονται στο δελτίο τύπου από τους εκπαιδευτικούς. Είπαμε πριν για το τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο. Ελπίζουμε έτσι να είναι καλά και να ξεπεράσει το κίνδυνο η νεαρή γυναίκα 29 ετών. Λοιπόν, έχουμε και μία, εκτές θυμάστε που βγάλαμε εδώ τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, τον κύριο Σάβα Κουλούρη, για το θέμα αυτό. Έχει πάρει μεγάλη διάσταση αυτό το θέμα της που έθιξε ο Δήμαρχος Ιθάκης, ο κύριος Στανίτσας, ότι η περιφέρεια θέλει να μετονομάσει τα Ιόνια νησιά σε νησιά του Οδυσσέα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, και ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Γιάννης Τρεπεκλής, έβγαλε μια ανακοίνωση. Καμία μετονομασία των Ιωνίων νήσων δεν πρόκειται να γίνει, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Τρεπεκλής, ο οποίος κατηγορηματικά διαψεύδει τις αναφορές περί σχεδίου μετονομασίας των νησιών σε νησιά του Οδυσσέα, ξεκαθαρίζοντας ότι ένα τέτοιο ζήτημα δεν τέθηκε ποτέ στον σχεδιασμό της περιφέρειας. Και ο κύριος Τρεπεκλής διευκρινίζει ότι η πρωτοβουλία τα νησιά του Οδυσσέα, τα νησιά της Οδύσσειας, δεν αφορά αλλαγή ονομασίας, αλλά ένα εγχείρημα που επιχειρεί να αξιοποιήσει την διεθνή ακτινοβολία του ομηρικού έπους για την προβολή ολόκληρου του Ιωνίου, και πόσο μάλλον μετά την ταινία Οδύσσεια που σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία. Η Οδύσσεια θέλει, τονίζει ο κύριος Τρεπεκλής, θα ήθελε να προβληθεί ως κοινός άξονας προβολής του Ιωνίου.

διαφημίσεις στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά θα είναι κοντά μας ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα, κύριος Πασόκ, κύριος Διονύσος Μποτώνης.

Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
10: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Μετά το διαφημιστικό και ένα πολύ ωραίο μουσικό διάλειμμα, συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Διονύση Μποτώνη, γραμματέα της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα, Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, κύριε Μποτώνη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Μαριέτα.

0: Λοιπόν, θα θέλαμε να μιλήσουμε λίγο για την επίσκεψη της κυρίας Αποστολάκη. Έγινε τις προηγούμενες ημέρες εδώ στο νησί μας. Ήταν μια προγραμματισμένη επίσκεψη στα πλαίσια έτσι, διάφορων επισκέψεων του κόμματος σε αρκετά μέρη της Ελλάδος.
1: Ήταν προγραμματισμένη διότι το ΠΑΣΟΚ ήθελε να τιμήσει τον Άγιό μας και ταυτόχρονα να επισκεφθεί και το νοσοκομείο και γενικά οπουδήποτε η Ζάκυνθος χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται ενημέρωση η Αθήνα από τα προβλήματά μας, τα τρέχοντα, τα καθημερινά που θα μπορούσε και μπορεί ένας βουλευτής όπως η Μιλένα Αποστολάκη η οποία είναι ενημερωμένη, είναι έμπειρη, είναι καθημερινά δίνει μάχες στη Βουλή και είναι πάρα πολύ καλό και για τον τόπο μας να ενημερώνεται και ο Υπουργός, να ενημερώνεται και η κυβέρνηση η οποία είναι η καθήλυνα αρμόδια να δώσει λύσεις σε τόσα πολλά προβλήματα που έχουμε, σε έργα που δεν έχουν γίνει, στο νοσοκομείο μας που πραγματικά όπως και ο πρόεδρος ο κύριος Μπάστας και ο κύριος Ποταμίτης μας ανέλησαν ότι το νοσοκομείο μας δυστυχώς λειτουργεί με υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, με μια οργανικότητα γύρω στα 85 γιατρούς που προβλέπονται και έχουν μείνει γύρω στους 40, πιστεύω ούτε 40 δεν είναι.
0: Δεν έχουν βέβαια, όλες οι κλινικές πρόβλημα, η παθολογική έχει πρόβλημα.
1: Η παθολογική και η παιδιατρική.
0: Και η παιδιατρική φυσικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται εκεί στην παιδιατρική.
1: Και μπορώ να πω και τα επίγοντα, όπου εκεί εργάζονται πυρετοδός οι νέοι γιατροί, τα παιδιά τα οποία και οι γιατρίνες μας, οι οποίες πραγματικά δίνουν αγώνα, τα παιδιά μέσα στη καθημερινότητα με τόσα ατυχήματα που συμβαίνουν, με τόσες χιλιάδες τουρίστες όπου κάνουν χρήση στις λεγόμενες γουρούνες όπως λέγαμε στη Ζάκυνθο και στην Ελλάδα και δεν το ξέρουν καλά αυτό το δεν έχουν αυτή την εμπειρία και συμβαίνουν του κόσμου τα ατυχήματα. Εμείς καθημερινά στο Βασιλικό βλέπουμε και μηχανάκια δίτροχα και τετράτροχα όπως είναι οι γουρούνες να είναι συνεχώς πεσμένες τα χαντάκια, τα παιδιά, να τρέχει το μοναδικό ασθενοφόρο που διαθέτουμε γιατί το άλλο ένα επίσης που έχει η Ζάκυνθος είναι συνεχώς στη γραμμή μεταξύ Ζακύνθου και Ρίου, Ρίου εννοώ το Ρίο των Πατρών, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δηλαδή δυστυχώς και οι ΕΚΑΒΙΤΕΣ, τα παιδιά που δουλεύουν στο ΕΚΑΒ είναι πάρα πολύ κουρασμένοι. Τους είδαμε και πραγματικά τους ακούσαμε και συμμεριστήκαμε την κούραση και την αγωνία τους να είναι καθημερινά από τις 4 η ώρα το πρωί για να φύγουν με το πρώτο και να επιστρέψουν και την άλλη μέρα το πρωί να ξαναπάνε. Δηλαδή δεν μπορώ να περιγράψω αυτό που είδα, αυτά τα που τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο και που ο κόσμος δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει αυτό τον αγώνα που αυτά τα παιδιά του ΕΚΑΒ, όλοι τους, μηδενός εξαιρουμένου, κάθε μέρα είναι συνεχώς να κουβαλάνε τον ανθρώπινο πόνο.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Αποταμίδη, σας λέω πραγματικά και είμαι και ακόμα έρχομαι, οι εικόνες μπροστά στα μάτια μου έρχονται που είδα, άκουσα και ό,τι και να πω, όσο και να προσπαθήσω να το περιγράψω, δεν περιγράφεται αυτά τα επίγοντα γεμάτο το νοσοκομείο να περιμένουν και τα παιδιά μέσα στα εξωτερικά ιατρία συνεχώς να δίνουν τη μάχη τους και να τρέχουν το ένα στενοφόρο μετά το άλλο. Τι να πω. Τι να πω.
0: Ποιες άλλες συναντήσεις έκανε η κυρία Αποστολάκη? Με ποιους
1: συναντήσαμε
0: άλλους?
1: Τον κύριο Κωνσταντίνο Καποδίστρια, τον αντιπεριφερειάρχη μας και μας είπε για τα έργα τα οποία είναι εν εξελίξη. Όπως το λιμάνι του Αγίου Νικόλα, η Κόμβη. Βέβαια μπορώ να πω ότι εμείς κρίναμε ότι η Ζάκυνθος έχει πάρει

0: τα λιγότερα. Τα λιγότερα. Θα θέλαμε να πάρει πάρα πολλά και έπρεπε και πρέπει όλοι οι ζακινδυνοί να είμαστε, μπορώ να πω, ενημερωμένοι, ούτως ώστε να απαιτήσουμε, γιατί η Κέρκυρα δυστυχώς τα παίρνει όλα.
1: Ναι.
0: Και ό,τι μένει, τα ελάχιστα παίρνουν τα υπόλοιπα νησιά. Δυστυχώς η περιφέρεια έχει εξελιχθεί σε περιφέρεια Κέρκυρας. Mm-hmm. Συναντήσαμε στη συνέχεια τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης,
1: ναι,
0: τον κύριο Τσιριγότη,
1: ναι,
0: τον Κώστα, ο οποίος μας έκανε ανάλυση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως η δακοκτονία και τα λοιπά, mm-hmm, ας πούμε, και η γραφειοκρατία, η οποία πραγματικά, τι να σας πω, τρεις ήταν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν εργολάβη για να πάρουν να αναλάβουν τη δακοκτονία στη Ζάκυνθο. Και οι τρεις, μοιράστηκε το έργο και το πήρανε και οι τρεις.
1: Ναι.
0: Η γραφειοκρατία όμως έλεγε ότι πρέπει να περάσει ακόμα ένας μήνας,
1: ναι,
0: μήπως υπάρχουν ενστάσεις. Μα από ποιον δεν υπάρχουν ενστάσεις, αφού τρεις ήταν εκείνοι οι οποίοι υπέβαλαν και οι τρεις πήραν το έργο. Έτσι λοιπόν έλεγε και ο κύριος Τσιριγότης,
1: ναι,
0: ο οποίος ήταν σε απόγνωση ότι αυτό το μήνα που χάσαμε ήταν ο μήνας εκείνος που έδρασε ο δάκος και που δυστυχώς και τώρα να τρέξουν όσο μπορούν, ναι, έχει, το κακό έχει γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς. Αυτή η γραφειοκρατία η οποία δυστυχώς έχει γονατίσει το ελληνικό κράτος και δεν θέλει το ελληνικό κράτος δυστυχώς να την καταπολεμήσει όσο θα έπρεπε και όσο, ναι, τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη.
1: Μάλιστα. Με παραγωγικές τάξεις, με τον Εμπορικό Σύλλογο.
0: Ναι, συναντήσαμε το επιμελητήριο, ναι, της Ζακύνθου, το προεδρείο του επιμελητηρίου, στο, επίσης, στο ξενοδοχείο το Παλατίνο. Επίσης συναντήσαμε, όχι τόσο εμείς, γιατί έπρεπε,
1: ναι,
0: να ενημερωθεί η κυρία Αποστολάκη, και τον Αγροτικό Γυναικείο Σύλλογο Οι Μελισσιώτισσες. Πήγαμε δηλαδή στο,
1: ναι,
0: Κυλιωμένο και το ήθελε πάρα πολύ αυτό να γίνει.
1: Ένας, μπορώ να πω, πολύ σπουδαίος σύλλογος.
0: Ζωντανός.
1: Ζωντανός
0: σύλλογος. Ναι. Με δράση και με, πραγματικά αξίζει και άξιζε αυτή η επίσκεψη και πρέπει να ενθαρρυνθούν οι γυναίκες,
1: ναι,
0: να ένα παρόμοιο σύλλογο να φτιάξουν και σε άλλα χωριά, με, ίσως με άλλο αντικείμενο, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι πρέπει αυτές οι πρωτοβουλίες να αμείβονται ηθικά, έστω, ηθικά.
1: Ναι. Μάλιστα. Και παραχώρησε και συνέντευξη.
0: Και συνέντευξη, ναι, φεύγοντας, ναι, λίγο
1: τώρα,
0: πριν φύγει.
1: Ναι. Τώρα, κύριε Μποτόνη, σας έχουμε ρωτήσει πάρα πολλές φορές. Συναντήθηκε και με τους υποψηφίους, με τα στελέχη που... με τους ανθρώπους που θα πλαισιώσουν,
0: ναι,
1: το ψηφοδέλτιο.
0: Ναι, συναντήθηκε με... με πολλά στελέχη μας,
1: mm-hmm,
0: και της παρέθεση Νομαρχιακή Επιτροπή ένα γεύμα.
1: Να.
0: Εκεί λοιπόν στο γεύμα είχαν προσκληθεί και τα στελέχη μας που, που δεν μπορώ περισσότερα να πω.
1: Ναι,
0: γιατί...
1: τα καταλαβαίνουμε, αλλά πότε, ναι, θα ανακοινώσετε τα ονόματα. Έχουμε και εμείς περιέργεια.
0: Ότι ο γραμματέας που,
1: ναι,
0: περιμένουμε να ξανάρθει μετά τις 3 του Σεπτέμβρη που θα το γιορτάσουμε στην Κρήτη, και θα γίνει, πιστεύω, ένας λαμπρός εορτασμός.
1: Τι θα, με συγχωρείτε, τι ακριβώς θα γιορτάσετε, τι είπατε, μετά τις...
0: 3 του Σεπτέμβρη,
1: ναι,
0: είναι η ιδρυτική προκήρυξη του ΠΑΣΟΚ, όπως ξεκίνησε με τον Ανδρέα Παπανδρέου,
1: ναι,
0: και εμείς κάθε χρόνο 3 του Σεπτέμβρη το γιορτάζουμε. Φέτος λοιπόν ο εορτασμός θα γίνει στο Ηράκλειο της Κρήτης, λαμπρός εορτασμός.
1: Ναι, μάλιστα. Α, και μετά θα ξαναυποδεκτούμε
0: και μετά
1: εδώ στο
0: ο
1: νησί.
0: Γραμματέας θα επισκεφθεί,
1: ναι,
0: ξανά μετά τη Λευκάδα που, mm-hmm, έχει προγραμματίσει να πάει.
1: Ναι.
0: Όχι, μάλλον πριν. Αύριο είναι στη Λευκάδα, στην Κρήτη. Τον περιμένουμε μετά την Κρήτη στη Ζάκυνθο.
1: Μάλιστα.
0: Για να έχουμε περισσότερο οργανωτική,
1: ναι,
0: συζήτηση και επιλογές. υποψηφίων.
1: Νομίζω ότι σιγά σιγά όλα τα κόμματα θα αρχίσουν να ανακοινώνουν τα ψηφοδέλτια τους, γιατί θα πρέπει να προετοιμάζονται και οι υποψήφοι.
0: Και οι υποψήφοι, γιατί πρέπει οπωσδήποτε και
1: περνάει ο καιρός γρήγορα.
0: Και ο κόσμος να ενημερωθεί.
1: Βέβαια. Και μπορεί εμείς να γνωρίζουμε κάποια ονόματα, αλλά επίσημη ανακοίνωση δεν έχουμε
0: ακόμα. Δεν έχουμε, όχι ακόμα.
1: Λοιπόν, ωραία κύριε Μποτόνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ
1: και
0: εγώ, κυρία Ποταμίτη.
1: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, περιμένουμε κάποιο άλλο έτσι. Μόνο τον κύριο Βαρδακαστάνη, είπατε, έφτασε και ο καιρός, δηλαδή σε λίγες ημέρες.
0: Προσπαθούμε και μάλλον θα γίνει και αυτό σε μια γιορτή της νεολαίας που οργανώνει η νεολαία Πασόκ Ζακύνθου. Έχουν προσκαλέσει και νομίζω ότι θα παραβρεθεί και ο Μανώλης ο Χριστοδουλάκης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και
1: να
0: εμείς,
1: είστε καλά, θα τα ξαναπούμε πάλι. Καλό απόγευμα. Γεια
0: πολύ
1: σας.
0: Πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρίσμα 90 και 2.

Ακούσαμε τον κύριο Μποτόνη μετά τις 3 Σεπτεμβρίου να περιμένουμε εδώ τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Θα επισκεφθεί τα Επτάνησα και πιστεύω ότι θα έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις για τα ονόματα που θα πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιο. Σιγά σιγά όλα τα κόμματα μπαίνουν έτσι σε ένα προεκλογικό ρυθμό. Υπάρχει και η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Κυριακή. Εμείς εδώ τώρα την ερχόμενη εβδομάδα θα φιλοξενήσουμε τον Αντιπρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, να δούμε τι περιμένουν από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα υπάρχει κάποια ελάφρυνση φορολογική, γιατί αυτό είναι το θέμα στη μεσαία τάξη, στις κατώτερες τάξεις. Το καλάθι θα είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο από αυτά που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα περιμένουμε και το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας εδώ. Υπάρχουν έτσι διάφορα ονόματα, ακούγονται σε στήλ κοινωνικών σχολείων. Ποια θα είναι τα, εκτός από τον βουλευτή, τον κύριο Διονύση Αχτύπη, ποια θα είναι η κυρία και ο κύριος που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Περιμένουμε και από την Ελλάς. Εκεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα υπάρχουν κάποιοι τριγμοί. Διαβάζουμε σήμερα στα μέσα ενημέρωση, δεν είναι και πολύ ευχαριστημένοι από την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, και υπάρχουν διάφορες έτσι εισηγήσεις προς τον κύριο Τσίπρα να αλλάξει εκπρόσωπος τύπου και να τοποθετηθεί κάποιος άλλος στην θέση της. Λοιπόν, να δούμε ένα άλλο θέμα. Ευτυχώς στο νησί μας δεν έχουμε ακόμη. Πρόκειται για τον ιό Δυτικού Νείλου. Έρχονται rapid test με μία σταγόνα αίματος, ενώ γίνονται πολύ νυχτερινοί ψεκασμοί σε περιοχές που υπάρχει έξαρση κρουσμάτων. Και μπορείτε να πιστέψετε ότι στην Αττική η Κηφισιά είναι πρώτη σε κρούσματα. Έχει σημάνει συναγερμός πραγματικά, αν δείτε και τα στοιχεία, είναι πολύ ανησυχητικά. Συναγερμός στις αρμόδιες αρχές για τα κουνούπια. Μετά και την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ σχετικά με τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της διασποράς, ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κορύφωση της φετινής περίοδου βρίσκεται ακόμη μπροστά μας, ακόμη δηλαδή δεν έχουμε τελειώσει με τον ιό. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα, εκ των οποίων οι 75 μέσα στην τελευταία εβδομάδα, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει στους 19. Όλοι οι άνθρωποι, όλοι αυτοί είναι συμπολίτες μας πάνω από 65 ετών. Συνολικά λοιπόν 73 ασθενείς νοσηλεύονται, με 26 να βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. 26 άτομα σε μονάδες εντατικής θεραπείας από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και είναι ένα σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Όμως έχει προκαλέσει μία ιδιαίτερη ανησυχία το γεγονός ότι έχει νοσήσει σοβαρά και ένα παιδί 13 ετών. Είναι ο πρώτος ανήλικος που χρειάστηκε νοσηλεία. Το παιδί βέβαια ανήκει σε ευπαθή ομάδα και παρουσίασε συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τώρα την ίδια ώρα σε ερευνητικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη ενός τύπου rapid test για τη διάγνωση του ιού του Δυτικού Νείλου αλλά και άλλων νόσων που μεταδίδονται από τα κουνούπια έχει μπει η ελληνική αντιπροσωπεία από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο στόχος είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος και με μία μόνο σταγόνα αίματος να μπορεί να διαπιστωθεί η παρουσία του ιού μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, επιταχύνοντας σημαντικά τη διάγνωση. Τώρα τα συμπτώματα είναι
έχουν ξεκινούν με πολύ ψηλό πυρετό και έντονο πονοκέφαλο και σιγά σιγά αρχίζει να επηρεάζεται το κεντρικό νευρικό σύστημα με ζαλάδες, αστάθεια. Όταν λοιπόν διαπιστώσουμε και εμείς αυτά τα συμπτώματα, καλό είναι να πηγαίνουμε γρήγορα στους γιατρούς μας, γιατί μπορεί να έχουμε αλλά μπορεί και να μην είναι κάτι σοβαρό, να είναι μια απλή ιώση, αλλά ποτέ δεν ξέρεις και εδώ στο νησί μας. Στην ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου περιλαμβάνονται επιστήμονες και από την Ιταλία, την Ισπανία, την Εστονία, Ολλανδία και τη Βραζιλία. Η Βραζιλία είναι μία από τις χώρες που αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα από αυτό τον ιό. Έναν άλλο ιό είναι ο ιός Ζίκα, που μεταδίδεται επίσης και αυτός από τα κουνούπια. Ενώ από την ελληνική πλευρά συμμετέχει η ομάδα της καθηγήτρας βιολογίας γενετικής κυρίας Μαρίας Γαζούλη. Ο στόχος είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε και να μπορεί να ανιχνεύεται ο ιός τις πρώτες ώρες με μια απλή έτσι σταγόνα αίματος. Πραγματικά είναι πολύ ανησυχητικά. Γίνεται μία έκτακτη επιχείρηση ψεκασμών σε 10.000 στρέμματα στην Αττική. Μια και επιβαρημένη εικόνα, η πρώτη έτσι περιφέρεια που έχει αυτή την επιβαρημένη εικόνα είναι η περιφέρεια Αττικής. Ξεκίνησε λοιπόν από τις 11 το βράδυ της Πέμπτης ο ψεκασμός με ειδικά μηχανήματα και η περιφέρεια φιλοδοξεί να καλύψει περίπου 10.000 στρέμματα σε επιλεγμένες περιοχές αλλά και σε οικισμούς.

όνειρό μου. Όπως μετράω το μερτικό μου, τόση ψυχή αξίζει κάτι, λίγο ψωμί για τόσο αλάτι.

0: και 2. Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα Ίκα, Μπόντο Πακαπόρτη.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
5: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλαίσια The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Λοιπόν, φτάσαμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, να δούμε ποιες είναι οι κυριότερες εσωτερικές ειδήσεις σήμερα 28 Αυγούστου. Οι περισσότερες τώρα ειδήσεις εστιάζονται φυσικά στην οικονομία. Δρομολογείται παράταση της κρατικής επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, προκειμένου να ανακοπεί το κύμα ανατιμήσεων που προβλέπεται να είναι πολύ ισχυρό τους επόμενους μήνες. Στο κυβερνητικό προσκήνιο βρίσκονται μέτρα ελάφρυνσης για το ράλι της τιμής του ρεύματος, με φόντο την επερχόμενη διεθνή έτσι, έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τώρα κυριαρχούν στην επικαιρότητα η ασφάλεια και τα εξωτερικά θέματα. Τώρα συναγερμό σήμανε στην ελληνική αεροπορία, καθώς ελληνικά μαχητικά F-16 προχώρησαν σε αναχέτηση τουρκικού ντρόουν που παραβίασε το FIR των Αθηνών μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Πάρα πολλές ηλεκτρονικές απάτες έχουν ανακαλύψει οι απατεώνες, παρακαλώ πολύ, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Νέες μέθοδοι και τεχνικές ψηφιακής απάτης αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς. Όλες αυτές οι απάτες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, οι οποίες συστήνουν αυξημένη προσοχή στους πολίτες. Υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζονται. Ο υδράργυρος αγγίζει τοπικά σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου, με παράλληλη ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές σε κατάσταση συναγερμού για εκδήλωση πυρκαγιά σε 6 περιφέρειες της χώρας. Μια λοιπόν και μιλήσαμε τώρα για τις απάτες, άκουγα το πρωί σε πρωινές έτσι ενημερωτικές εκπομπές ότι οι απατεώνες με την μέθοδο του AI μπορούν να σε πάρουν τηλέφωνο και να νομίζεις εσύ ότι στην γραμμή βρίσκεται κάποιο συγγενικό σου πρόσωπο που έχει ανάγκη από χρήματα και έτσι πραγματικά δεν μιλάμε μόνο για ηλικιωμένους, γιατί έχουν εξαπατηθεί και άτομα νεαρότερης έτσι ηλικιών. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτούς που μας παίρνουν τηλέφωνο, λένε ότι είναι από το λογιστικό μας γραφείο, λένε κάποια στοιχεία για μας που πραγματικά δεν ξέρω πώς γίνεται και είναι τα σωστά, και να μην απαντάμε, να μην δίνουμε τα στοιχεία μας, αλλά να επιβεβαιώνουμε εάν αυτό το τηλεφώνημα είναι αληθινό και από ποιους προέρχεται. Τώρα, πολλά θα ακούσουμε και πολλά θα δούμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από ανακοινώσεις του κυβερνητικού επιτελείου. Θα γίνουν όλα αυτά και θα ακούσουμε και για το σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος, για την προστασία πρώτης κατοικίας. 72 δόσεις για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Θα δούμε βολές του Ανδρουλάκη σε Νέα Δημοκρατία για το ιδιωτικό χρέος και καρφιά κατά Τσίπρα για τον νόμο Κατσέλη. Έχει γίνει αυτό και το θέμα με την Ακρίτα που δεν την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία για αντιπρόεδρο της Βουλής. Άλλα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα είναι το κάλεσμα του Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος του κυρίου Κουτσούμπα για συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τίτλο «Δεν μας ενδιαφέρει τι αντέχουν τα κέρδη τους». Υπάρχει κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, ενώ την Δευτέρα στο Τελ Αβίβ θα πέσουν οι υπογραφές Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Πολύ σημαντικό είναι και αυτή η εξέλιξη. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν τις επόμενες ημέρες την επικαιρότητα και προσοχή. Θα έχουμε ανέμους έως 8 μποφόρ με ρηπές ακόμη και έως 120 χιλιόμετρα την ώρα σήμερα και αύριο στην Ανατολική Ελλάδα, πάρα πολύ προσεκτικά εκεί, και πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος της
της πυρκαγιάς. Αυτά είναι πάνω κάτω η επικαιρότητα. Για μας εδώ στο νησί μας αύριο θα κυριαρχήσει η συνέντευξη τύπου από το συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας στα μέσα ενημέρωσης. Ο κύριος Γιώργος Σουρουνάκης και οι συνεργάτες τους θα κάνουν κάποιες έτσι πολύ σημαντικές ανακοινώσεις μετά από μια έρευνα αρκετών μηνών που έκανε ο συνδυασμός με τους συνεργάτες του, και εμείς περιμένουμε πολύ μεγάλη ανυπομονησία να δούμε ποια είναι αυτά τα στοιχεία που αφορούν τη Δημοτική Αρχή, τι θα ανακοινώσει αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι στα γραφεία του συνδυασμού ο επικεφαλής ο κύριος Γιώργος

Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Συνεχίζεται εκεί. Είχαμε νομίζω ότι η κατάσταση εκεί με τους μετανάστες. Θυμάστε σε αυτή τη μικρή πόλη του Μαρόκου, την Θεούτα, η οποία ανήκει στην Ισπανία, που πέρασαν 70.000 μετανάστες μέσα σε μία μέρα, ότι είχε τελειώσει και έχουν γυρίσει πίσω. Δεν έχει τελειώσει το πρόβλημα. Η κατάσταση εκεί παραμένει πάρα πολύ ανησυχητική. Η πρωτοφανής αυτή μεταναστευτική κρίση που πλήττει εδώ και μερικές εβδομάδες στον ισπανικό αυτό θύλακα της Θεούτα έχει προκαλέσει πάρα πολλές μεγάλες αντιδράσεις από τους ντόπιους, γιατί δεν μένουν και πολλά άτομα εκεί, η πόλη είναι πάρα πολύ μικρή. Αν θυμάστε τέλη Ιουλίου, μέσα σε λίγες ώρες πέρασαν 70.000 άτομα, στην πλειοψηφία τους νεαροί άντρες. Πέρασαν λοιπόν μέσα από τη θάλασσα, απέφυγαν τα σύνορα και από το Μαρόκο πέρασαν στην Ισπανία, γιατί η πόλη αυτή ανήκει στην Ισπανία. Οι περισσότεροι από το 90% φέρεται να έχουν επιστρέψει πίσω, τα προβλήματα όμως παραμένουν, γιατί δεν έχουν γυρίσει όλοι οι μετανάστες. Αυτοί που παρέμειναν πίσω έχουν, υπάρχει το πρόβλημα της καθημερινής σύντησής τους. Κάνουν επιδρομές σε σούπερ μάρκετ της πόλης. Κλέβουν, μπαίνουν μέσα σε σπίτια, κλέβουν και παρενοχλούν τους κατοίκους. Έχουν εγκατασταθεί σε ένα σημείο της πόλης μέσα σε σκηνές και βάζουν φωτιές στις σκηνές που έχουν στηθεί, γιατί ζητάνε να γίνουν πολύ γρήγορα τα χαρτιά τους για το άσυλο και να τους επιτραπεί να περάσουν απέναντι στην Ισπανία. Και διαβάζουμε ότι και οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι μέχρι τώρα μοίραζαν χωρίς προβλήματα το φαγητό, εμφανίζονται και αυτοί ολοένα φοβισμένοι, μια και δέχονται πάρα πολλές έτσι επιθέσεις. Λοιπόν, η μεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας και του Πρωθυπουργού εκεί απέτυχε. Έτσι φαίνεται, με τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός ότι θα νομιμοποιήσει 200.000 μετανάστες, έδωσε το έναυσμα, θυμάστε και εδώ τι είχαμε πάθει με το ΣΥΡΙΖΑ, άνοιξαν τα σύνορα και δεν άνοιξαν τα σύνορα, παραβίασαν αυτή τα σύνορα και πέρασαν 70.000 άτομα μέσα και άντε να τα ξεφορτωθείς. Το 90% έχει επιστρέψει, αλλά παραμένει και ένα πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Πάμε να δούμε τώρα, ξαναγυρίζουμε στα δικά μας. Πολύ μεγάλη συγκίνηση επικρατεί στο τελευταίο αντίο του Δημήτρη Κόκοτα. Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσα στην Αγία Βαρβάρα. Το παρόν έδωσαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, ο Φίβος, Γρηγόρης Μπιθικότσης, Στέλιος Διονυσίου, Σάντρα Βουτσά, Γιώργος Θεοφάνου, Πινελόπη Αναστασοπούλου, πλήθος κόσμος, συγγενείς. Ξεκίνησε στις 12 η ώρα, η εκκλησία είχε γεμίσει στεφάνια προς τιμή του τραγουδιστή, ο οποίος έφυγε μόλις ηλικία 57 ετών, μετά από 2,5 χρόνια νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γεώργιος Γεννηματά, ενώ στην είσοδο είχε τοποθετηθεί κουτί δωρεών προς το Σύλλογο Φίλων Παιδιών με καρκίνο Ελπίδα. Για λίγα λεπτά έτσι

γιατί 2,5 χρόνια πέρασε νοσηλευόμενος σε μονάδα θετικής θεραπείας και πριν από 2 μέρες, τη Δευτέρα νομίζω, έφυγε, δεν άντεξε άλλο ο οργανισμός τους και έφυγε από κοντά μας.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε 5 λεπτά πριν τις 2 στο τέλος της εκπομπής μας. Αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου, εδώ στο νησάκι μας, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική, νότιο-δυτική, με ένταση που θα φτάνει τα 3 μποφόρ τις μεσημεριανές και τις απογευματινές ώρες. Λοιπόν, να είστε καλά, να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να κάνετε τα μπάνια σας, να πιείτε το καφεδάκι σας. Βέβαια, τι σας λέω τώρα, όλοι εργαζόμαστε, γιατί η καλοκαιρινή περίοδος ακόμη είναι στα φόρτε της.

Είστε, είμαστε μαζί τη Δευτέρα 12 η ώρα, 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Γεια σας, να περάσετε καλά.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη Οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
4: Ιστορική πρόκριση για τον Όφη στη League Phase του Europa League. Πρόκριση και για τον Παναθηναϊκό στη League Phase του Conference League. Στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ που έμεινε εκτός Ευρώπης. Αυτή την ώρα κληρώνει για Ολυμπιακό και Όφη σε μία ώρα για Παναθηναϊκό.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
4: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
5: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι περιφερειακή Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλείος Κωνσταντίνου Βασιλής της Σοφίας. Στην Ομόνια, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις Πατησίων και Σταδίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Το θέμα της ημέρας.
4: Θρίαμβος των Ελλήνων αθλητών στους αγώνες Στίβου. Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου έκαναν για μία ακόμη φορά υπερήφανους όλους τους Έλληνες. Ο πρώτος στο άλμα επί κοντό πέταξε στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ, ενώ ο δεύτερος έφτασε στο μήκος τα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις τους στη Ζυρίχη στο Diamond League, τα χρυσά παιδιά, οι πρωταθλητές μας, το διασκέδασαν με την ψυχή τους. Χρυσό στο Σκιφ και ο Πέτρος Καϊντατζής. Στο βάθρο των νικητών ανέβηκαν επίσης τα κορίτσια μας Μουρατίδου και Λιόλιου. Πρέπει απλώς να συνεχίσω τη σκληρή δουλειά και να απολαμβάνω αυτό που κάνω. Εγώ πιέζω τον Μόντο και εκείνος πιέζει εμένα, είπε ο Μανόλο χαρακτηριστικά Δημήτρη Σταυρακάκη.
6: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού Στίβου έγραψε χθες το βράδυ ο Εμμανουήλ Καραλής στη Ζυρίχη. Καθώς με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό και πρωταγωνίστησε σε έναν από τους σπουδαιότερους αγώνες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στο αγώνισμα. Ο Έλληνας πρωταθλητής έδωσε μεγάλη μάχη με τον Σουηδό Μόντο Ντουμπλάντιτ σε μια βραδιά όπου για πρώτη φορά δύο επικοντιστές ξεπέρασαν τα 6-20 στον ίδιο αγώνα. Και όχι απλά τον δυσκόλεψε, αλλά κάποια στιγμή τον εκνεύρισε. Ο Καραλής λοιπόν ήταν ο πρωταγωνιστής στο Diamond League χθες στην Ζυρίχη. Ο 26χρονος αθλητής ξεκίνησε από τα 5.50, πέρασε με την πρώτη 5.80, 5.90, 6 μέτρα και 6 μέτρα και 10 εκατοστά, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή σταθερότητα. Στα 6 μέτρα παρέμειναν μαζί με τους δύο πρωταγωνιστές, τον Νορβηγό Σόντρε Γκούντερσον, ο οποίος χρειάστηκε τρίτη προσπάθεια για να ξεπεράσει το συγκεκριμένο ύψος πριν αποτύχει στα 6-10. Η άνεση με την οποία πέρασε τα 6-10 ο Καραλής, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο πανηγύρισε την επιτυχημένη του προσπάθεια, έδειχναν ότι ήταν αποφασισμένος το βράδυ να διεκδικήσει μέχρι τέλους την νίκη απέναντι στον κορυφαίο επικοντιστή του κόσμου, τον Μόντο Ντουμπλάντιτς. Ο Ντουμπλάντιτς πέρασε με την πρώτη τα 6-15. Ο Καραλής επέλεξε να συνεχίσει απευθείας στα 6-20 και δικαιώθηκε. Με ένα εξαιρετικό άλμα, ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε το συγκεκριμένο ύψος, βελτίωσε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ που ήταν 6 μέτρα και 17 εκατοστά από το φετινό πρωτάθλημα κλειστού στίβου, πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου τον περασμένο Φεβρουάριο και έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο αγώνισμα πίσω από το παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουμπλάτιτς που είναι 6-31. Η απάντηση του Ντουμπλάτιτς 6-25 πέρασε με την πρώτη. Ο Καραλής δεν εγκατέλειψε την προσπάθειά του. Επιχείρησε απευθείας να κάνει 6-32 που ήταν, θα ήταν παγκόσμιο ρεκόρ και νίκησε το παγκόσμιο ρεκόρ. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό το δεύτερο άλμα που έδειξε ότι εκεί έχει το ύψος και το χάνει για λίγο. Η μονομαχία χθες το βράδυ του Damon Link στη Ζυρίχη, σε ένα από τα καλύτερα meeting στίβου στον κόσμο, απέκτησε ιστορικό χαρακτήρα, καθώς για πρώτη φορά δύο επικοντιστές έφτασαν στον ίδιο αγώνα να επιχειρούν άλματα σε ύψος παγκοσμίου ρεκόρ. Ο Ντουμπλάτιτς βρέθηκε για πρώτη φορά αντιμέτωπος με τόσο έντονη πίεση από τον αντίπαλό του στη διάρκεια μιας προσπάθειας για παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Σουηδός τελικά πήρε την πρώτη θέση με 6 μέτρα και 25 εκατοστά. Απέτυχε τρεις φορές στο 6-32. Ο Καραλής έφυγε με νέο πανελλήνιο ρεκόρ και δείχνοντας ότι πλέον είναι πολύ κοντά. Πρώτα να κερδίσει τον Ντουμπλάτιτς και δεύτερον ότι έχει και το μεγάλο άλμα να κάνει κάτι το πολύ μεγάλο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Εμμανουήλ Καραλής που τόνισε ότι υπάρχουν τεχνικά στοιχεία που πρέπει να βελτιωθούν, φανερά ικανοποιημένος για το μεγάλο άλμα και το πανελλήνιο ρεκόρ χθες το βράδυ. Μόλις πέρασα τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά που είναι ένα απίστευτο ύψος. Είμαι πολύ χαρούμενος και ελπίζω στον επόμενο αγώνα να καταφέρω να πηδήξω λίγο ψηλότερα. Εγώ πιέζω το μόντο, εκείνος πιέζει εμένα και όλοι σπρώχνουμε ο ένας τον άλλον. Είναι εκπληκτικό, νιώθω ευλογημένος που βρίσκομαι εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέρος αυτής της σπουδαίας εποχής του επικοντό. Είναι σημαντικό να ξεπερνάς αυτά τα πνευματικά εμπόδια και να πιστεύεις στον εαυτό σου. Είναι καλό και για τις επόμενες διοργανώσεις. Ήταν η πρώτη φορά που επιχείρησα να καταρρύψω το παγκόσμιο ρεκόρ και αυτό είναι τρελό. Με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου και ότι όλα είναι δυνατά. Και ο αγχωμένος μότο του Ντουμπλάτιτς ανέφερε. Ο Μανόλο έκανε ένα εξωπραγματικό άλμα. Είχε απίστευτο άλμα στα 6-20. Έπρεπε να ανταποκριθώ με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσα. Και είμαι πραγματικά χαρούμενος που κατάφερα να περάσω τα 6 μέτρα και 25 εκατοστά και να πάρω τη νίκη στον πιο ανταγωνιστικό αγώνα όλων των εποχών.
4: Πότε, Δημήτρη, να περιμένουμε την επόμενη αναμέτρηση?
6: Οι δύο μεγάλοι αθλητές θα συναντηθούν τώρα στον τελικό του Damon Link, τη σειρά των meeting που διοργανώνονται με τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο, στις Βρυξέλλες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου θα είναι ο τελικός του meeting. Ο Καραλής έχει και ένα meeting στην Βουδαπέστη που θα πάει. Εκεί λοιπόν θα δούμε νέες αναμετρήσεις, νέα προσπάθεια του Καραλή για ακόμη μεγαλύτερα ύψη. Στον τελικό του Damon Link όμως θα είναι και ο Μίλτος Τεντόγλου, που χθες το βράδυ, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, για ακόμη μια φορά ήταν κυρίαρχο στο μήκο στον Damon Link τη Ζυρίχη. Είχε καλύτερο άλμα στα 6 μέτρα και 45 εκατοστά. Έδειξε ο πρωταθλητής Ευρώπης πριν από λίγες μέρες στο Μπέρμιγχαμ ότι είναι σε καλή κατάσταση. Πήρε την πρώτη θέση. Επέλεξε να μην κάνει την πέμπτη προσπάθεια και το έκτο του άλμα ήταν άκυρο, έχοντας εξασφαλίσει την πρώτη θέση. Έδειξε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Τεντόγλου θα είναι και αυτό στον τελικό του Damon Link στι Βρυξέλλες. Άφησε χθες τον Τζαμαϊκανό Πίνοκ πίσω με 8-43 και τον επίσης Τζαμαϊκανό Γκέιλ με 8-33. Να πάμε τώρα και στην Κοπηλασία, γιατί και
4: ναι,
6: εκεί, Βασίλη.
4: Ακριβώς, είχαμε και εκεί σπουδαίες διακρίσεις.
6: Ήταν χθες ένα ωραίο βράδυ για τον ελληνικό αθλητισμό.
4: Πέτρος Καϊτατζής και τα κορίτσια μας, Μουρατίδου και Λιόλιου.
6: Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κοπηλασίας ανδρών γυναικών στο Άμστερνταμ. Χθες είχαμε τα δύο πρώτα μετάλλια. Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού, ο πρωταθλητής και πρωταθλητής Ευρώπης, ο Πέτρος Καϊτατζής, μόλις 25 χρονών. Τη σπουδάζει ιατρική, πρέπει να πούμε, ο Θεσσαλονικιός Κοπηλάτης. Ανέβασε την ελληνική σημαία στο ψηλότερο ιστό, γιατί στον τελικό του σκι Φελαφών Βαρών κέρδισε με άνεση την πρώτη θέση, το χρυσό μετάλλιο, 6 πρώτα, 44 δεύτερα, 77 εκατοστά, μπροστά από τον Ουρουγουανό Φερέιρα και τον Μεξικάνο Γκαρσία, που ήταν πολύ πίσω στον τερματισμό. Ο Γκαϊδατζής έκανε μια υποδειγματική κούρσα και πήρε δικαιότατα την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στο σκι Φελαφών Βαρών. Είχαν προηγηθεί πριν από τον Γκαϊδατζή ο τελικό στο διπλό σκι Φελαφών Βαρών των γυναικών. Εκεί η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μωρατίδου, μόλις 18 και 20 χρονών αντίστοιχα, πήραν τη δεύτερη θέση, τερμάτισαν δεύτερες 7-12-05, 2 δευτερόλεπτα πίσω από τις Μεξικανές Μάρκες και Μουντε 1 που πήραν το χρυσό μετάλλιο. Και πρέπει να πούμε ότι το ελληνικό πλήρωμα ήταν το μοναδικό πλήρωμα από την Ευρώπη. Όλα τα άλλα ήταν πληρώματα από την Νότια Αμερική. Η Λιόλιου και η Μωρατίδου φέτος έχουν πάρει και το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών, ενώ ήταν δεύτερες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Γυναικών. Το μέλλον λοιπόν σε αυτά τα παιδιά τους ανήκει στην Κοπηλασία. Πέτρος Γκαϊδατζής, ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής στην Κοπηλασία.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί το ήθελα πάρα πολύ. Το κυνηγούσα αυτό το μετάλλιο από όταν ήμουν έφηβος και επιτέλους κατάφερα την κατάλληλη στιγμή να το βγάλω και είμαι πολύ ευγνώμων και πολύ χαρούμενος. Νομίζω ότι έμεινα πιστός στο πλάνο και του προπονητή, πιστεύτηκα τις δυνάμεις μου, ήμουνα χαλαρός, απόλυτα συγκεντρωμένος και νομίζω αυτό ήταν και ακριβώς που έκανα και στον αγώνα. Ακόμα και αν ο Γερμανός στην αρχή ξεκίνησε πολύ δυνατά, εγώ ήμουνα χαλαρός, ήξερα ότι θα βρω ένα πιο γρήγορο ρυθμό. Στο pace race είμαι πολύ καλός. Πιστεύτηκα το πλάνο του προπονητή, την προπόνηση και τη δικιά μου και μπόρεσα στο τέλος και κέρδισα. Ένα μόνο πράγμα υπάρχει, να μπορέσω να μπω σε ένα πλήρωμα για να μπορέσω να διεκδικήσω την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το 2028. Του χρόνου έχουμε την πρόκριση. Θέλουμε με τον προπονητή να φτιάξουμε ένα καλό πλήρωμα, να κάνω τη μετάβαση να πάω στη βαριά κατηγορία και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε έτσι. Γιατί στο τέλος ο στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
4: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Τραγική κατάληξη είχε η εκδρομή 18χρονη στους καταράκτες στην περιοχή Δερματά Βέρειας. Η νεαρή εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από ειδικό κλιμάκιο της ΕΜΑΚ μέσα στη λίμνη. Η κοπέλα είχε δώσει Θεοδόση Πάνου κινητό στο 17χρονο φίλο της για να τη φωτογραφίζει την ώρα που έπεφτε στο νερό από μεγάλο ύψος. Και μιλάμε για ένα άκρος επικίνδυνο παιχνίδι με νέους να πηδούν σε φυσικές λίμνες αψηφώντας τους κινδύνους.
2: Ακριβώς. Ωστόσο, δεν φαίνεται ότι ακριβώς αυτή είναι η αιτία, καθώς η αρχές όσον αφορά τον θάνατο προσανατολίζονται ακόμα και σε παθολογικά αίτια, διότι γνωσμένα
4: δεν
2: το παιδί
4: κανένα
2: βέβαια. Η 18χρονη είχε γνωσμένο πρόβλημα και μάλιστα αντιμετώπισε και κρίσεις επιληψίας. Ο 17χρονος φίλος της που είχαν πάει εκδρομή στους καταράκτες Δερματά, πρέπει να σας πω ότι έκαναν και βουτιές από ένα ύψος που όσοι το γνωρίζουν εκεί δεν θα το χαρακτήριζαν και ιδιαίτερα επικίνδυνο. Βεβαίως έχει ένα βάθος εκεί η μικρή λίμνη που δημιουργεί η κατάληξη του καταράκτη. Ωστόσο φαίνεται ότι είχαν κάνει κάποιες βουτιές, οι δύο νέοι είχαν κάνει το μπάνιο τους στα δροσερά νερά της λίμνης και έδωσε 18χρονη.
4: Στα κρύα νερά της λίμνης, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι η θερμοκρασία.
2: Ναι, όσοι έχουμε κάνει μπάνιο σε λίμνη ή σε ποτάμι, ναι, να θυμίσω τον αχέροντα, επειδή τον επισκέπτονται πολύ, ακόμα και με συνθήκες καύσωνα, πώς είναι τα νερά του ποταμού. Εκεί λοιπόν που ήταν έτοιμος να την φωτογραφίσει την ώρα που θα έκανε άλλη μία βουτιά, όπως ο ίδιος καταθέτει, άκουσε ας το πούμε έτσι, κάτι σαν ανασυναγμό και ξαφνικά τη βλέπει στο νερό. Ο 17χρονος στην αρχή πίστεψε ότι του κάνει κάποια πλάκα, κάποια φάρσα, έτσι, γιατί περνούσαν καλά. Όταν είδε όμως ότι δεν έβγαινε στην επιφάνεια, τον τρομοκρατήθηκε άμεσα, ενημέρωσε το 112. Μέσω του γεωεντοπισμού εντοπίστηκε επίσης άμεσα το σημείο που βρίσκονταν οι δύο νέοι και η ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ έφτασε στο σημείο με δίτες οι οποίοι βρήκαν το άτυχο κορίτσι σε αρκετό βάθος. Περισσότερα βεβαίως και όσον αφορά την αιτία θανάτου του παιδιού, γιατί συζητάμε για ένα νέο κορίτσι με τη ζωή μπροστά του, θα έχουμε από την ιατροδικαστική εξέταση και κυρίως από την νεκροτομή, αλλά ήδη υπάρχει ο προσανατολισμός ο οποίος σας προανέφερα.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την επίσημη έναρξη της νέας σχολικής περίοδου και στους γονείς επικρατεί πονοκέφαλος για το εφετινό κόστος των σχολικών ειδών. Ο Real FM ανοίγει το φάκελο και μιλάμε καταστηματάρχες για το ύψος των ανατιμήσεων στα σχολικά προϊόντα, οι οποίες βαρύνουν υπέρμετρα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πόσο θα στοιχήσει το πρώτο κουδούνι στους γονείς, θα μας πει αμέσως η Σοφία Γαλάνη.
7: Με το άνοιγμα των σχολείων, λοιπόν, Βασίλη, να πλησιάζει. Οι γονείς έχουν ήδη αρχίσει τις αγορές για τα απαραίτητα σχολικά είδη. Το κόστος όμως διαμορφώνεται περίπου στα περσινά επίπεδα. Το συνολικό ποσό όμως που θα χρειαστεί κάθε οικογένεια εξαρτάται από τις επιλογές και τις ανάγκες κάθε παιδιού. Βάσει των τιμών στην αγορά, για μία οικογένεια θα απαιτηθούν περίπου 100 με 120 ευρώ ανά παιδί. Χωρίς όμως σε αυτό το ποσό να περιλαμβάνεται η σχολική τσάντα, το τσαντάκι φαγητού και το παγούρι. Ενδεικτικά όμως να δώσουμε κάποιες τιμές. Η σχολική τσάντα, η τιμή της μπορεί να ξεκινάει από 15, μπορεί να φτάνει όμως ακόμα και τα 100 ευρώ. Το μπλε τετράδι των 50 φύλων, το κλασικό που έχουμε χρησιμοποιήσει όλοι, ξεκινάει από 0,49 λεπτά. Το τετράδι μαθηματικών κυμαίνεται από 1,59 ευρώ έως και 2,5 ευρώ. Το τετράδιο έκθεσης ξεκινά από 80 λεπτά, μπορεί να φτάσει και τα 2 ευρώ. Το τετράδιο σπιράλ δύο θεμάτων ξεκινάει από το 1 ευρώ, αλλά μπορεί να φτάσει και τα 8. Το μπλοκ ακουαρέλας κοστίζει από 2,25 ευρώ έως και 15 ευρώ, με μέση τιμή όμως τα 3,5 ευρώ. Ένα σετ μαρκαδόρων με 12 κομμάτια και ένα σετ πινέλων ξεκινά από 2,5 ευρώ, όμως μπορεί να φτάσει έως και τα 10 ευρώ. Οι βιβλιοπόλεις επισημαίνουν ότι οι τιμές φέτος στα σχολικά είδη σε γενικές γραμμές παραμένουν ίδιες με πέρυσι και ότι τα τοπικά βιβλιοπολία κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μπορέσει ο κόσμος να προμηθευτεί τα είδη που έχει ανάγκη στις καλύτερες δυνατές τιμές. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοπολών και Εκδοτών Αθήνας και Προαστίων, Γιάννης Τσιουμπρής, μιλώντας στο Real FM, είπε ότι όντως οι τιμές δεν έχουν αυξηθεί συγκριτικά με πέρυσι. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια δαπάνη που βαραίνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
8: Μια τα σχολικά είδη που καλούνται οι γονείς το Σεπτέμβρη να προμηθευτούν για την έναρξη των σχολείων παραμένουν στα ίδια επίπεδα που βρισκόντουσαν και την προηγούμενη χρονιά. Δεν έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις ιδιαίτερες, πλην ελαχίστων, πολύ ελαχίστων εξαιρέσεων και σχεδόν μηδαμινές αυξήσεις σε κάποια εισαγόμενα προϊόντα. Υπάρχουν επιλογές που μπορεί να κάνει κάποιος αγορά, για παράδειγμα τσάντας με 20 ευρώ και υπάρχει και αγορά τσάντας με 40 ευρώ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις. Δηλαδή στις τιμές που ήδη γνωρίζει ο κόσμος υπάρχουν τσάντες, ας πούμε, και με 20, με 25 ευρώ. Υπάρχουν και με 60. Εμείς αυτό είναι που λέμε στους καταναλωτές. Να επισκεφτούν για τις αγορές τα βιβλιοπωλεία. Τα βιβλιοπωλεία είναι εκεί 365 μέρες το χρόνο και ξέρουν τη δουλειά τους. Ξέρουν λοιπόν να τους προστατεύσουν από μια αγορά που μπορεί να μην είναι καλή ή να δώσουν προϊόντα τα οποία είναι εξαιρετικά ποιοτικά και είναι και πιο οικονομικά. Γιατί έχουν ακριβώς αυτή τη γνώση όλου του χρόνου που δουλεύουν με τα ίδια προϊόντα και ξέρουν πάρα πολύ καλά. Δεν θα πάει ο πελάτης τυχαία να πάρει από το ράφι ένα προϊόν το οποίο απλά και μόνο επειδή ξέρει τη μάρκα και να πληρώσει π.χ. μια ακριβή μάρκα μόνο και μόνο αυτού του τρόπου για να κάνει μια αγορά. Υπάρχει δυνατότητα να κρατήσει ένας πελάτης το καλάθι του χαμηλά και υπάρχει και δυνατότητα να ξεφύγει οικονομικά και να πάει πολύ παραπάνω. Σίγουρα όμως, και επειδή ζούμε στην ίδια κοινωνία, το θέμα της ακρίβειας είναι γενικευμένο. Δηλαδή το ότι το καλάθι έρχεται η ώρα που όταν θα αγοράσει ο γονιός τα σχολικά θα του πανεί ακριβό όχι επειδή είναι ακριβά τα σχολικά. Επειδή δυσκολεύεται, δυσκολεύεται και ο μισθός του είναι μικρός.
4: Να ευχαριστήσουμε τη Σοφία και να σημειώσουμε ότι αναμένουμε από τη Δευτέρα τις λίστες των προϊόντων που θα μειωθούν οι τιμές, τις οποίες περιλαμβάνουν, όπως μαθαίνουμε, και σχολικά προϊόντα. Σε υψηλές τιμές είναι καρφωμένος ο υδράργυρος στη χώρα μας. Παρά την ενίσχυση των βοριάδων τις τελευταίες ώρες στη Δυτική Ελλάδα, η ζέστη παραμένει ιδιαίτερα έντονη, καθώς τοπικά η θερμοκρασία αγγίζει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στις ανατολικές περιοχές ο υδράργυρος κυμαίνεται από 36 έως 38 βαθμούς. Αύριο Σάββατο αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα δώσουμε ωστόσο το λόγο στον ειδικό για μια αναλυτική πρόγνωση. Καλό μεσημέρι, Τάσο Αρνίακε.
9: Καλό μεσημέρι, Βασίλη Τερζάκη, σε εσένα και τους ακροατές μας. Πράγματι, όπως τα λες, είναι σήμερα περιμένουμε οριακά τα τελευταία σαραντάρια. Από εκεί και πέρα η θερμοκρασία θα διατηρηθεί αρκετά υψηλά. Όχι όμως πια, δεν πιστεύω, σαραντάρια και ιδιαίτερα μπαίνοντας ο Σεπτέμβρης θα είμαστε κάτω από τους 40 βαθμούς. Ωστόσο, η ζέστη 37, 38, ακόμα και 39 δεν θα μας εγκαταλείψουν ακόμα. Έτσι λοιπόν, για αύριο Σάββατο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα με λίγα σύννεφα το πρωί στα βόρειο-ανατολικά τμήματα της χώρας, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, και το απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στις δυτικές περιοχές και τις κεντρικές της Μακεδονίας, στα υπόλοιπα υπηρετικά και πιθανά ακόμα και στην Αιτωλοακαρνανία και τη Θεσσαλία. Οι νοτιάδες στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 3 με 5 βοφόρ, στα ανατολικά όμως οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 και δεν αποκλείεται ακόμα και τα 8 μποφόρ στη ανώτιο-ανατολικά. Η θερμοκρασία σε πρόσκαιρη πτώση θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά του στο Αγρίνιο δηλαδή τους 38, στα νησιά του Αιγαίου τους 30 με 31, στα νησιά και στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 33 με 34. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 4 με 5, στα νυχτά έως 6 υποχώρ με εξασθένηση μάλιστα και θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε συννεφιές με πιθανές βροχές και μπόρες το απόγευμα στα γυρόρινα που θα διατηρηθούν ως το βράδυ. Νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια, αλλά και το μεσημέρι και το απόγευμα κάποια σύννεφα με τροπικές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις δυτικότερες περιοχές ορεινές της χώρας. Οι ασθενείς άνεμοι στο Ιόνιο δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 3 με 4 μπόρη. Οι βοριάδες στο Αιγαίο όμως θα φτάσουν τοπικά οριακά τα 6 με 7. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τη Δευτέρα, με περαιτέρω όμως εξασθένηση των ανέμων και η θερμοκρασία στα ίδια περίπου επίπεδα.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο. Η ενίσχυση των βοριάδων, όπως ακούσαμε πριν από λίγο, ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιών. Πολλές περιοχές βρίσκονται σήμερα και αύριο στο κόκκινο, ενώ παρά τις συνεχείς εκκλήσεις, ορισμένοι ασυνείδητοι εξακολουθούν να προκαλούν φωτιές από αμέλεια. Για τις συλλήψεις των τελευταίων ωρών και τις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, μας ενημερώνει ο Θοδωρής Αξελός.
10: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός και η πολιτική προστασία λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το εκρηκτικό κλίμα συνθέτουν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο και πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 στα νησιά του Ιωνίου, σε Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο και Κο. Το Πυροσβεστικό Σώμα απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα, καθώς και να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. Τώρα να σας πω ότι οι αρχές προχώρησαν τις τελευταίες ώρες σε 2 συλλήψεις για εμπρισμό και απόπειρα εμπρισμού σε Αθήνα και Καλαμάτα. Συγκεκριμένα στην Αθήνα συνελήφθη 36χρονος για απόπειρα εμπρισμού στον Βοτανικό Κήπο, ενώ στην Καλαμάτα οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε έναν 60χρονο για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση.
4: Έκτακτους ψεκασμούς κατά των κουνουπιών σε 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική πραγματοποίησε η περιφέρεια, επιχειρώντας να βάλει φρένο στη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου. 19 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους από την αρχή του χρόνου, ενώ οι μολύνσεις ξεπερνούν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Οι ψεκασμοί συνεχίζονται, καθώς όπως είπαμε, οι μολύνσεις εξαπλώνονται ταχύτατα. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM τον καθηγητή επιδημιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γκίκα Μαγιορκίνη. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι.
4: Σε τι οφείλεται η μεγάλη αύξηση των μολύνσεων με τον ιό του Δυτικού Νείλου?
11: Το βασικό στοιχείο που έχουμε φέτος σε σχέση με προηγούμενα χρόνια είναι ότι βλέπουμε μία αύξηση των μολύνσεων εντός της Αττικής, κάτι που εξηγείται αποκλειστικά και μόνο από το γεγονός ότι εγκαταστάθηκαν στην Αττική μολυσμένα πτηνά, δηλαδή κοράκια, καρακά, ξεσκίσες. Να, γιατί το λέμε αυτό? Γιατί τα κουνούπια ο μόνος τρόπος να μολυνθούν είναι μέσω τσιμπήματος τέτοιου είδους πτηνών. Προφανέστατα λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν αυτά τα πτηνά, δεν ήταν μολυσμένα και τώρα έγινε η εγκατάσταση αυτών των πτηνών και αποτελούν τη φυσική δεξαμενή του ιού.
4: Ποια είναι τώρα τα συμπτώματα που πρέπει να μας αφυπνήσουν να επισκεφτούμε το γιατρό μας?
11: Καταρχήν να πούμε ότι γενικά για τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν υπάρχει κάποια ειδική θεραπεία. Αντιμετωπίζουμε τα περιστατικά που είναι βαριά και χρειάζονται νοσηλεία.
4: Και χρειάζονται άρα, και λοιπόν, προληπτικά μέτρα, κύριε καθηγητά.
11: Ναι, ναι, χρειάζονται προληπτικά μέτρα για να μην κολλήσει κάποιος, αλλά άπαξ και κολλήσει κάποιος, δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε, παρά μόνο όταν εμφανιστούν τα βαριά συμπτώματα θα πρέπει να πάει κάποιος στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι αυτά τα βαριά συμπτώματα αφορούν λιγότερο από 1 στα 140 άτομα που θα μολυνθούν με τον ιό. Οι υπόλοιποι είτε θα το περάσουν στο πόδι είτε με ήπια συμπτώματα. Και αφορούν λοιπόν άτομα που θα κάνουν την εγκεφαλίτιδα. Συνήθως είναι άτομα άνω των 65 ετών και φαίνεται αυτό και από την αναφορά του ΕΟΔΗ. Θα εμφανίσουν λιθαργικότητα, επινηλία, σπασμούς, παράλυση, φωτοφοβία, δυσκαμψία, φιένα. Τύγχυση, είναι λοιπόν συμπτώματα που δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά στον εγκέφαλο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να πάει στο νοσοκομείο. Δεν χρειάζεται επίσκεψη σε γιατρό εάν κάποιος έχει ήπια συμπτώματα.
4: Ανησυχία, κύριε Μαγιορκίνη, προκάλεσε η μόλυνση με τον ιό 13χρονου που είχε βέβαια υποκείμενα νοσήματα. Αυτό σημαίνει ότι κινδυνεύουν ακόμα και τα παιδιά.
11: Εάν κάποιος έχει υποκείμενα νοσήματα και έχει κάποια νοσοκαταστολή, επειδή δεν ξέρω για την υγεία του 13χρονου, μπορεί να εμφανίσει και τα βαριά συμπτώματα. Εξ όσων καταλαβαίνω, εξέρχεται ο 13χρονος χωρίς να έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Αυτό διάβασα εγώ
4: στην εφημερίδα. Ναι, λαμβάνει εξιτήριο από το νοσοκομείο που νοσηλεύτηκε.
11: Ναι, που σημαίνει ότι είναι. Ότι, και επίσης, από ό,τι κατάλαβα από τις αναφορές, δεν εμφάνισε συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου κάποιοι θα εμφανίσουν υψηλό πυρετό κτλ. Χωρίς να χρειάζονται ντε και καλά νοσηλεία ή χωρίς να χρειαστεί να μπουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
4: Θεωρείτε, κύριε καθηγητά, και να κλείσουμε με αυτό, ότι θα είχε περιοριστεί το φαινόμενο αν είχαν γίνει ψεκασμοί νωρίτερα?
11: Όχι, κοιτάξτε, οι ψεκασμοί μπορούν να περιορίσουν μέχρι ένα βαθμό έτσι, την όχληση των κουνουπιών. Ωστόσο, τα κουνούπια βρίσκονται σε όλο το περιβάλλον και προφανέστατα δεν μπορεί να ψεκαστεί όλο το περιβάλλον και να εξαλειφθούν τα κουνούπια. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, όπως σας είπα, η μετάδοση γίνεται από κουνούπι που έχει συμπίσει μολυσμένο πτηνό. Δεν μπορούμε να σκοτώσουμε τα πτηνά για να μην κουβαλάνε τον ιό. Οπότε δεν υπήρχε πιθανότητα εξάλληψης του φαινομένου, ούτε μείωσης, ώστε να μην βλέπουμε τον αριθμό των κρουσμάτων που βλέπουμε.
4: Κύριε Μαγιορκίνη, να σας ευχαριστήσω θερμά.
11: Εγώ ευχαριστώ.
4: Ανθρωπιστική κρίση πρώτων πυλών στο Νεπάλ μετά τις φωνικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις. Πολυόροφα κτίρια και συνοικίες έχουν εξαφανιστεί από τον χάρτη, με τον αριθμό των νεκρών και των αγνοωμένων να ανεβαίνει ώρα με την ώρα δραματικά. Τα σωστικά συνεργεία Τζένι Κρυθαρά αδυνατούν να προσεγγίσουν πολλές περιοχές που έχουν θαυτεί κάτω από τόνους λάσπης και από φερτά υλικά.
12: Και σαν να μην έφτανε, Βασίλη, η ανίποτη τραγωδία που αντιμετωπίζει το Νεπάλ, οι αρχές αναγκάζονται να αναστείλουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Καθώς υπάρχει...

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me? Did you miss me, Spidey?
2: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία. Υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Ωχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
7: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
6: Ναι.
7: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
6: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία?
7: Θα γυρίσετε?
6: Όχι.
7: Έλα Ιωσήφάκο μου, ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
8: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
9: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
11: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
12: Είπαν πως οι αμπελώνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο. Εκείνη τους απάντησε με μια σαμπάνια που άλλαξε τον κόσμο. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Μια αληθινή ιστορία γεμάτη θάρρος, επιμονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Και πριν από λίγα λεπτά, εκδηλώθηκαν δύο πυρκαγιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις. Η μία στην περιοχή Πλούτοχώρη Ηλίας. Έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπορών τμήματων, ενώ τρία αεροσκάφη συνδράμουν από αέρος. Η δεύτερη φωτιά επίσης εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση. Στη θέση Γόρτινα του Ηρακλείου Κρήτης έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων και ένα ελικόπτερο. Στο σημείο αυτό όμως με ενημερώνουν ότι έχουμε κόντρα στη Βουλή μεταξύ του κυρίου Τουρνά και της κυρίας Κωνσταντοπούλου και αιχμή της πυρκαγιές. Ο Γιώργος Λικουρέτζος είναι κοντά μας. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, πριν από λίγη ώρα, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου εδώ στη Βουλή, είχαμε έναν πολύ έντονο διάλογο μεταξύ του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, του κ. Ευάγγελου Τουρνά, και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Και μέσα από αυτό το διάλογο αναδείχθηκαν και πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές του τι πέρασε η χώρα το καλοκαίρι μέσα από τις τοποθετήσεις του κυρίου Τουρνά. Ο κύριος Τουρνάς ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι στο Πόρτο Γερμανό φτάσαμε πάρα πολύ κοντά στο να έχουμε ένα νέο μάτι. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, ειδικά στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Θα μπορούσε, είπε, να γίνει νεωματική. Ήταν μια περίκλειστη περιοχή, χτισμένη ανάμεσα σε χαράδρες, με έναν δρόμο εισόδου και έναν δρόμο εξόδου. Ωστόσο, όπως είπε, η άμεση αποστολή των μηνυμάτων του 112 και η επιχείρηση της πυροσβεστικής και των εθελοντών έσωσε την κατάσταση. Εκεί αυτό ήταν και το σημείο στο οποίο η κυρία Κωνσταντοπούλου άρχισε να παρεμβαίνει με έντονο τρόπο στις τοποθετήσεις του κυρίου Τουρνά και να του λέει ότι η Ελλάδα είχε ρεκόρ καμένων εκτάσεων και νεκρών τη θερινή περίοδο και πως δεν γίνεται η κυβέρνηση να επιχαίρει για αυτό. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας υποστήριξε ότι φέτος το καλοκαίρι είχαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, ένα εφιαλτικό καλοκαίρι για ολόκληρη την Ευρώπη, με εκατομμύρια καμένα στρέμματα, κυρίως στην Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Είδαμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να επηρεάζονται χώρες όπως το Βέλγιο ή η Ουαλία από την κλιματική κρίση. Και εκεί άρχισε ένας πολύ έντονος διάλογος για τα αίτια της πυρκαγιάς στον Άγιο Βασίλειο, στο Πόρτο Γερμανό. Η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι προήλθε από την περιοχή στην οποία είχε κατασταθεί το πάρκο των ανεμογεννητριών. Ο κύριος Τουρνάς υποστήριξε ότι τα πάρκα αυτά και οι ανεμογεννήτριες είναι χρήσιμες, διότι δημιουργείται οδικό δίκτυο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί η πυροσβεστική και τα πυροσβεστικά οχήματα. Υποστήριξε ότι ήταν ένας πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος ο άνεμος. Είπε χαρακτηριστικά ότι βοηθάει σε κάποιες περιπτώσεις γιατί είναι το αεράκι που δροσίζει, όμως από την άλλη προκαλεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και επίσης η νησιωτικότητα, η οποία είναι μεν η ευλογία της πατρίδας, είπε ο κύριος Τουρνάς, επιχειρησιακά όμως προκαλεί πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Ο διάλογος των δύο ολοκληρώθηκε με τον ίδιο έντονο τρόπο, όταν ο κύριος Τουρνάς είπε ότι στη Βουλή θα πρέπει να μιλάμε για τον εμπριστή και την εμπρίστρια. Για εμάς, είπε, δεν έχει σχέση αν είναι από αμέλεια ή από δόλο. Θα περίμενα καταδίκη στον εμπριστή. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει ότι υπάρχει νομοθεσία την οποία το κόμμα της έχει ψηφίσει και το ζήτημα είναι τι κάνει η κυβέρνηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Νέο πλέγμα ενεργειακών παρεμβάσεων με προγράμματα τύπου εξοικονομώ αλλά και έξτρα επίδομα θέρμανσης ως 100 ευρώ ετησίως για περίπου 780.000 δικαιούχους προβλέπει μεταξύ άλλων το ελληνικό σχέδιο του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα. Οι πόροι θα ανέλθουν συνολικά στα 5,3 δισεκατομμύρια και η Κομισιόν Σύση Σταυροπιεράκου έχει ανάψει ήδη πράσινο φως.
3: Πράγματι πρόκειται για ένα σημαντικό σχέδιο που κεντρικό στόχο έχει να αντιμετωπίσει την ενεργειακή φτώχεια. Άλλωστε στην προμετωπίδα του νέου μεγάλου αυτού προγράμματος βρίσκεται ένα νέο πρόγραμμα εξοικονομώ που εκτιμάται ότι θα αφορά συνολικά 62.000 κατοικίες και 28.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αναμένεται να επιδοτηθούν οι κατοικίες για νέα κουφώματα, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης και ψύξης, εγκαταστάσεις ζεστού νερού με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ η επιδότηση αναμένεται να ξεπεράσει και το 80% σε ορισμένες κατηγορίες, περιορίζοντας αναζητώντας το ποσό που θα χρειαστεί να καλύψει ο δικαιούχος. Στο ελληνικό σχέδιο προβλέπεται η ενεργειακή αναβάθμιση 2.800 κατοικιών για ευάλωτα νοικοκυριά και εγκατάσταση συνολικά 280.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσυμφώνων. Ως προς τη στήριξη των επιχειρήσεων, οι επαγγελματίες θα μπορούν να ενισχυθούν για παρεμβάσεις στο κτηριακό κέλεφος, αντικατάσταση παλιών συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και εγκατάσταση ηλιακών θερμοσυμφώνων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και η αύξηση ως και 100 ευρώ το χρόνο στο επίδομα θέρμανσης. Αυτό θα συμβεί από του χρόνου και θα ενισχύσει ένα μεγάλο μέρος ευάλωτων δικαιούχων. Εκτιμάται ότι ο αριθμός θα φτάσει σε 800.000. Επίσης, 300.000 ευάλωτοι χρήστες μεταφορών θα επωφεληθούν από την ενίσχυση των δημοσίων συγκοινωνιών μέσω της κυκλοφορίας περισσότερων από 200 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία σε αστικές περιοχές με υψηλά επίπεδα ευάλωτοτητας και 22 επιπλέον σειρμούς στο μετρό της Αθήνας.
1: Για το θέμα μίλησε στην εκπομπή της Ελισάβετ Σαλαμάρα και της Στεφανίας Κασίμη ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
4: 5 έργα, δηλαδή όπως είπατε πολύ σωστά 5,3 νομίζω το 75% από αυτά θα είναι από κοινοτικά κονδύλια, από το κοινωνικό κλιματικό ταμείο έτσι λέγεται, όχι ανάκαμψης, και το υπόλοιπο 25% θα είναι από εθνικούς πόρους. Υπάρχουν δράσεις που αφορούν και την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας, κυρίως σε ενεργοβόρα κτίρια και κυρίως σε κτίρια που διαμένουν ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες. Θέλω να πω ότι τα γνωστά προγράμματα που έχουμε πει πολλές φορές τα εξοικονομώ, γύρω σε 62.000 ενεργειακές ανακαινήσεις θα γίνουν μέχρι το τέλος του 2032. Περίπου 200.000 εγκαταστάσεις αντιλίων θερμότητας και ηλιακών, γύρω στις 2.800, αν θυμάμαι, νέες μονάδες ενεργειακής αποδοτικής κοινωνικής κατοικίας. Δηλαδή θα υπάρχει και προγράμματα στέγασης σε στρατόπεδα στην Αθήνα, νομίζω, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα.
5: Ναι, ναι.
4: Και κάπου 400 δημόσια κτίρια δημοτικά, τα οποία θα ανακαινιστούν ενώ ήταν δημόσια κτίρια κτλ. Και θα γίνουν κατοικίες. Αυτά προβλέπονται εκτός από τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των κατοικιών, που θα είναι ένα ποσό γύρω στο 1,7 δις ευρώ, θα δοθεί και μια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 780.000 δικαιούχους, 100 ευρώ επιπλέον από το 2027 στο 2032.
1: Σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, βροχή, οι παρεμβάσεις και οι παραβιάσεις με πατίνια στους δρόμους της Αττικής. Σε λιγότερες από 24 ώρες βεβαιώθηκαν περισσότερες από 110. Συνελήφθη Θεοδόση Πάνω, όπως έγινε γνωστό, ακόμα και μεθυσμένος οδηγός πατινιού.
6: Βεβαίως. Μερακλής, διότι με 0,25 το όριο, διότι δεν υπάρχει κάποια νομοθετική ρύθμιση όσον αφορά τα πατίνια. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι ισχύει το ποσοστό που ισχύει και για όσους χρησιμοποιούν το οδόστρωμα εποχούμενοι. Κατά συνέπεια, με 0,25 το όριο, ο άνθρωπος αυτός που έκανε τη βόλτα του με το πατίνι στο κέντρο της Αθήνας ήταν στο 0,60. Είχε καταναλώσει δηλαδή αρκετά
1: ποτηράκια πάνω από το όριο.
6: Παραπάνω. Ναι. Τώρα σε αυτό που είπες, μέσα σε 24 ώρες, 192 ελέγχους, 110 παραβάσεις, καταλαβαίνουμε ότι πια τα ποσοστά είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και ότι όσοι βρίσκονται πάνω σε πατίνια και χρησιμοποιούν το οδόστρωμα μαζί με τους υπόλοιπους χρήστες, με τις μοτοσυκλέτες, με τους ποδηλάτες, μην τους ξεχνούμε και αυτούς, και τα αυτοκίνητα, είναι οι περισσότερο παραβατικοί. Και θα εξηγήσω αμέσως γιατί το λένε τα νούμερα. 78 από τους 110 δεν φορούσαν κράνος. Δεν το θεωρούν απαραίτητο από ό,τι φαίνεται. Από εκεί και έπειτα όμως ξεκινάνε τα πολύ σοβαρά. Και ποια είναι αυτά? Ερυθρός σηματοδότης. 6. Τον παραβίασαν. 6 είδαν και παραβίασαν. Γιατί συνήθως όσοι κυκλοφορούμε στο δρόμο με αυτοκίνητο ή με άλλο μέσο, το μόνο πράγμα που βλέπουμε είναι αναβάτες σε πατίνια, χρήστες πατινιών, να μην σταματούν στο κόκκινο όπως έχουν σταματήσει όλοι οι υπόλοιποι. Βεβαίως, άλλοι 5 παραβίασαν πινακίδα stop, ενώ άλλοι 9, παρακαλώ, είχαν μπει αντίθετα σε μονόδρομο. Δηλαδή, δεν υπήρχε κανένα κανένα μέτρο για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είχαν υπόψη τους στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν τον τηρούν, δεν θέλουν να τον τηρήσουν. Εάν δεν θέλουν να τον τηρήσουν, τότε θα υποστούν και την βάσανο του νόμου, διότι ο κύριος με το 0,60 αλκοόλ και με το πατίνι του να κόβει βόλτες στην Αθήνα, σήμερα θα τα πει και με τον εισαγγελέα, γιατί άλλωστε αυτό είναι πλημέλημα. Μιλώντας όμως και με τους αστυνομικούς της τροχίας, αυτό μου είπανε ότι είναι ότι οι εκπλήξεις με αυτούς τους ελέγχους όσον αφορά τα πατένια θα συνεχιστούν.
1: Η ιστορία παραβάσεων καταδεικνύει. Ο αριθμός τους καταδεικνύει και το μέγεθος του προβλήματος. Θεόδωση Πάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ανοίγουμε εκ νέου παράθυρο στον κόσμο. Ο Ξίνι, ο Αμερικανός πρόεδρος, στην ένταση με τον Καναδά υπέγραψε διάταγμα με το οποίο μετονομάζει τη λίμνη Οντάριο, η οποία συνορεύει και με τις δύο χώρες, λίμνη Αμερικής. Ο Θανάσης Τσίτσας θα μας ενημερώσει αναλυτικά.
5: Ναι, σε νέο επίπεδο περνάει η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Καναδά, καθώς ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την αλλαγή της ονομασίας λίμνη Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής. Έχει στο παρελθόν χρησιμοποιήσει αντίστοιχες συμβολικές κινήσεις όπως την πρόθεση της ονομασίας κόλπος της Αμερικής, ενώ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στον Καναδά ως πιθανή 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Η κίνηση έρχεται την ώρα που οι εμπορικές σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών βρίσκονται στη χειρότερη φάση των τελευταίων ετών. Η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα. Η χρονική συγκυρία, ωστόσο, έχει ιδιαίτερη σημασία. Μόλις τις προηγούμενες ημέρες οι εμπορικές συνομιλίες Ουάσιγκτον και Οτάβα οδήθηκαν σε αδιέξοδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν δασμούς 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο Καναδάς ανακοίνωσε αντίμετρα επίσης με δασμούς που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν το 50%. Τα νέα μέτρα αφορούν εκατοντάδες αμερικανικά προϊόντα που αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή στις 8 Σεπτεμβρίου. Βασίλη.
1: Οξύνθηκαν τα πνεύματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου όταν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης εισέβαλαν κτηνοτρόφοι διαμαρτυρόμενοι για τα συνεχιζόμενα περιοριστικά μέτρα λόγω αυθόντου πυρετού. Οι διαμαρτυρίες, Κωνσταντίνα Χελιδόνη, οδήγησαν σε προσωρινή διακοπή των ελέγχων και των θανατώσεων ζώων έως την επίσκεψη στο νησί Κλιμακίου της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
7: Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στην κτηνοτροφία της Λέσβου με την κρίση του αυθόδους πυρετού να συνεχίζει να πιέζει παραγωγούς και τοπικές επιχειρήσεις και την ένταση να μεταφέρεται πλέον και στο πεδίο της διαχείρισης της νόσου. Μετά τη χθεσινή επεισοδιακή συνεδρίαση, όπως είπες και εσύ, αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή των ελέγχων και των θανατώσεων. Συγγνώμη, και το θανατώσεων ζώνων στις 6 Σεπτεμβρίου, οπότε αναμένεται να επισκεφθεί τη Λέσβο η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Την ίδια ώρα, πάντως, παραμένει ενεργό το πλέγμα μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του αυθόδους πυρετού και τη στήριξη του κλάδου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει διαθέσει μέσα σε 5 μήνες περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ για κτηνοτρόφους και τηρακομικές επιχειρήσεις Λέσβο, ενώ προχωρά επιπλέον πληρωμή 1,3 εκατομμύρια ευρώ για την αναπλήρωση εισοδήματος των πληγέτων παραγωγών, σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά. Παράλληλα, 2,6 εκατομμύρια έχουν ήδη καταβληθεί σε 15 τηρακομικές επιχειρήσεις. Η επόμενη κρίσιμη ημερομηνία είναι πλέον η 6 Σεπτεμβρίου, με τους κτηνοτρόφους να ζητούν συγκεκριμένες λύσεις και το Υπουργείο να καλείται να διαχειριστεί την κρίση και τις επιπτώσεις της στο πρωτογενή τομέα του νησιού.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε στην εκπομπή της Ελισάβετ Σαλαμάρα και της Στεφανίας Κασίμη ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός.
8: Η στήριξη στη Λέσβο για την κτηνοτροφία και την τυροκομεία του νησιού είναι ένα πλέγμα ολοκληρωμένο στήριξης. 1.300.000 είναι για την απώλεια εισοδήματος που θα καταβληθεί τώρα με την απόφαση μαζί με την Ευλογιά και την Πανόλη. Η κρίση θα γίνει με την ιχνηλασιμότητα που τονίζω θα συνεχιστεί ανεξάρτητα αν υπάρχουν βεβαίως αντιδράσεις, αλλά αυτό επιβάλλει η επιστήμη και οι κανόνες προστασίες, γιατί πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ ώστε να μην φύγει από το νησί ο ιός και μεταφερθεί σε άλλα νησιά ή στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί αυτό θα είναι καταστροφικό για την κτηνοτροφία. Και βεβαίως να αντιμετωπιστεί λοιπόν το πρόβλημα στο νησί. Θα σας πω για την ιχνηλάτηση, το 80% έχει ολοκληρωθεί. Πηγαίνουν επιπλέον κτηνίατροι στο νησί σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
9: Πόσοι κτηνίατροι έχουν πάει?
8: Είναι
9: γιατί
8: 35,
9: γιατί 35. Λένε και υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει επαρκές μόνιμο προσωπικό.
1: Πέθανε ο βασιλιάς Χάραλ της Νορβηγίας, ηλικία 89 ετών. Παρέμενε στο θρόνο για 35 χρόνια. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει αναλυτικά.
10: Έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ σε ηλικία 89 ετών, όπως αναφέρει η ανακοίνωση των ανακτόρων. Νοσηλευόταν
7: στο Εθνικό Νοσοκομείο του Όσλο από τις 17 Αυγούστου έπασχε από αιμολυτική αναιμία. Ο άμεσος διάδοχος του θρόνου είναι ο 53χρονος γιος του, ο πρίγκιπας Χάκον, ο οποίος γίνεται και αυτόματα βασιλιάς.

Αυγουστιάτικη Πανσέλινο σήμερα με ελεύθερη είσοδο σε 126 αρχαιολογικούς χώρους. Παράλληλα, προγραμματίζονται περισσότερες από 60 δωρεάν εκδηλώσεις σε ιστορικά μνημεία.

0: αθλητικά.
1: Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM εκ νέου ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη, πριν από λίγο έμαθαν τους αντιπάλους τους, Ολυμπιακός, ο Όφη και ο Παναθηναϊκός, σε Europa και Conference League.
2: Ο Ολυμπιακός λοιπόν στη League Phase του Europa League θα παίξει εντός έδρας στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με την Μίλαν, τη Σπάρτα Πράγας, την Πολωνική Γιαγκελόνια και την Γερμανική Χόχενχάιμ. Εκτός έδρας θα πάει δύο φορές στη Γαλλία να παίξει με Μαρσέι και Μερέν, στην Σλοβενία με την Τζέλια και με την Πορτογαλική Τορένσε. Ο Όφη επίσης στο Europa League. Εντός έδρας στο Παγκρίτιο θα υποδεχθεί την Bayer Leverkusen, την Anderlecht, τη Lech Poznan και την Hockenheim. Εκτός θα παίξει με την Benfica που είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης, με την Rennes, με τη Sturm Graz την Αυστριακή.

0: με την Νόρτζερλαντ. Χθες το βράδυ όφη και στον δεύτερο αγώνα του για τα play-off του Europa League που επικράτησε στην Σόφια 2-0 της CSKA ήταν εντυπωσιακός. Έφτασε σε μια ιστορική πρόκριση στη League Phase διοργάνωσης. 3-0 είχε κερδίσει όφη στο πρώτο παιχνίδι στο Ηράκλειο. Χθες με τα τέρματα του Νους και του Θεοδωσλάκη πήρε μια άνετη πρόκριση. Πολύ αγχωτική πρόκριση στην League Phase του Conference League για τον Παναθηναϊκό. Χθες το βράδυ στη Τσεχία στην παράταση νίκησε 2-1 την Χράντετ Κράλοβε με την οποία είχε έρθει 2-2 στο πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για ακόμη μια φορά ο Σίριλ Ντέσσερς ήταν ο άνθρωπος που πέρασε αλλαγή στο 60 λεπτό και λύτρωσε τον Παναθηναϊκό. Στο 72 λεπτό για τον Παναθηναϊκό μείωσε σε άνοιξε το σκορ. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων οι Τσέχοι ισοφάρισαν σε 1-1 με την Ταρίτα και στην παράταση ο Ντέσσερ με πέναλτι πέτυχε το 2-1 και έδωσε τη νίκη στους πράσινους. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός Ευρώπης αφού αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Conference League μετά την ήττα του με 3-2 από την Brann στο Bergen της Νορβηγίας. 1-1 το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα. Χθες ο κακός ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος αντέδρασε στην επανάληψη, βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 56 λεπτό, ισοφάρισε 2-2 με Διαγέ και Ζαφίρι στο 67. Όμως στο 86 η Νορβηγή με πέναλτι που εκτέλεσε ο Κάστρο, υπέπεσε ο Γιαννούλης, έκαναν το 3-2. Έντονα παράπονα του ΠΑΟΚ, πολύ τραβηγμένο το πέναλτι που έδωσε ο Άγγλος διαιτητής στον ΠΑΟΚ. Κόντισε ο τεχνικός του Όφη για την πρόκριση της ομάδας του.
1: Σήμερα κάναμε μια πολύ έτσι στιβαρή εμφάνιση, μια εμφάνιση που μας δίνει, θα έλεγα, κουράγιο, θα μας δίνει ελπίδα ότι το μέλλον ανήκει σε εμάς. Όταν έχεις τη δυνατότητα να πας στο υψηλότερο επίπεδο, που για μας αυτή τη στιγμή το υψηλότερο επίπεδο ήταν το Europa League, δεν μπορούσαμε από το να μην στοχεύσουμε εκεί. Έχω πει πάντα και λέω και στους παίκτες μας, πρέπει πάντα να στοχεύουμε ψηλά. Άρα αυτός είναι ένας στόχος που τον είχαμε θέσει και νομίζω τα καταφέραμε σήμερα εμφαντικά.
0: Από πλευράς των ποδοσφαιριστών του Όφη, ο ταξιάρχης Φούντας.
2: Προσωπικά και εγώ και η ομάδα είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε και μπήκαμε στο Europa League. Αυτό ήταν ο στόχος από την αρχή, να μπούμε στο Europa League. Γιατί από την αρχή λέγαμε ότι είμαστε εξασφαλισμένοι, θα παίξουμε Ευρώπη, αλλά όπως είπα, πρέπει να βάζεις υψηλούς στόχους και δεν πρέπει να καθησυχάζεις για να λες: OK, θα παίξουμε Conference League. Αυτό για έναν ποδοσφαιριστή να το πει, προφανώς είναι μέχρι εκεί. Εμείς δεν είμαστε μέχρι εκεί. Βάλαμε υψηλούς στόχους που είναι το Europa League και αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ο Σίριλ Ντέσσερς που λύτρωσε τον Παναθηναϊκό και έδωσε την πρόκριση στους πρασίνους ανέφερε.
3: Yes, first of all, very happy.
4: Ναι, πρώτα απ' όλα είμαστε χαρούμενοι που τα καταφέραμε. Ήταν γκολ και πρόκριση στο φινάλε. Πολλές οι αλλαγές σε παίκτες φέτος το καλοκαίρι. Υπάρχει νέος προπονητής, έφυγε μία πίεση με αυτή την πρόκριση και κοιτάμε τη συνέχεια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πράγματι είναι ωραίο να σκοράρεις και στην παράταση. Ήταν σημαντικότατα αυτά τα γκολ που πέτυχα εγώ. Χαρά μου να ανταποδώσω τα γκολ στην ομάδα. Μεγαλώνουμε όλοι μαζί ως ομάδα. Χαρούμενος για την πρόκληση του Παναθηναϊκού τεχνικός της ομάδας ο Τζέικοπ Νίστρουμ που ανέφερε.
5: This is my fourth qualification.
6: Αυτή είναι η τέταρτη πρόκληση για μένα. Είχαν προηγηθεί οι άλλες στο Champions και πρέπει να πω ότι στο Champions League τα πράγματα ήταν ευκολότερα. Σήμερα ήταν πραγματικά μια τρέλα και η αλήθεια είναι ότι δείξαμε όμως την αντοχή μας, δείξαμε ότι μπορούμε και τα καταφέραμε. Αυτό που ζήσαμε ήταν μια ψυχολογία, αλλά κρατάω βασικά την πρόκληση η οποία ήταν η σημαντικότερη. Τα καταφέραμε, δεν ήταν εύκολο, αλλά μπορέσαμε και το κάνουμε. Και είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα, για το σύλλογο, για όλους και βεβαίως και για τους φιλάθλους μας. Η Ευρώπη μας περιμένει.
0: Έντονα παράπονα από τον ΠΑΟΚ για τη διαιτησία. Δεν ήταν πέναλτι, δήλωσε κατηγορηματικά ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση για τη φάση με την οποία έχασε η ομάδα του την πρόκριση.
7: It wasn't easy tonight.
0: Δεν ήταν εύκολο βράδυ. Όντως είχαμε κάποιους τραυματισμούς πριν το παιχνίδι. Είχαμε και θέματα συγκριτικά με τον αντίπαλο στη φυσική κατάσταση. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν γενναίοι, έπρεπε να ήμασταν πιο επιθετικοί. Στην επανάληψη το κάναμε πράξη. Μιλήσαμε στα ποδητήρια και ήμασταν ικανοί να γυρίσουμε το μάτς. Είχαμε μεγάλη ευκαιρία. Αξίζαμε να κερδίσουμε. Όσον αφορά το διαιτητή, δεν ξέρω ποιες λέξεις να χρησιμοποιήσω. Δεν είναι πέναλτι στη φάση του Γιαννούλη. Πουθενά αυτό δεν είναι πέναλτι. Ούτε στην Νορβηγία. Ούτε στην Ιταλία, ούτε στην Αγγλία, ούτε στην Ελλάδα. Πουθενά στον κόσμο. Είμαστε έξαλλοι με αυτό. Να μην ξεχνάμε και την ΑΕΚ χθες έμαθε τους αντιπάλους του στη League Phase του Champions League. Η Ένωση εντός έδρας θα παίξει με Real Madrid της Ρώμα, Γαλατά Σαράι και την Αυστριακή Λάτσκ Λίτσα. Ενώ εκτός έδρας η Ένωση θα παίξει με Manchester City, Borussia Dortmund, την Ουκρανική Σακτάρ Ντόνετς και την Κόμο. Τέλος στις 7 το απόγευμα ο πρώτος τελικός για την εθνική μας ομάδα μπάσκετ στο δεύτερο προκριματικό γύρο για τα παγκόσμια κύπελλα του 2027. Παίζει με την Ουκρανία στην ουδέτερη έδρα στη Ρίγα στη Λετωνία. Θέλει νίκη για να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα τελικά.

0: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο, πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών στο ύψος Καραμαγκά. Μετεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας ανατμήματα σε Ψυχικό και Γαλάνδρη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο ενικός.gr. Βέρεια, αύριο η κηδεία της 18χρονης, η επιθυμία για φωτογραφίες στον καταράκτη αποδείχθηκε μοιραία. Και στο ενικός.gr, διαβάσαμε πριν από λίγο, στο real.gr, βουλή σύγκρουση τουρνά Κωνσταντοπούλου για τις πυρκαγιές και έφευγε σεζόν για να γλιτώσει την κακοποίηση του συζύγου της, γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 59 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Σοφία Γαλάνη με τον Θοδωρή Αξελό, τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Γιώργος Τζιβελεκίδης. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα και για ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα Ίκα Μπόντο Παγαπών.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
9: Δύσεις.
10: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε Χαβάη. Είναι μακριά.
1: Θέλω βόλτες, ταξίδια, γλυκά, φαγητά να ξαπλώσω.
0: Κοστίζει κάτι παραπάνω.
1: Στην αμμουδιά θέλω.
0: Εντάξει, αυτό να το ακούσω.
1: Να ανάψω φωτιά.
0: Χθες σας έλεγα πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Σήμερα πάμε λίγο πιο μακριά, πάμε στη Χαβάη.
1: Πάντα με τον Ενρίκε Ιγκλέσιας να χορέψω λαμπάντα, να αρπάξω τον...
0: Εντάξει, δεν γίνεται, Μαρία Χριστοδούλου, να μην ονειρευόμαστε, δηλαδή να μην σκεφτόμαστε. Εντάξει, ξέρω, θα πείτε, ποια Χαβάη εδώ δεν μπορούμε να πάμε ως τον Αργοσαρονικό με τα χρήματα που παίρνουμε ένα τριήμερο όλο το καλοκαίρι και μας λες για Χαβάη, μας δουλεύεις. Ξέρετε, μπορεί να είναι η μόνη λύση. Με μία ρόδα που λέει και άλλη της πρωτοψάλτη.
1: Μπρατσάκια και πετσέτες, μωρέο χρώμα άμα θες έρχο και βατράχο πέρα.
0: Δεν σας σχεδιάζω, θα... είναι προφανές ότι τελευταίο Σαββατοκύριακο, τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου, ταξιδιάρικα θα ξεκινούσαμε σε ένα καλοκαίρι που δεν έχει τελειώσει ακόμα και το δείχνει ο καιρός και η πρόγνωση που μας διαβεβαιώνει ότι την άλλη εβδομάδα θα είναι ακόμα πιο ζεστός και ο Σεπτέμβριος θα μπει καλοκαιρινός από την Τρίτη.
1: Αν τελικά θα πάμε στη Χαβάη, τότε πάρε λεφτά από το σπίτι.
0: Λεφτά από το σπίτι πού θα, να πάρω, αλλά άμα δεν έχει...
1: Γιατί σε παίρνω και μιλάει. Αν τελικά θα πάμε στη Χαβάη, πάρε και...
0: Αν πάρεις τηλέφωνο και ζητήσεις λεφτά για τη Χαβάη, η απάντηση, Μαρία... Αν πάρει τα 99% σπίτια κάποιο και ζητήσει λεφτά για ταξίδι στη Χαβάη, τι απάντηση θα πάρει, τι 99. 99,999, αφήστε το. Λοιπόν, είναι Παρασκευή, είναι η τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Είμαστε εδώ στον Real FM, ζωντανά. Τελευταία μέρα εργάσιμη της εβδομάδας. Από Δευτέρα θα είναι μαζί μας και η Λουκία Γκάτσου που κάθε... Το ακούτε συνεχώς. Την παίρνω τηλέφωνο, Λουκία μας λένε να ξεκινήσουμε. Τίποτα. Εκείνη θέλει να μείνει στην παραλία, να κάνει μια τελευταία βουτιά. Μην της χαλάσουμε το χατήρι. Θα είναι εδώ εξάλλου τη Δευτέρα που ξεκινάει και το μεγαλύτερο μέρος του νέου προγράμματος του Real FM στις 3 το μεσημέρι και θα είμαστε μαζί και όλη τη λέα σεζόν με τη Λουκία. Είμαστε μαζί λοιπόν σήμερα σε μια μέρα καλοκαιρινή με το θερμόμετρο όπως βλέπω τώρα στο μετεώνα δείχνει στην Ολένη Ηλία στην πιο ψηλή θερμοκρασία 39,5, στο Πετροκεφάλι Ηρακλείου 39,3, στα Γρεβενά 39,2, στο Φελί, στη Μεγαλόπολη 38,9 και στην Κεφαλονιά 38,8.

σκηνοθέτη. Και ευτυχώς δεν είχαμε ως τώρα, ούτε χτες ούτε σήμερα, κάποια μεγάλη φωτιά. Είναι κόκκινος ο συναγερμός για τον κίνδυνο πυρκαγιών, γιατί και τα Μποφόρ βλέπω εδώ ότι έχει ρηπές στην Κρήτη 95 χιλιόμετρα την ώρα, στις Κυκλάδες 72 χιλιόμετρα την ώρα και στη Χίο 68. Δεν είναι τόσο πολλά τα... Εντάξει, έχει μελτέμια, τα κλασικά δυνατά μελτέμια του Αυγούστου, έστω και στο τέλος Αυγούστου. Ευτυχώς ως τώρα ο συνδυασμός σαραντάρια και άνεμοι δεν έχει φέρει μεγάλες φωτιές. Δεν λίγει ο συναγερμός, γιατί τα μελτέμια θα τα έχουμε και αύριο σε 9 Μποφόρ και την Κυριακή ως 7-8, και από Δευτέρα θα αρχίσει πάλι να ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία. Θα δούμε 40, ιδιαίτερα όμως όχι σε όλη την Ελλάδα, στα νότια και στα δυτικά, και εκεί θα θέλει προσοχή για φωτιές, και θα πάμε έτσι σχεδόν όλη την άλλη εβδομάδα. Άρα και ο Αύγουστος, Δευτέρα τελευταία μέρα, θα μας αποχαιρετήσει με υψηλές θερμοκρασίες, και ο Σεπτέμβριος θα μπει από 3η, 1η Σεπτεμβρίου, με υψηλές θερμοκρασίες που θα παραμείνουν ως τη διεθνή έκθεση, που εκεί ούτως ή άλλως θα είναι φωτιά το πολιτικό σκηνικό, άρα εκεί θα είναι και διπλός ο συνδυασμός. Καύσωνας και φωτιά, καύσωνας στο πολιτικό σκηνικό. Η αγαπημένη μας η Κατερίνα με το καλημέρα μας έστειλε μήνυμα. Η Κατερίνα Κάβουρα λέει: σαν την Ελλάδα, επειδή άκουσα την Άλκη να τραγουδάει «Πάμε Χαβάη», λέει: σαν την Ελλάδα πουθενά. 2 ώρες είναι αρκετές να αλλάξεις διάθεση. Φτάνει να υπάρχει αγάπη, ακόμα και ένα μπουκάλι νερό και παραλία. Είναι το καλύτερο δώρο από την εξωτική Πάτμο. Σας καλώ, λέει, με θέματα που καίνε. Είναι, ναι, ξέχασα ότι η Κατερίνα μας ακούει κάθε μεσημέρι από την Πάτμο. Να είναι καλά. Και καλό μεσημέρι και στην υπέροχη Πάτμο. Έχω περάσει πολλά καλοκαίρια εκεί. Ένα νησί, το νησί της Αποκάλυψης, που το μοναστήρι και όλη η μαγεία αυτή σε συνεπέρνει. Είναι πραγματικά ιερό νησί που όπου και να σταθείς φτάνει αυτή η άβρα της ιερότητας του νησιού και του μοναστηριού. Που κυριαρχεί στην κορυφή της χώρας πάνω από το λιμάνι της Πάτμου. Τι ωραίο νησί. Λοιπόν, είμαστε εδώ και νιώθω την ανάγκη να ξεκινήσω με κάτι πολύ θετικό. Αφού σας πω ότι απόψε θα έχουμε την Πανσέλινο του Ξύριγχου, που συμπίπτει φέτος και με μερική έκλειψη σελήνης, που θα έχει ξεκινήσει 4.30 τα ξημερώματα και η ολοκλήρωσή της αναμένεται 7 και 19 ξημέρωμα Σαββάτου. Καταλαβαίνετε τώρα τι θέλω να πω, δεν είναι δυνατό να μην ξεκινήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος κατά τη γνώμη μου είναι ο μεγαλύτερος αθλητής μαζί με τον Πύρο Δήμα και τον Τεντόγλου όλων των εποχών στην Ελλάδα. Μιλώ προφανώς για τον Μανόλο Καραλή. Αλλά εδώ δεν είναι τα επιτεύγματα που κυριαρχούν, τα μετάλλια. Ακόμα είναι σε μια διαδρομή που την έχει όλη μπροστά του και έχει την ατυχία να έχει πιο μπροστά του έναν διαστημικό αθλητή, τον Ντουμπλάντης, που είναι και φίλοι, κολλητοί. Εδώ δεν είναι τα χρυσά του Μίλτου, τα Ολυμπιακά, τα Παγκόσμια, τα Ευρωπαϊκά, του Μίλτου Τεντόγλου ή του Πύρου Δήμα, του τεράστιου Πύρου Δήμα. Εδώ είναι ότι ξεπερνά με τον δρόμο που ακολουθεί τα ανθρώπινα όρια. Ποιος θα φανταζόταν ότι Έλληνας αθλητής θα ανέβαινε τόσο γρήγορα ψηλά, θα ανέβαινε 10-10, 20-20 τους πόντους και θα έφτανε να περάσει στο επικοντό τα 6-20. Μια επίδοση που μέχρι πριν από λίγο καιρό, αν δεν υπήρχε ο Ντουμπλάντης, θα ήταν ένα συγκλονιστικό παγκόσμιο ρεκόρ, ούτως ή άλλως το πιο δύσκολο άθλημα όπως είναι το επικοντό. Χθες λοιπόν στο Diamond League της Ζυρίχης πέρασε τα 6-20, έσπασε τα δικά του πανελλήνια ρεκόρ που είναι 6-17 στον κλειστό και 6-16 στον ανοιχτό στίβο. 6-20, μια εξωπραγματική επίδοση από τον μεγάλο Έλληνα αθλητή με τη μεγάλη καρδιά και το πλατή χαμόγελο και την έτσι ανοιχτή καρδιά. Τον βλέπεις και ανοίγει έτσι, δεν είναι, Μαρία Χριστοδούλου? Τον βλέπεις και χαμογελάς. Λοιπόν, ο Μανόλο τα κατάφερε, ο Μανόλο πέρασε το 6-20, πανηγύριζε σαν μικρό παιδί. Φυσικά, ο Ντουμπλάντης ήταν εκεί,
6-25, κέρδισε και οι δύο προσπάθησαν μετά στο 6-32 για να κάνουν παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν θα έλεγα ότι ο Καραλής δεν το έχει. Βέβαια, ο Ντουμπλάντης σίγουρα το έχει περισσότερο. Και είναι και, νομίζω, 6-31 είναι το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ. Αλλά σκεφτείτε ότι ήταν ο πιο μεγάλος αγώνας όλων των εποχών σε ένα άθλημα που έχουν, αν έχουν περάσει θρύλοι του αθλήματος όπως είναι το επίκοντο, ο πρώτος 6-25, ο δεύτερος 6-20, αδιανόητο, ο πιο μεγάλος αγώνας, είχε την υπογραφή ενός Έλληνα, του Μανώλο Καραλή, ενός χρυσού παιδιού, το οποίο έχει όλη τη διαδρομή και όλο το μέλλον μπροστά του. Και βλέπω και τις δηλώσεις του μετά, είπε ότι νιώθω ευλογημένος, ότι ήμουν τυχερός που ήταν ο Ντουμπλάντης, γιατί ο ένας έσπρωχνε τον άλλον. Και για το παγκόσμιο ρεκόρ, είπε, πιστεύω πια ότι όλα είναι δυνατά. Κατάλαβα ότι πιο πολύ είναι ψυχολογικό το φράγμα που έχει μέσα του για το αν μπορεί να περάσει ένα τόσο μεγάλο ύψος όπως το 6-32, αλλά φαντάζεστε τι θα γίνει αν μια μέρα ο Καραλής καταφέρει να περάσει τον διαστημικό του Ντουμπλάντης, που είναι προφανώς μακράν ο καλύτερος, ο μεγαλύτερος αθλητής αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Δεν ξέρω, είναι μεγάλη εθνική υπερηφάνεια. Μ' ακούτε, σπανίως μ' ακούτε τόσο ενθουσιασμένο. Την ίδια ώρα, στο ίδιο meeting, 8.45 ο Μίλτος Τεντόγλου, σταθερή αξία. Εκεί δεν υπάρχει η Ντουμπλάντης. Εκεί ο Ντουμπλάντης του μήκους είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Τα σαρώνει όλα, ευρωπαϊκά, παγκόσμια. Το μόνο που του λείπει είναι ένα μεγάλο ρεκόρ, πολύ δύσκολο. Έχει αποθυμένο ότι ακόμα δεν έχει σπάσει το στοιχειωμένο πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα, χρόνια τώρα. Το ισοφάρισε πρόσφατα, έκανε 8.66. Εντάξει, 8.90 είναι το ρεκόρ του Μπίμωνα από την Ολυμπιάδα του Μεξικού και σε υψόμετρο κιόλας, που έχει σημασία για τους άλτες. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Μίλτος Τεντόγλου είναι στην κορυφή του κόσμου, και το γεγονός ότι είναι αυτοκόλλητη ο Τεντόγλου με τον Καραλή για μένα επίσης λέει πολλά. Αν βάλουμε σε αυτή την χρυσή παρέα και τον Πύρο Δήμα, τον μεγάλο Έλληνα αθλητή, νομίζω ότι συμπληρώνουμε την τριάδα, το πάνθεον των μεγάλων του ελληνικού αθλητισμού. Και ο μεγάλος Ντουμπλάντης υποκλήθηκε στον Καραλή, λέει ο Μανόλο, με πίεσε, ήταν ο κορυφαίος αγώνας που έγινε ποτέ. Και μάλιστα, μεταξύ αστείου και σοβαρού, λέει ότι ο Μανόλο έχει αρχίσει να γίνεται ανταγωνιστής μου και να μου βάζει δύσκολα. Έχει ανέβει πια πολύ το επίπεδο. Νομίζω ότι ο ίδιος ο Ντουμπλάντης περίμενε να φτάσει να κερδίσει ένα αγώνα με 6-25 και ο Καραλής να περάσει το 6-20. Αδιανόητα. Αν μας το έλεγαν πριν από λίγο καιρό, θα απαντούσαμε, αυτό είναι ένα όνειρο απατηλό. Δεν γίνεται.

0: Ευρυπίδης μου λέει: Ποια Χαβάη, Βερνίκο? 1200 ευρώ για διαμονή μεταφορικά 2 άτομα, 6 νύχτες Κέρκυρα, 2 νύχτες Ναύπλιο. 1200 ευρώ. Και πάλι καλά, Ευρυπίδη, με αυτά. Αλλά τώρα, αν μας ακούει ένας συνταξιούχος, πρέπει να ζήσει με 900 ευρώ, τον προκαλούμε. Γιατί αν και καλά 900, πολλές φορές το λέω στους βουλευτές της αντιπολίτευσης και μου λένε: Καλά, λες πολλά και 900, υπάρχουν και με 600 ευρώ πρέπει να ζήσουν. Και αν δεν έχουν και σπίτι και έχουν και νίκη ή δάνειο, εκεί τι γίνεται? Είναι δυστυχώς ένα μεγάλο ζήτημα. Το ένα θέμα, και είναι αυτό που πολλές φορές με φέρνει σε αντιπαράθεση με υπουργούς και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και στελέχη του οικονομικού επιτελείου, που μου λένε ότι πάει καλά η οικονομία. Και εγώ απαντώ ότι ένα θέμα είναι αν πάει καλά η οικονομία, και το δεύτερο θέμα είναι αν αυτό μεταφράζεται σε ευτυχία για τους πολίτες. Δηλαδή, αν το καταλαβαίνει ο μέσος Έλληνας, όλοι οι Έλληνες, δεν είναι ο μόνο μέσος Έλληνας, ή μάλλον δεν είναι μόνο εκείνοι οι Έλληνες οι οποίοι και από την κρίση θησαυρίζουν, που είναι οι λίγοι. Το θέμα είναι να το καταλαβαίνουν ότι πάει καλά η οικονομία οι πολλοί, εκείνοι που υποφέρουν γιατί έχουν χαμηλές συντάξεις, γιατί έχουν μισθούς που ακόμα και αν είναι ψηλότεροι από όταν πριν από λίγα χρόνια, είναι αντιστοίχως ψηλότερη και η ακρίβεια, άρα τους ροκανίζει τα εισοδήματα και από τη μια τσέπη μπαίνουν οι αυξήσεις μισθών ή συντάξεων, όσες και αν είναι, και μειώσεις φόρων, όσες και αν είναι, και αν είναι, και από την άλλη τα τρώει η ακρίβεια. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, το έχετε καταλάβει, είναι μαζί μου απέναντί μου σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Η Σοφία Γαλάνη είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη και η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα είμαστε μαζί και σήμερα ως τις 5. Θα ανοίξουμε το κεφάλαιο οικονομία στο πρώτο μέρος. Θα σας έχω και μια μουσική έκπληξη με τον μεγάλο, τον πολύ σημαντικό, τον Μάριο Φραγκούλη, που θα μας μιλήσει για μια πολύ μεγάλη συναυλία που δίνει, θα μας πει πότε, πού θα ακούσετε τις λεπτομέρειες και ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Στη συνέχεια θα μείνουμε σε περιβάλλον οικονομίας με τον Όμηρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, για να δούμε, όσο μπορώ να τον πιέσω, τι θα μας φέρουν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σάββατο, σε 8 μέρες από σήμερα. Νομίζω τα περισσότερα έχουν ήδη κλειδώσει. Και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας έναν κορυφαίο καθηγητή από τον χώρο του περιβάλλοντος, τον κύριο Καρτάλη, τον κύριο Κώστα Καρτάλη, για να συζητήσουμε το φαινόμενο που έχει συγκλονίσει τον πλανήτη, και μιλούμε για αυτό το τσουνάμι στο Νεπάλ, το αδιανόητο τσουνάμι από το σπάσιμο του Παγετώνα, που προκάλεσε χιλιάδες θύματα. Μέχρι στιγμής έχουμε σχεδόν 500 νεκρούς και 1500 αγνοούμενους. Το θέμα δεν είναι αυτό, αλλά ότι συγκλονίζει η εικόνα και προκαλεί δέος για το τι μπορεί να προκαλέσει η κλιματική κρίση. Αρμαγεδόν. Και μάλιστα μου έλεγε το πρωί στο Όπεν ο καθηγητής στην Ολάξη, το φιλοξενούσαμε, αλλά είναι στις ΗΠΑ, αλλά τώρα είναι πολύ ανάποδη ώρα, είναι ώρα ύπνου, είναι εκεί πρώτες πρωινές ώρες, ότι τέτοιο φαινόμενο μπορούμε να δούμε και στην Ελλάδα. Κατά αναλογία, είπε, όχι φυσικά, δεν υπάρχουν πακετώνες να σπάσουν, αλλά ένα έντονο πλημμυρικό φαινόμενο που θα πάρει και θα κατέβει το βουνό και θα φύγουν οι κορμοί που έχουν τοποθετηθεί από φωτιές και θα δημιουργήσουν ένα μικρό ορεινό τσουνάμι που θα κατεβαίνει στην πλακιά και θα παρασύρει κόσμο. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε στην Ελλάδα μετά από μία βροχόπτωση, ένα ανάποδο φυσικό φαινόμενο. Και έφερε το παράδειγμα του Λούσιου ποταμού στην Αρκαδία. Από ό,τι θυμάμαι, τότε είχαμε θύματα, είχαν πνιγεί εκδρομής, οι οποίοι είχαν πάει από τον οδηγό τους να κάνουν ράφτινγκ. Άλλαξε ο καιρός, κατέβηκε ένα τέτοιο κύμα νερού και τους έπνιξε. Λοιπόν, πριν πάμε στη συζήτηση με τον κύριο Κιωσέ και με τον κύριο Χατζηδεδοσίου, τον Γενικό Διευθυντή του ΙΕΛΚΑ δηλαδή, και τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμετρίου της Αθήνας, θέλω να σας δώσω το περίγραμμα γιατί αποφάσισα να μιλήσουμε. Η κεντρική συζήτηση μαζί τους είναι η ακρίβεια. Μέσα λοιπόν σε περιβάλλον ακρίβειας, η κυβέρνηση παίρνει μια πρωτοβουλία που έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς προετοιμάζεται και πώς θα λειτουργήσει. Μίλησε το προϊστόπαινο με την κυρία Τσαγκάρη. Έχουμε μιλήσει και από το Real FM πολλές φορές. Η Δέσποινα Τσαγκάρη, ένας άνθρωπος, ένας άξιος μάνατζερ από τον ιδιωτικό τομέα, που πήρε μεταγραφή για να γίνει επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής και τον έλεγχο της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή. Και προετοιμάζει μέρα νύχτα, σχεδόν έχει πάρει ράντζο στο γραφείο της, αυτή την πρωτοβουλία που θα ξεκινήσει από την Δευτέρα. Και είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει και πολιτικές συζητήσεις και συζητήσεις στην καθημερινότητα και πολιτική αντιπαράθεση, διότι έρχεται 5 μέρες πριν από την ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Και έτσι το είπα το πρωί, είναι πολλοί που θα πούν να το στήσετε το σκηνικό για να πείτε ότι έχουμε μειώσει τιμών και να διαφημίσει ο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Ακούστε λοιπόν. Ξέρουμε ότι αυτό προετοιμάζεται καιρό, Ντάκη Θεοδωρικάκο, από τους ανθρώπους της αγοράς, από τα σούπερ μάρκετ, από τους προμηθευτές. Όλοι αυτοί λοιπόν κάθισαν πολλές φορές στο ίδιο τραπέζι και κατέληξαν να κάνουν, λένε, μια συμφωνία. Λένε, εγώ πάντα είμαι επιφυλακτικός στην πράξη, που μεταφράζεται σε κωδικούς 1650 μέχρι στιγμής, κυρία Τσαγκάρη, μπορεί να γίνουν και περισσότεροι ως τη Δευτέρα. Αυτή είναι η κωδική παντού, δεν θα είναι όλοι σε όλα τα σούπερ μάρκετ. 1650 κωδικοί, οι οποίοι θα έχουν τιμές χαμηλότερες από 5 έως 30%. Η συμφωνία κυρίων προβλέπει, ακούστε πώς θα λειτουργήσει, αυτό θα είναι και κρέας, όχι απορροκυπευτικά από τον ΟΠΑ, θα είναι κρέας, θα είναι και μοσχάρι, όχι μόνο κοτόπουλο και αρνί και κατσίκι και χοιρινό, θα είναι όλα τα βασικά τρόφιμα, θα είναι απορρυπαντικά, θα είναι είδη υγιεινής και θα είναι και σχολικά. Οι μειώσεις θα είναι, είπαμε, 5 έως 30%, μεσοσταθμικά είναι γύρω στο 7%, τα έχει υπολογίσει η κυρία Τσαγκάρη. Αυτά χωρίς να βάλουμε και τα σούπερ μάρκετ, γιατί εκτός από τους προμηθευτές, έχουν δεσμευτεί τα σούπερ μάρκετ να κάνουν και εκείνα μια έκπτωση 2%. Τώρα να μου πείτε πώς θα γίνει το 2 αφού 2 είναι το κέρδος. Εντάξει, τι να σας πω τώρα, θα ρωτήσουμε τον κύριο Πεταλά όταν μιλήσουμε μαζί του. Λέει λοιπόν η κυρία Τσαγκάρη, ό,τι σας λέω είναι τα λέει η ίδια, γιατί εμείς δεν είμαστε μέσα στη διαδικασία, εκείνη τα μεταφέρει. Ότι αυτά τα προϊόντα, τα σχολικά, τα τρόφιμα, τα είδη υγιεινής και τα υπόλοιπα, θα έχει κλειδώσει η λίστα και από την Δευτέρα θα πηγαίνουμε σε όλα τα σούπερ μάρκετ, θα βρίσκουμε ένα ειδικό σηματάκι που λέει μείωση τιμής, πολύ μεγάλο, πολύ ευκρινές, και θα λέει τη νέα τιμή. Προσέξτε όμως, να ένα αγκάθι που της επισήμανα, δεν θα λέει την παλιά. Θα λέει για παράδειγμα καφές 4,20. Εγώ δεν θα ξέρω αν η έκπτωση εκεί είναι 5, 6, 7, 27% για να μου τραβήξει την προσοχή και να πάω να πω, α, είναι ευκαιρία 27%. Άλλο να έχει έκπτωση 4 και άλλο 27. Βέβαια, αν είμαι τακτικός αγοραστής του προϊόντος, θα δω ότι είναι πολύ χαμηλότερη τιμή και ενδεχομένως να με ενδιαφέρει να το πάρω να κερδίσω. Πού θα βλέπουμε τη διακύμανση? Σε ειδική σελίδα, στο πόσο κάνει, θα ανοίξει ένας πίνακας με τους 1650 κωδικούς που θα έχει την τιμή πριν και την τιμή μετά. Και θα έχει και ποστό τσέκτος. Άρα αν μπούμε και γκουγκλάρουμε, εκεί θα βρούμε και το προϊόν και το πριν και το μετά. Το να πεις στη γιαγιά, να μπεις το πόσο κάνεις στον παππού, δύσκολο. Εγώ σας λέω ότι θα υπάρχει εκεί. Εκεί λοιπόν είναι ένα θέμα που θα προτιμούσα να υπάρχει στο ράφι. Θα είναι όλα τα προϊόντα σε όλα τα σούπερ μάρκετ? Όχι. Αυτοί οι κωδικοί σε τι αντιστοιχούν από το σύνολο, για να καταλάβει κανείς, σε μια μεγάλη πρωτοβουλία ή μια σταγόνα στον ωκεανό? Σε ένα μέσο σούπερ μάρκετ οι κωδικοί είναι 20.000. Άρα αν οι 1650 είναι πιο κάτω, είναι περίπου ο ένας στους 9 ή ο ένας στους περίπου. Ας πούμε ένας στους 10 χοντρικά. Ένα θέμα είναι αυτό. Σε κάποια σούπερ μάρκετ θα είναι περισσότερα τα προϊόντα σε προσφορά, σε άλλα θα είναι λιγότερα. Θα είναι και ιδιωτικής ετικέτας, λίγα, αλλά δεν θα είναι τα άγνωστα προϊόντα, τα άσχετα, θα είναι αυτά που είναι best seller, λέει η κυρία Τσαγκάρη. Άρα θα είναι και προϊόντα που είναι στο βασικό μας καλάθι κάθε φορά πάμε στο σούπερ μάρκετ. Πόσο θα διαρκέσει αυτό? 2 μήνες, και θα ξαναγίνει κουβέντα για άλλους 2. Κάποιοι έχουν συμφωνήσει από τώρα για 4 μήνες. Θα επηρεαστεί από τις μεγάλες αυξήσεις στο πετρέλαιο, στο ρεύμα, στο αέριο, για να πούνε οι προμηθευτές, εγκαταλείπω, δεν μπορώ, έχω αυξηθεί κόστους, γεια σας. Όχι, λέει η κυρία Τσαγκάρη. Επηρεάστηκαν ώστε να είναι λιγότεροι στο πακέτο? Εκτός από έναν, λέει, όχι η κυρία Τσαγκάρη. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω τώρα. Εγώ τι θα κερδίσω, ο μέσος καταναλωτής? Θα μας το υπολογίζει η ειδική σελίδα του Υπουργείου της Αρχής για την Προστασία της Αγοράς. Τι θα κάνει? Θα φτιάξει ένα εικονικό καλάθι, θα βάλει μέσα τα βασικά προϊόντα, θα βάλει μέσα τι προσφορά έχουν, τι μείωση τιμής έχουν, και θα έχει το κέρδος. Δηλαδή ότι αν πήγαινα εγώ 4 φορές το μήνα στο σούπερ μάρκετ και εξόδευα κάθε φορά από 100 ευρώ και τα προϊόντα που αγοράζω είχαν 100 και τώρα θα έχουν 93 ευρώ, σημαίνει ότι θα κερδίζω 4, 7, 28, 28 ευρώ, τώρα σας τα λέω τελείως χοντρικά, 28 ευρώ το μήνα. Επί 4 μήνες, 1 εκατοστάρικο. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί κάποιοι ξοδεύουν λιγότερα, κάποιοι περισσότερα, κάποιοι θα έχουν στο καλάθι τέτοια προϊόντα πολύ περισσότερα και κάποιοι λιγότερα. Αυτό θα είναι ένα μέσο καλάθι. Αν κάποιος θέλει να αγοράσει μόνο από τα φθηνότερα και τον καλύπτει, γιατί μπορεί οι ανάγκες του να είναι άλλες και στο καλάθι να είναι άλλα. Ερώτηση άλλη. Αυτό μήπως είναι μια φούσκα? Μήπως είναι ένα επικοινωνιακό κόλπο του Υπουργείου για να πάει με τους τάξεις να πει να έχουμε μειώσει τιμών? Στην πράξη θα το δούμε. Εγώ λέω καταρχήν ότι δεν είναι το πρόβλημα. Ούτε η κυρία Τσαγκάρη το λέει, ούτε ο κ. Θεοδωρικάκος. Θα λένε το πρόβλημα 1600 κωδικοί, 5 ή 7% κάτω? Όχι. Είναι κάτι? Είναι. Είναι σημαντικό? Θα το δούμε. Θα λειτουργήσει? Θα το δούμε. θα είναι πραγματικό ή θα είναι τσιμπιδάκια και καρβουνάκια και... Λέει όχι, κυρία Τσαγκάρη. Θα το δούμε επίσης. Ή θα κάνει πάρτι ο Ιωσήφ με την Αμαλία κάθε πρωί. Θα τους ακούω πηγαίνοντας στοπ. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι εύλογα ερωτήματα. Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα πω εκ των προτέρων πέταξέ το, είναι μία φούσκα. Όχι. Αυτό που όμως σίγουρα θα πω είναι ότι δεν φτάνει. Δηλαδή ότι αυτό μπορεί να είναι μία πρώτη κίνηση, να είναι οδηγός, από την άλλη να συνεχίσει αυτή η αρχή να κάνει έλεγχο και να βάζει πρόστιμα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί ότι επιτρέπει ο νόμος για τα κόλπα στην αγορά που ζουν και βασιλεύουν. Αλλά αν δεν αντιμετωπίσουμε το μεγάλο μεγάλο πρόβλημα, για μένα το πρόβλημα και το λέω συνεχώς, δεν είναι να αυξάνουμε μισθούς, να αυξάνουμε συντάξεις, να μειώνουμε φόρους, ώστε να αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια. Γιατί έτσι είναι μια φούσκα στο νερό. Κυνηγάμε την ουρά μας. Αν κάποιος παίρνει 1500 ευρώ και έχει ένα πληθωρισμό 5%, αυτό είναι συν 7,5 ευρώ. Συν 75 ευρώ. Αν λοιπόν εσύ του δώσεις 75 ευρώ αύξηση, ή μάλλον το κέρδος του κάθε μήνα από την αύξηση του μισθού ή της σύνταξης και τη μείωση των φόρων είναι 75, και τα προϊόντα που παίρνει και το κόστος της στέγης και των λογαριασμών του ρεύματος και η βενζίνη που βάζει στο αυτοκίνητο ακριβήνουν 75, τι να το κάνει, το νοιάζει. Μία ή άλλη είναι. Του παίρνεις 75 ευρώ παραπάνω το μήνα από την ακρίβεια, του δίνεις 75 ευρώ παραπάνω το μήνα, εκείνος είναι 0. Το ταμείο είναι 0. Να μου πείτε, δεν έχει μείωση. Ναι, το ακούω. Από την άλλη όμως, εγώ τι θα προτιμούσα. Και να έχουμε αυτές τις μικρές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, ενώ μικρές χρόνο-χρόνο. Αν τις αθροίσουμε, μπορεί να είναι μεγαλύτερες, αλλά εκεί αθροίσουμε και την ακρίβεια. Ξέρετε, δεν πάει μόνο του. Γιατί αν αθροίσουμε στην επταετία 30% πάνω και βρούμε και η ακρίβεια 30% πάνω, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εγώ λοιπόν λέω ότι το πιο σημαντικό είναι να βρούμε τρόπους να καταπολεμήσουμε αυτή καθεαυτή την ακρίβεια. Υπάρχουν καρτέλ. Όχι, λένε κάποιοι. Ναι, λένε κάποιοι άλλοι. Εγώ σας λέω ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα που είμαστε αδικαιολόγητα ακριβότεροι από την Ευρώπη και είναι προϊόντα που παράγονται και στην Ελλάδα αυτά. Αυτό είναι το που δεν μπορώ εγώ να το ανεχθώ. Αν λοιπόν δεν καταπολεμήσουμε τις αιτίες που προκαλούν την ακρίβεια, που πολλαπλασιάζουν τη μία από το χωράφι στο ράφι, που αγοράζουμε ως Ευρωπαίοι τα ίδια προϊόντα στη διπλή τιμή από την υπόλοιπη Ευρώπη, νομίζω κυνηγάμε την ουρά μας. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Εκεί χτυπάει και η αντιπολίτευση την κυβέρνηση. Λέει, συγγνώμη, εμείς θα χτυπήσουμε τα καρτέλ. Έλεγε ο κ. Μαρκόπουλος. Να μου πούνε το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ ένα καρτέλ που χτύπησαν. Λέει η κυρία Παπαδοπούλου που ήταν εκεί. Δεν είχαμε το 15-19 καρτέλ. Απαντάει ο κ. Μαρκόπουλος. Εμένα αυτή η ζήτηση μου είναι αδιάφορη. Εγώ θέλω να δω πράξεις. Ένα θέμα είναι η οικοκορομαχία. Η πολιτική αντιπαράθεση μπορεί να είναι με βάση στοιχεία. Το βασικό θέμα είναι να δούμε πράξεις. Να υπάρξουν πρωτοβουλίες που να πέσουν οι τιμές όχι σε 1500 προϊόντα για δύο μήνες, σε όλα τα προϊόντα μόνιμα και να σταματήσουν κάποιοι να κερδίζουν στην πλάτη μας. Πάμε, Μαρία μου, σε δελτίο ειδήσεων, σε τίτλους ειδήσεων και διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, και τον Λευτέρη Κιωσέ, γενικό διευθυντή του ΙΕΛΚΑ.
1: Real FM.
2: Έλα, Γιώργο.
3: Έλα, Κασιανή.
2: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν.
3: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με τον Πογιόπουλο.
2: Γιώργο.
3: Ναι.
2: 6-8 το πρωί.
3: Το πρωί θα είμαι.
2: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
3: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
2: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
3: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
2: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
3: Και εσύ, τέκνον μου, Κασιανή.
4: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Κάθημερι.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
4: Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο BST.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Époque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων, εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη, γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Άγκαθα. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να ανοίξουμε αμέσως το θέμα της ακρίβειας με τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Πρόεδρε, καλησπέρα σας.
9: Καλησπέρα κύριε Σταυράκη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
8: Και τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ, Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, του ΙΕΛΚΑ. Κύριε Κιωσέ, καλησπέρα σας.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
8: Λοιπόν, πριν πάμε στο θέμα, γιατί έλεγα τι μου είπε νωρίτερα η κυρία Τσαγκάρη και με αυτό θα ξεκινήσουμε για το τι θα συμβεί από τη Δευτέρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, θα σας διαβάσω για να καταλάβετε και το κλίμα του κόσμου δύο μηνύματα πιο χαρακτηριστικά. Δεν έχω δει ποτέ, πρόεδρε και κύριε Κιωσέ, με τον πρόεδρο γνωριζόμαστε και δεκαετίες. Είναι ο Μάριος, λοιπόν, μου λέει: ρε στραβελάκι, δεν βαρέθηκες να κλαις και να λες ότι δεν έχει λεφτά ο κόσμος? Έλεος πια, τι προσπαθείς να κάνεις? Με αυτά που λες, πάλι 40 θα πάρει ο Μητσοτάκης και το βράδυ των εκλογών θα κάνετε μνημόσυνο. Αμέσως μετά έχει το εξής μήνυμα. Μαρία, καλησπέρα κύριε Στραβελάκη. 419 ευρώ σύνταξη χειρίας η μητέρα μου. Πώς να ζήσει? Μαρία από Αργυρούπολη. Είναι οι δύο όψεις. Γιατί εγώ δεν είμαι ούτε με το Μητσοτάκη, ούτε κατά του Μητσοτάκη, ούτε υπέρ κανενός, ούτε κατά κανενός. Είμαι με τους πολίτες, είμαι με τον μέσο Έλληνα που ζει αυτό που ζει και υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα και οι οποίοι βλέπω εκατοντάδες μηνύματα κάθε μέρα μπροστά μου ότι η σύνταξη, ο μισθός τελειώνει στα μέσα του μήνα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζή Θεοδοσίου. Και το ερώτημα είναι, επειδή βλέπω πάρα πολλά μηνύματα ότι αυτό το μέτρο είναι μια ασπιρίνη και άλλα που τους έχει κινήσει το ενδιαφέρον και ζητούν πληροφορίες, θέλω τη δική σας γνώμη. Έλεγα προηγουμένως αυτό που είπα κυρία Τσαγκάρη, ότι από Δευτέρα σε 1650 κωδικούς, μειώσουμε σταθμικά 7%, θα έχει και 5%, θα έχει και 30%, θα είναι και κρέας, όλα τα κρέατα και μοσχάρι, όχι απορολαχανικά, θα είναι τρόφιμα, είδη υγιεινής, απορρυπαντικά, καθαριστικά, σχολικά, τουλάχιστον για 2 μήνες, μπορεί και για 4, σε όλα τα σούπερ μάρκετ, θα βάλουν κάτι και τα σούπερ μάρκετ, δεν θα επηρεαστεί, έχουν δεσμευτεί οι προμηθευτές από τις αυξήσεις σε ρεύμα, αέριο και πετρέλαιο. Και το ερώτημα είναι αν αυτό, αυτή η πρωτοβουλία, μπορεί να βοηθήσει ή όχι. Πρόεδρε.
9: Ναι. Καταρχήν, επιτρέψτε μου το λέω με χιούμορ, για να αισθάνεστε ανοχέ σε αυτό που σα λέτε, είναι ότι η ίδια η κυβέρνηση έχει παραδεχτεί ότι το μεγαλύτερο θέμα είναι η ακρίβεια.
8: Εγώ ανοχή. Πέρα από αυτό. Όχι, γιατί να. Νιώθω ενοχή. Εγώ λέω ότι καταγράφω η φωτογραφία τη κάθε ημέρα, είναι η κάθε εκπομπή. Ελάτε.
9: Θα βοηθήσω όμω και τα άλλα δύο. Κάναμε έρευνα με την Pulse πριν από περίπου ένα μήνα και η έρευνα έδειξε ότι το 83% θεωρεί σοβαρό το θέμα την ακρίβεια, προσέξτε, και το 14% το θεωρούν πολύ, πάρα πολύ, το 14% μέτρια, δηλαδή συνολικά 97%. Όταν ένα θέμα το θεωρεί το σοβαρό, το 97% του πληθυσμού, δεν είναι από κύμα φαντασίας, είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ο κ. Σπουντάρας, στην ετήσια έκθεση του λέει ότι τα χρήματα σήμερα των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των χαμηλόμισθων επαρκούν για 19-23 μέρες. Είναι μεγαλύτερη απόδειξη πόσο πολύ επηρεάζει η ακρίβεια. Η ακρίβεια όμως δεν επηρεάζει μόνο το ηθικό θέμα, το αυτονόητο, των νοικοκυριών που δεν τα βγάζουν πέρα, επηρεάζει το εμπόριο. Παραδείγματος χάρη, οι πρόεδροι των εμπορικών συλλόγων Αθήνας και Θεσσαλονίκης λένε ότι η πτώση στου τζίρου των εκτόσεων ήταν 50%. Επηρεάζει τις διακοπές. Το μεγάλο πρόβλημα φέτος στις διακοπές ήταν ο κόσμος πήγε που έχει ανάγκη και δεν θα πήγε να αγοράσει ρούχα παπούτσια για να κάνει, αλλά έτρωγε παίρνοντας πράγματα από το σούπερ μάρκετ, από το μινι μάρκετ και έτρωγε σπίτι του.
8: Άρα σε αυτό το τοπίο, πρόεδρε, μια τέτοια πρωτοβουλία, γιατί είναι βέβαιο ότι τίποτα δεν μπορεί οριζόντια να λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αυτό το κομμάτι, αυτή η μικρή εικόνα μπορεί να βοηθήσει ή όχι και τι θα διορθώνετε εσείς?
9: Πρέπει να την κρίνουμε. Γενικά θα έλεγα ότι θετικό είναι ότι παίζει μια πρωτοβουλία. Τώρα θα πρέπει να δούμε στην πράξη πώς λειτουργεί αυτό. Θα πρέπει να δούμε τα προϊόντα, γιατί το έχουμε ξαναδεί αυτό με 2.500 προϊόντα, το οποίο ήταν μια αστιότητα, επιτρέψτε μου να πω, που δεν απέδωσε τίποτα. Πρέπει να το δούμε στην πράξη πώς λειτουργεί, ποιες είναι αυτές οι τιμές, πώς λειτουργούν στην αγορά. Γιατί ξέρετε, θα μπορούσα να σου πω δεκάδες θέματα που μπορούν να προκύψουν. Ότι ένα σούπερ μάρκετ τα κάνει, το άλλο δεν τα κάνει. Και τι πρέπει να κάνει ένα που είναι στη Χερατσίνη να πάει στην Κηφισιά να ψωνίσει και να βρει αυτό το σούπερ μάρκετ. Πρέπει να δούμε στην πράξη πώς λειτουργεί με βάση όλους αυτούς, γιατί η συμφωνία τους είναι οικία βουλής. Δεν είναι υποχρεωμένοι, δηλαδή δεν υποχρεούνται για όλα αυτά. Έχουν μια ηθική δέσμευση απέναντι σε όλα αυτά, πρέπει να ξέρετε. Αλλά πρέπει να το δούμε στην πράξη. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι όταν έχεις δεχτεί, παράδειγμα, στα τρόφιμα μια αύξηση που φτάνει στην τελευταία τριετία, 30-40%, το να λες, ας πούμε, δεν αυξηθούν άλλο, δεν είναι η απάντηση αυτή. Γιατί η αύξηση που έχουμε δεχτεί είναι μεγάλη. Και πρέπει να πω επίσης ότι τα τρόφιμα στην Ελλάδα είναι παράλογο που είναι τα ακριβότερα στην Ευρώπη, αν προσθέσουμε εδώ και τους μισθούς που υπάρχουν στην Ελλάδα σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη. Όλο αυτό πρέπει να το δούμε στην πράξη πώς συμβαίνει, γιατί κύριε Στραβελάκη, τα μεγάλα θέματα που θα ακούσουμε στη Θεσσαλονίκη είναι το πιο μεγάλο είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια όμως είναι.
8: Περιμένετε, πριν φτάσουμε εκεί, πάμε και στον κύριο Κιωσέ. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Κιωσέ, εσείς τι λέτε για αυτή την πρωτοβουλία? Εσείς καταγράφετε με το ΙΕΛΚΑ μήνα-μήνα την πορεία του πληθωρισμού. Καταρχήν το ερώτημα είναι σε ποιο τοπίο έρχεται αυτή η πρωτοβουλία, γιατί έβλεπα στοιχεία ότι ο πληθωρισμός, οι τιμές στα σούπερ μάρκετ ή σταθεροποιούνται ή πέφτουν ελάχιστα. Εγώ δεν το νιώθω αυτό στο καλάθι μου. Εγώ νιώθω ότι ακόμα και αν είναι σταθερά, θα πω ότι είναι σταθερά ακριβά τα προϊόντα, και ακόμα και αν υποθέσουμε ότι έχουν πέσει 0,40 ή 0,50, είναι σταγόνα στον ωκεανό, διότι έχουμε τόσες συσσωρευμένες αυξήσεις όλα τα τελευταία χρόνια, ώστε έχουμε ένα πανάκριβο καλάθι που δεν ανταποκρίνεται στην δυναμική των οικονομικών κάθε νοικοκυριού.
10: Ωραία, να τα δούμε όλα αυτά. Καταρχάς, σε σχέση με το πεδίο, όπως είπατε και για τον Ιούλιο που έχουμε τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία, πράγματι καταγράφηκε ένας αποπληθωρισμός, έστω χαμηλός, στη τάξη του 0,2-0,4%. ένα τρόφιμο, ο οποίος ποσοστό προφανώς είναι κάτι αρκετά μικρό και πολύ λογικό να μην το καταλαβαίνει και ο καταναλωτής στην τσέπη του, όταν και έχει πάρει αυξήσει τα προηγούμενα χρόνια.
8: Αλλά εδώ υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Ο ένας που λέει ότι υπάρχει, είναι πάρα πολύ μικρή αυτή η μείωση και έρχεται πάνω σε ένα πεδίο συνεχών ατιμήσεων, και υπάρχει άλλη ανάγνωση του Υπουργείου που λέει ναι, αλλά δεν έχουμε αυξήσεις, θα τα δωροποιήσαμε.
10: Εγώ θα λέω ότι όταν η μειώση πάλι είναι πολύ κατανοητό, κανένας δεν το καταλαβαίνει, γιατί όταν ένα προϊόν έχει πάει από το 1,30, έχει πάει στο 1,69 και από το 1,69 πέφτει στο 1,60, που είναι μια σημαντική ποσοστή αύξηση, τάξη του 4%, πάλι είναι πολύ λογικό να μην το καταλαβαίνει ο καταναλωτής. Πολύ θεμητό αυτό. Από την άλλη, αντικειμενικά και με αυστηρά οικονομικούς όρους, είναι κάτι θετικό ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν έχουμε πληθωρισμό. Έχουμε αποπληθωρισμό, το οποίο βοηθάει σε κάθε περίπτωση αυτή την πρωτοβουλία που θα ξεκινήσει να είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι θετικό. Λογικά και τον Αύγουστο δεν έχουμε κάτι διαφορετικό να περιμένουμε πάρα πολύ σε σχέση με την πόρεια τιμών. Οπότε το περιβάλλον είναι αρκετά ευνοϊκό για την πρωτοβουλία.
8: Είναι σταθεροποιημένο, σταθερά ακριβό, επιτρέψτε μου να πω.
10: Ναι. Ναι, ακριβώς. Από την άλλη, έχουμε περάσει περιόδους οι οποίες ήταν πολύ δύσκολες και
8: είχαμε 5, 6, 7% το μήνα. Έχετε δίκιο.
10: Οπότε ακόμα και αυτό είναι κάτι που.
8: Για να είμαι ακριβής, 5, 6, 7% σε 12 μήνη βάση, όχι από μήνα σε μήνα.
10: Ναι, ναι, εντάξει, ήταν οι αιτήσεις αυξήσεις με δύσκολες περιόδους. Και η αλήθεια είναι ότι τα αυστηρά νούμερα που βλέπουμε είναι ότι βλέπουμε μικρό διακυμάνσιο. Δεν είναι ότι μένω βλέπουμε πλέον χαμηλό τον μέσο όρο που είναι ο μέσος πληθωρισμός που είναι. Αρκετά σταθεροποιημένες τιμές, είναι ότι και οι επιμέρους κατηγορίες δεν έχουν τις μεγάλες δοκιμάσεις, πολύ μεγάλες μειώσεις, πολύ μεγάλες αυξήσεις που βιώναμε τους προηγούμενους μήνες. Άρα είναι θετική σαν πάμε λες, είναι μια ωριμότητα λίγο σε σχέση με το κομμάτι τιμών, το οποίο σίγουρα βοηθάει.
8: Ως κωδικούς, για να καταλάβουμε το μέγεθος πρωτοβουλίας, είναι 1650 μόλι, κύριε Τσαγκάρη, νωρίτερα. Όλοι οι κωδικοί σε ένα σούπερ μάρκετ είναι όντως 20.000 περίπου, σε ένα όχι μεγάλο, μέγα σούπερ μάρκετ, σε ένα κανονικό τη γειτονιά.
10: Λιγότεροι είναι σε ένα μέσο.
8: Λιγότεροι.
10: Για του 10-12.000.
8: Αν είναι 12.000 και έχει στου χίλιου, παίζει το 10% έχει μείωση. Μάλιστα. Ένα στα 10 προϊόντα.
10: Προφανώς δεν έχουν όλοι. Ο κάθε κωδικός έχει διαφορετική κίνηση. Δεν όλοι.
8: Προφανώς.
10: Μια κίνηση, αλλά ναι. Είναι αρκετά, σαν ποσοστό κωδικό, είναι αρκετά σεβαστό σε κάθε περίπτωση. Απλά πρέπει πάντα να βάλουμε στην εικόνα ότι αυτές οι κινήσεις αφορούν το κανάλι του σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ είναι περίπου το 50% των αγορών μας σε τρόφιμα και προφανώς πολύ πιο κάτω σαν ποσοστό συνολικά των αγορών μας. Δηλαδή το υπόλοιπο 50% γίνεται από κρεοπολία, αποροπολία, λαϊκές αγορές, εξειδικευμένα καταστήματα. Και οι υπόλοιπες αγορές εκτός τρόφιμων προφανώς από άλλα καταστήματα. Άρα μιλάμε για ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι.
8: Και αυτό είναι σημαντικό που λέτε, έχετε δίκιο.
10: Ναι,
8: βέβαια, οπότε πολλοί πια τα παίρνουν όλα από το σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, παίρνουν και τα καθαριστικά, παίρνουν και το κρέας, παίρνουν και το ψάρι, αν έχουν χρήματα, που είναι πιο ακριβό, παίρνουν και τα λαχανικά και τα φρούτα. Δεν πάνε αλλού. Μία επίσκεψη.
10: Ποσοστό διαχρονικά ισχύει αυτό και αυξάνεται διαχρονικά. Παρόλο σε κάποιες κατηγορίες εξακολουθεί να είναι το μειοψηφικό κανάλι. Κυρίως στα φρέσκα, στα νοπά προϊόντα, εξακολουθεί να είναι το μειοψηφικό κανάλι. Απλά αυτό το προσδοκεί σαν νούμερο. Το ξέρουμε ότι όταν δούμε τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου. Σε 1,5 μήνα περίπου από τώρα, ενδεχομένως να μην δούμε τις μειώσεις που θα καταγραφούν στο σούπερ μάρκετ, γιατί ο πληθωρισμός της Ελστάτ καταγράφει προφανώς όλα τα κανάλια της αγοράς να καταγράφει
8: μόνο. Τη στέγη, την ενέργεια που είναι συνήθως πολύ ψηλά, έχετε δίκιο, ναι.
10: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε και αυτό που έχουμε υπόψη μας. Και για να το συνδέσουμε αυτό που συζήτησατε πριν, ανεξάρτητα με την πορεία των τιμών, προφανώς τα νοικοκυριά είναι πιεσμένα και δεν είναι πιεσμένα τώρα, είναι πιεσμένα εδώ και κοντά 15 χρόνια, παραπάνω από 15 χρόνια πλέον, το οποίο σίγουρα επηρεάζει την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή, γιατί το τι εισόδημα έχει, το τι χρήματα στην τσέπη του σχετίζεται με το τι μπορεί να αγοράσει και αυτό είναι που πονάει κυρίως τον καταναλωτή.
8: Ωραία. Τώρα επιτρέψτε μου από ένα ερώτημα κοινό και για τους δυο σας. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Λέει η κυβέρνηση δίνουμε αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, μειώνουμε φόρους και καταπολεμήσουμε την ακρίβεια. Εγώ λέω κύριε Χατζηθεοδοσίου, αυτό κινδυνεύει από τη μία τσέπη να μπαίνουν, από την άλλη να βγαίνουν, αν δεν καταπολεμήσει την ίδια την ακρίβεια. Δηλαδή, αν δεν τα κάνει όχι τα 1600, όλα τα προϊόντα φθηνότερα, καταπολεμώντας τις αιτίες που κρατούν ψηλά τις τιμές. Τους μεσάζοντες, τα καρτέλ, το χωράφι ράφι και όλα αυτά. Εκεί θα βλέπατε 5 πρακτικές κινήσεις, 2, 3, 1, ώστε να χτυπηθεί στη ρίζα του το ζήτημα.
9: Καταρχήν να σας πω.
8: Όχι να δώσω παραπάνω λεφτά για να συνεχίσουν να αγοράζουν ακριβότερα το ψωμί. Να φτηνίνω το ψωμί ή τα μακαρόνια ή τα αυγά ή το γάλα.
9: Αυτό που έχει πάντα σημασία είναι η αγοραστική δύναμη, γιατί ο ονομαστικός μισθός είναι αστείο να τον βάζουμε στη συζήτηση το αν έχει προκύψει. Γιατί σε απλά παραδείγματα λαϊκά, αυτό που πρέπει να πεις είναι από τη στιγμή που ο μισθός ήταν 650 ευρώ μέχρι τώρα που είναι 900-950, mm-hmm. τι αγοράζεις με 650 ευρώ, τι αγοράζεις με 920 ευρώ. Αυτή η σύγκριση θα σου δείξει, θα δώσει την πραγματικότητα τι, αν έχει προκύψει αγοραστική δύναμη ή όχι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί. Δηλαδή με 650 ευρώ παίρνεις παραπάνω πράγματα από ό,τι παίρνεις με 920 ευρώ. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό να καταλάβουμε ότι όλα αυτά που ακούγονται δεν ευσταθούν. Και επειδή σωστά το λέτε, δεν έχεις μόνο την ακρίβεια, αυτό πήγα να σου πω προηγουμένως, κακώς το συνέδριο της Αλήνης, είναι μια πραγματικότητα. Ενέργεια. Το θέμα της ενέργειας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Παραδείγματος χάρη, επικαλούμε πάλι τον κύριο Στουνάρα που είπε ότι 40% σήμερα των πολιτών της χώρας ζουν ενεργειακή φτώχεια. Δηλαδή δεν μπορούσαν να ανάψουν τον καλοριπέρ, δεν άνοιξαν το air condition. Αυτό σημαίνει ενεργειακή φτώχεια. Σημαίνει ότι όταν γίνει η αύξηση των τιμών και θα δούμε πόσο θα πιάσουν τα μέτρα που λέμε τη μείωση των τιμών, αν θα επικαλεστούν οι επιχειρήσεις ότι λόγω της αύξησης, ειδικά του φυσικού αερίου, το οποίο όπως ξέρετε από 30 έχει πάει ήδη στα 62 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα και πάει ψηλότερα, τι θα γίνει με το πετρέλαιο και το πετρέλαιο, γι' αυτό είναι η οικία βουλή, είπα, αν όλα αυτά που λένε βρουν κάποιες δικαιολογίες και δεν γίνουν όπως ακριβώς τα έχουμε ακούσει, γιατί για την προηγούμενη φορά. Και το θέμα της στέγης, το οποίο δεν πρέπει να το αποσυνδέουμε.
8: Τεράστιο.
9: Γιατί η στέγη αυτή που σας αφορά ίσως είναι το πρώτο
8: είναι
9: θέμα.
8: Είναι πιο σοβαρό και από τα σούπερ μάρκετ το θέμα της στέγης. Πανάκριβη, δυσέβρετη,
9: άρα
8: πάρα
9: πολύ σοβαρό. Οι προτάσεις τώρα τι κάνεις. Οι προτάσεις δεν μπορεί να είναι μαγικές. Λες για παράδειγμα, δεν μπορεί να συνεχίσουμε να έχουμε τον υψηλότερο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Και λέω για 60 αγαθά, δεν λέω για τόσους κώδικους, 60 αγαθά. Θα πρέπει να πας στη λογική και τον μέσο όρο της Ευρώπης. Δεν υπάρχει χώρα της Ευρώπης που έχει παραπάνω
8: δεν
9: από
8: υπάρχει. 5%. Εδώ θα βρείτε τείχο, πρόεδρε. Δεν το συζητάει ο κ. Πιερακάκης. Ούτε ο πρωθυπουργός.
9: Αν δεν το συζητάει ο κ. Πιερακάκης, τότε και μετά από δύο μήνες θα λέμε γιατί υπάρχει ακρίβεια. Το ένα κομμάτι είναι αυτό και το άλλο είναι ειδικός χώρος κατανάλωσης.
8: Μπορεί
9: και
8: να έχουμε κάποια έκπληξη στη ΔΕΘ με ένα-δύο προϊόντα, σας το λέω έτσι σαν πληροφορία.
9: Ναι, η ερώτηση όμως ήταν ποια μέτρα πρέπει
8: ναι,
9: να
8: ναι.
9: πάρει.
8: Εσείς
9: να
8: λέτε μείωση ναι, έμεσο φόρου.
9: Αν δεν πάρει αυτά τα μέτρα, ναι. θα πρέπει να μας εξηγήσει κάποιος που ξέρει και εγώ ζω 40 χρόνια την αγορά, πώς ακριβώς έρθει αυτή η μείωση στην ακρίβεια. Δηλαδή, πώς θα προκύψει
8: Μάλιστα.
9: η ακρίβεια να μειώνεται.
8: Το κρατώ αυτό. Μείωση έμεσων φόρων. Πάμε επιθυμητά να κλείσουμε, γιατί έχουμε μια υποχρέωση. Έχουμε, θα έχουμε σε λίγο τον κορυφαίο τενόρο, τον Μάριο Φραγκούλη μαζί μας. Κύριε Κιωσέ, η δική σας τελευταία λέξη επ' αυτού, δηλαδή. Η ακρίβεια στη ρίζα της, δεν λέω να ενισχύσουμε το εισόδημα και να μειώσουμε τους φόρους. Εγώ λέω, επιμένω, η ακρίβεια, η τιμή, αυτή καθεαυτή, πώς μπορεί να πέσει η τιμή του προϊόντος, όχι συμφωνία κυρίων για δύο μήνες, να πέσει και να μείνει σταθερά χαμηλά.
10: Πρακτικά αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να πει μια μαγική λύση, δεν είχαμε εφαρμόσει. Αυτό που είπατε με τους έμεσους φόρους είναι η πιο απλή οριζόντια λύση που μπορεί να σκεφτεί κάποιος.
8: Ναι, αλλά προσπάθει... έτσι δεν μειώνουμε την τιμή. Ο μεσάζων συνεχίζει να κερδίζει με τη μείωση των φόρων. Τον αφήνουμε, ή αφήνουμε το καρτέλ ανενόχλητο ή το χωράφι ράφι και μειώνουμε τους φόρους.
10: Το χωράφι ράφι είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά αν μπείτε στην αγορά και το δείτε και εκεί πέρα δεν υπάρχουν σοβαρά περιθώρια μείωση. Γιατί τα πιο πολλά προϊόντα που συζητάμε είναι συγκεκριμένα εποχικά, στα υπόλοιπα δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Δεν υπάρχουν δηλαδή ούτε μεσάζοντες, ούτε άλλη εφοδιαστική αλυσίδα η οποία να εμπλέκεται. Αφορά συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία ακόμα και εκεί όποια περιθώρια είναι συγκεκριμένα και δεν θα κάνουν μια σοβαρή διαφορά για τον καταναλωτή. Συνολικά στο μέσο όρο που συζητάμε.
8: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε επιβλέον το ρολόι άνω τελεία και να δώσουμε ραντεβού την άλλη εβδομάδα που θα έχει ξεκινήσει οι δυο σας. Η πρωτοβουλία αυτή που θα έχουμε και χειροπιαστά παραδείγματα, ποια προϊόντα είναι, πώς ανταποκρίνονται οι πολίτες, οι καταναλωτές και τότε και με πολύ περισσότερο χρόνο και με τη Λουκία μαζί να τα ξαναπούμε αναλυτικά. Δώσαμε έτσι δύο τίτλους στην αρχή. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και με τους δυο σας πάντα η συζήτηση. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Γιάννη Χατζηδιοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμετρήριου της Αθήνας και τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ, Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών.
11: Real FM. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας! Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος.

0: μαγαζιά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
2: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Ένα υπέροχο τραγούδι. Ο κύριος Μάριος Φραγκούλης το ερμηνεύει και έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον φιλοξενούμε. Κύριε Φραγκούλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι, ολοκένουργιο τραγούδι. Χέρια φτερά, στίχη του εξαιρετικού Παρασκευά Καρασούλου, μουσική Χρήστου Θεοδόρου με τη δική σας μαγική φωνή. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Με αφορμή αυτή τη συναυλία που θα δώσετε την ερχόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου στο υπέροχο θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, με αυτό τον τίτλο. Χέρια φτερά. Για πείτε.
1: Βεβαίως. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος πραγματικά, είναι μεγάλη μου τιμή που παίζουμε στο θέατρο αυτό, στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη, στο θέατρο Βράχων. Είναι μεγάλη μου τιμή που παρουσιάζουμε νέα τραγούδια με τον Παρασκευά Καρασούλο. Είναι μια δεύτερη σελίδα με τον Παρασκευά, έχοντας ξεκινήσει με τον εαυτό του παιδί, με τα νησιά, με τον μικρό πρίγκιπα πριν από κάποια χρόνια, και τώρα με τον Χρήστο Θεοδόρου, πραγματικά με τα χέρια φτερά, μια καλή μέρα, με το επόμενο λάθος που είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακουστεί για πρώτη φορά.
0: Τον θυμάμαι στο ξεκίνημα της δημοσιογραφικής μου διαδρομής όταν ήμουνα συμπτωματικά στη

0: για τραγούδια που πραγματικά έχουμε αγαπήσει και έχει αγαπήσει ο κόσμος, που πιστεύω θα σιγοτραγουδήσει μαζί μας, θα περάσει πάρα πολύ καλά πιστεύω το κοινό και θα ευχαριστηθεί αυτά τα νέα τραγούδια, γιατί είναι τραγούδια αγάπης, τραγούδια ελπίδας. Και εμείς αυτό προτείνουμε φέτος, προτείνουμε τραγούδια που δίνουν στον κόσμο αυτό το μήνυμα, το μήνυμα της αγάπης, της ενότητας, της χαράς και της ελπίδας.
1: Καλά, πάντα πιστεύω. Μια δική σας συναυλία, ένα καλλιτεχνικό γεγονός. Δεν είναι μόνο αυτό το καινούριο τραγούδι, το «Χέρι Αυτερά», είναι ακόμα ένα, το «Μια Καλή Μέρα», ε?
0: Το «Μια Καλή Μέρα», βεβαίως. Και φυσικά είναι και το... και το επόμενο «Λάθος», που είναι ένα τρίτο τραγούδι, το οποίο θα ακουστεί πρώτη φορά στο Θέατρο Βράχων. Τα οποία αυτά τα τραγούδια είναι, είναι τραγούδια που θα ακουστούν σε μια δισκογραφική δουλειά που θα παρουσιάσουμε με τον Παρασκευά μέσα στο φθινόπωρο, που θα είναι μια ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά και πιστεύουμε ότι θα είναι όπως ήταν ο Κήπος των Ευχών με τον Παρασκευά, μια νέα δισκογραφική δουλειά που πιστεύω θα εκπλήξει τον κόσμο. Είναι ένας άλλος Μάριος Φραγκούλης, ένας άλλος Παρασκευάς Καρασούλος, είναι πολλές δισκογραφικές, πολλές δικές μου μουσικές, όπως και πολλές μουσικές του Χρήστου
1: Θεοδόρου
0: φυσικά.
1: Από τη, από τη μικρή Άρκτο, ε?
0: Από τη μικρή Άρκτο.
1: Και θα είναι μαζί σας και ένας νέος ερμηνευτής, ο Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης.
0: Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης, ο οποίος ήταν και δική μου επιλογή, αλλά και της μικρής Άρκτου, στην πέμπτη ακρόαση. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί δεν είναι ένας νέος που απλά έχει μια καλή σκηνική παρουσία. Είναι ένας νέος με τρομερό ταλέντο, με μεγάλη έτσι, εμβέλεια και τρομερή τεχνική, ας πούμε, στο τραγούδι. Γράφει και τα δικά του τραγούδια και πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει να τον ακούσει το κοινό. Κάνουμε την περιδία μας φέτος όλο το καλοκαίρι. Ο Παρασκευάς έχει υπογράψει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα και πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να φέρει και ένα νεότερο κοινό. Έτσι κι αλλιώς τα τραγούδια που τραγουδάμε είναι πολύ γνωστά και πολύ αγαπητά.
1: Επειδή σας ακούω και είναι υπέροχο όλα στα τραγούδια και καλά η φωνή σας δεν συζητείτε, δεν είναι μόνο τα ελληνικά τραγούδια, εσείς ερμηνεύετε εκπληκτικά και διαμάντια του διεθνούς ρεπερτορίου. Θα υπάρχουν και αυτά στη συναυλία.
0: Βέβαια. Θα υπάρχει και ο Λούτσιο Ντάλα, θα υπάρχει ο Νίνο Ρότα,
1: τέτοιες φωνές δεν έχουμε πολλές.
0: Ο Νικόλα Πιοβάνη. Ναι, σίγουρα. Είναι τραγούδια που πιστεύω ότι έχει αγαπήσει ο κόσμος και έχει αγαπήσει μέσα από το ρεπερτόριο το δικό μας και μέσα από την πορεία
1: μας. Εσείς ποια έχετε αγαπήσει περισσότερο, αν σας ρωτούσα με το χέρι στην καρδιά, προτιμάτε το Μάριο Φραγκούλη του διεθνούς ρεπερτορίου ή με τα ελληνικά τραγούδια, και τα κλασικά ή τα καινούρια?
0: Και τους δύο αγαπώ, γιατί και οι δύο είμαι εγώ. Δηλαδή θεωρώ ότι επειδή έχω ξεκινήσει από το εξωτερικό και έχω ξεκινήσει από το musical στο Λονδίνο, στο West End, το West End υπήρξε ένα πολύ μεγάλο μάθημα στην ζωή μου. Δηλαδή το Les Misérables, το Phantom of the Opera, το West Side Story υπήρξαν μεγάλοι δάσκαλοι στην πορεία μου.
1: Βοηθάει και το εύρος των φωνητικών σας δυνατοτήτων που είναι...
0: Σίγουρα. Και γι' αυτό, ας πούμε, και τραγούδια όπως το Χάρτινο το Φεγγαράκι, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Παρασκευάς Καρασούλος με την πολύ σπουδαία του δουλειά σαν στιχουργός, μου έχει δώσει αυτές τις εικόνες που δεν θα μπορούσα να τις ερμηνεύσω αν δεν ήμουν πραγματικά ηθοποιός και δεν μπορούσα να δω αυτές τις εικόνες σαν ηθοποιός. Γιατί πραγματικά αυτό είναι το κέρδος ενός τραγουδιστή που έχει ζήσει το θέατρο και έχει παίξει αυτούς τους ρόλους. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για έναν τραγουδιστή να έχει περάσει μέσα από το θέατρο και να έχει βιώσει.
1: Φαίνεται αυτό, κύριε Φραγκούλη, στη σκηνική σας παρουσία συνολικά. Γιατί ένας τραγουδιστής δεν είναι απλώς να ερμηνεύει τραγούδια φωνητικά, είναι συνολική η παρουσία στη σκηνή. Μπορεί να συνεπάρει το κοινό ή να χάσει. Εσείς δίδετε περισσότερους πόντους. Αυτή η συναυλία λοιπόν είναι Δευτέρα 9 το βράδυ στο Θέατρο Βράχων με Έλληνα Μερκούρη. Με Μερκούρη 9 το βράδυ ώρα 6, στη μέση εισιτηρίων από 20 ευρώ. Προπόληση από το ticketservices.gr. Πριν σας αφήσουμε να ακούσουμε, Μαρία, τι θα ακούσουμε?
0: Πρέπει να σας πω όμως ότι... Να σας πω ότι...
1: Όχι, να ακούσουμε λίγο Μάριο Φραγκούλη και μετά θα συνεχίσετε. Μαρία, τι θα ακούσουμε? Όμορφη πόλη. Να ακούσουμε όμορφη πόλη. Για να ακούσουμε.
0: Βεβαίως.

0: μαγική, πραγματικά φωνή. Κύριε Φραγκούλη, ελάτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανεβαίνετε στο, εντάξει, είναι μοναδικές οι φωνητικές ικανότητες. Για πείτε μας.
1: Ήθελα να σας πω ότι θα συμμετέχουν και νέα παιδιά, γιατί θα μπορούσα να προσκαλέσω έναν καλλιτέχνη σημαντικού μεγέθους και τα λοιπά στον χώρο, εννοείται, γιατί υπάρχει αυτή η φιλία με τους αγαπημένους μου συναδέλφους, αλλά επιλέξαμε με τον Παρασκευά να φέρουμε τα νέα παιδιά. Θα έρθουν νέα παιδιά της Πέμπτης Ακρόασης που πραγματικά μας έχουν εντυπωσιάσει.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Ρίσμα 92.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Πτολεμαϊδα. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη μετάβαση που βιώνει η περιοχή μετά την απολιγνητοποίηση, τονίζοντας ότι η σταδιακή υποχώρηση του λιγνίτη είχε ξεκινήσει από το 2010 και η πορεία αυτή είναι μη αναστρέψιμη. Νωρίτερα από τη Φλόρινα αναφέρθηκε στις νέες παραγωγικές επενδύσεις που δρομολογούνται, οι οποίες, όπως είπε, δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Παράνομη χαρακτήρισε από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Όπως τόνισε, η Άγκυρα αντιδρά στις ελληνικές πρωτοβουλίες γιατί η χώρα μας υπερασπίζεται στο πεδίο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Εφιαλτικές είναι οι διαστάσεις που λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ, καθώς πλημμύρες και λασπορροές έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους αστέγους. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 538 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, ενώ σχεδόν 2.000 εξακολουθούν να αγνοούνται. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος 18χρονης εχθές τους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να δοθούν περαιτέρω απαντήσεις για τις συνθήκες του θανάτου της νεαρής κοπέλας. Σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Συναγερμός έχει σημάνει στο Λονδίνο λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει σε βιομηχανική περιοχή πολύ κοντά στο στάδιο Wembley, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί και η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή Μετροπόλιταν του μετρό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε κέντρο διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι προηγήθηκε έκρηξη. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Θέουτα της Ισπανίας από την πρωτοφανή μεταναστευτική κρίση που προκαλεί αντιδράσεις από κατοίκους οι οποίοι καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Στον ημιτελικό του σκιφ ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Άμστερνταμ προκρίθηκε ο Στέφανος Ντούσκος. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης τερμάτισε άνετα στην τρίτη θέση, στην τρίτη προημιτελική σειρά και αύριο στις 4 και 4 το απόγευμα θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής. Περισσότερα στο philathlos.gr. Real Weather.

Αύριο και μόνο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο αναμένονται τις απογευματινές ώρες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 8 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8. Το DIRI, The American University of Greece ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.

0: μάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρτεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
6: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
7: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
6: Για πες μου λοιπόν, medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
8: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
6: Το ρίχνω.
8: Ωραία, έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
6: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
8: Ναι.
6: Τι βλέπεις?
8: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
6: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
9: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Με Μάριο Φραγκούλη επιστρέψαμε, γιατί έχουμε ήδη τους νικητές. 5 διπλές προσκλήσεις είπαμε για τη μεγάλη συναυλία του Μάριου Φραγκούλη στο Θέατρο Βράχων τη Δευτέρα 31 Αυγούστου σε 9 το βράδυ, και ήδη έσπασε το τηλεφωνικό κέντρο. Η πτυχερή λοιπόν μου τους έδωσε η Δέσποινα Καλοχέρη είναι η Μαρία Δημητρίου, ο Σταύρος Κυπουργός, ο Γιώργος Δανιηλίδης, ο Ανδρέας Καραγκούνης και ο Ισίδωρος Καμπόλης. Είναι οι 5 πρώτοι. Μπορούν να έχουν 5 διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία του Μάριου Φραγκούλη. Θα συνεννοηθούν με το 211-200-8200 για το πώς θα τις παραλάβουν ώστε τη Δευτέρα να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Μάριου Φραγκούλη στο Θέατρο Βράχων με Έλληνα Μαρκούλη. Λοιπόν, είμαστε και πάλι μαζί 10 λεπτά μετά τις 4. Η RFM 97,8. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο μαζί σας ως τις 5. Με την Μαρία Χριστοδούλα απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, τη Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη Δέσποινα Καλοχέρη να υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα στο 211-200-8200. Θα μείνουμε σε περιβάλλον οικονομίας και σε αυτό το δεύτερο, το τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Προηγουμένως, τώρα να σας πω δύο λόγια για τα ελληνοτουρκικά. Επειδή είχαμε συζητήσει όλες τις τελευταίες μέρες στον απόήχο των τουρκικών προκλήσεων και τη συνέντευξη του Γιώργου Γεραπετρίτη που μας έδωσε την περασμένη Δευτέρα και των μηνυμάτων που έστειλε, με πιο βασικό ότι αν έχουμε τα ίδια στην ΚΑΣ όπως είχαμε και τότε, αυτή τη φορά δεν θα απαντήσουμε μόνο στο πεδίο όπως μου είχε πει πέρσι τέτοια εποχή, αλλά θα απαντήσουμε με φρεγάτες και θα απαντήσουμε και με F-16, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αναβαθμισμένα F-16, για να πάρουν το μήνυμα οι Τούρκοι της ελληνικής αποφασιστικότητας. Την ώρα λοιπόν που έστελνε ένα αντίστοιχο μήνυμα σήμερα στην Τουρκία από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών, είχαμε πρόκληση με μεγάλη σημασία για μένα. Διότι δεν είχαμε μια οποιαδήποτε παραβίαση στο Βόρειο Αιγαίο. Πέταξε τουρκικό ντρόουν και παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Δεν είναι τυχαία περιοχή, είναι η περιοχή που έχει χαρτογραφηθεί από την Τουρκία για το πρώτο από τα δύο αυθαίρετα θαλάσσια πάρκα, τα οποία είναι εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων, καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, με τους Τούρκους να λένε ότι αυτό δεν είναι τυχαία επιλογή, αυτό στέλνει μήνυμα και κυριαρχικών δικαιωμάτων και θαλασσίων ζωνών τουρκικής δικαιοδοσίας, εντελώς αυθαίρετα. Οι Τούρκοι λοιπόν, η μία περιοχή είναι αυτή η Σφίνα μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και η άλλη που περικυκλώνει το Καστελόριζο. Οι Τούρκοι λοιπόν έστειλαν μία επανδρομένο ντρόουν το πρωί σήμερα στο FIR Αθηνών, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο. Φυσικά αναχαιτίστηκε αμέσως από ζεύγος μαχητικών F-16. Λέει πολλά αυτό. Την ίδια ώρα ο κύριος Γεραπετρίτης έστελνε από το βήμα της Βουλής το μήνυμα ότι οι αντιδράσεις της Τουρκίας έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στο πεδίο, το τόνισε. Αν ενοχλεί, είπε αυτό, αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την ισχύ της Ελλάδας για να τη φέρουμε εκεί που δεν ήταν ποτέ. Θέλει προσοχή, κλιμάκωση της έντασης. Η Ελλάδα απαντά με αποφασιστικότητα. Το θέμα είναι τι θα κάνει η Τουρκία και ως πού θα το φτάσει η Τουρκία. Πάμε λοιπόν τώρα στο πεδίο της οικονομίας με τον κατεξοχήν καθήλυνα αρμόδιο, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο. Κύριε Τσάπαλη, καλησπέρα σας από το Real FM.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε και ευχαριστούμε πάντα τα αποκρίνεστε και να πω ότι φαντάζομαι ότι έχουν πάρει φωτιά οι μηχανές στο Υπουργείο Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας εν ώψη των εξαγγελίων Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχουν κλειδώσει ή ακόμα σβήνουν και γράφουν οι επιτελείς, κύριε Τσάπαλε?
1: Κοιτάξτε, ο βασικός πυρήνας έχει κλειδώσει, αλλά πάντοτε λίγες μέρες πριν τις ανακοινώσεις μπαίνουν οι τελικές πινελιές και ολοκληρώνεται ουσιαστικά η ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Για να μας δώσετε ένα κλίμα, έχετε τους άξονες φαντάζομαι και τους επεξεργάζεστε. Είναι και κομμάτια που λέτε να βρω να δώσω την τελευταία στιγμή, μην μας πείτε πού, άλλα 100 εκατομμύρια ή το ποσό, και δεν μιλώ τώρα, φέτος, μιλώ 27, 28, 29, 30.
1: Κοιτάξτε, το ποσό και για το 27 αλλά και έτσι, η εκτίμηση για τα επόμενα χρόνια, τα βασικά μεγέθη έχουν ήδη εντοπιστεί, κλειδώσει ακριβώς. Όσον αφορά το 2027 που είναι και το πιο κοντινό, φαίνεται ότι το πακέτο θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ο επιπλέον χώρος ουσιαστικά για μέτρα ενίσχυσης εισοδήματος και μείωσης φορολογίας για μέτρα του 2027. Από εκεί και πέρα υπάρχουν εκτιμήσεις και για τα επόμενα χρόνια, γιατί με βάση την πορεία της οικονομίας. Επίσης υπάρχει ρήτρα διαφυγής, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, για επενδύσεις και για έργα σε υποδομές ενέργειας, που και αυτά δεν είναι λίγα χρήματα.
0: Δίνουν περιθώριο κινήσεων, βέβαια.
1: Δίνουν περιθώριο και τα οποία όμως.
0: Όταν λέμε ρήτρα διαφυγής, να εξηγήσουμε στους ακροατές μας ότι μιλούμε για ποσά τα οποία μπορούν να υπερβούν τον πύχη, εξηγήστε μας πώς, που υπάρχει για τις υπόλοιπες δαπάνες. Εξηγήστε μας πώς τι γίνεται στο τομέα της ενέργειας.
1: Ουσιαστικά δίνεται δυνατότητα για κάποιες επενδύσεις σε έργα υποδομών που αφορούν την ενέργεια και που θα έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα και τη μείωση του κόστους ενέργειας για τα νοικοκυριά. Άρα έμεσα στηρίζουμε την τσέπη του κάθε πολίτη. Ουσιαστικά αυτές οι δαπάνες εξαιρούνται από τις οροφές δαπανών που μας έχουν δεσμεύσει
0: αυτό.
1: Οι ευρωπαϊκοί κανόνες.
0: Είναι πέραν των οροφών. Λέτε ότι μπορώ να δώσω ένα δις, αλλά αυτό αν είναι άλλο ένα στην ενέργεια δεν μετράει σε αυτό το δισεκατομμύριο.
1: Προστά.
0: Να πω
1: πολύ
0: μέσα στις πρωτοβουλίες αυτές, ενώ περιμένουμε να δούμε πού θα φτάσει το ρεύμα, γιατί έχουμε μεγάλες αυξήσεις, δεν είναι μόνο το ντίζελ, δεν είναι μόνο η αμόλυβδη, είναι και το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα. Μία από τις πρωτοβουλίες θα είναι η υπουργική απόφαση που θα βγει άμεσα από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος για να μπορούν όλοι να βάλουν φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, στη βεράντα τους και έτσι να έχουν και μία μείωση στο λογαριασμό του ρεύματος έως 30% μεσοσταθμικά. Δεν μου το απαντήσατε, το είπα εγώ. Ναι, ναι.
1: Είναι πολλές οι δράσεις που τρέχουν και μια πολύ σημαντική είδηση, χθεσινή μάλιστα, είναι η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση
0: του Κλιματικού Ταμείου.
1: Του Κλιματικού Ταμείου, ναι, ακριβώς. Το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα.
0: Είναι δισεκατομμύρια.
1: Είναι πάνω από 5 δις μέχρι το 2032. Χρήματα τα οποία θα πάνε άμεσα στα νοικοκυριά. Για παράδειγμα, σας φέρω δύο παραδείγματα. Πάνω από 60.000 κατοικίες θα μπορέσουν να αναβαθμιστούν ενεργειακά. Πάνω από 200.000 νέοι θερμοσύφωνες και ατλίες θερμότητας θα μπορέσουν να εγκατασταθούν στα νοικοκυριά. Και φυσικά δίνεται και δυνατότητα έως 100 ευρώ αύξηση του επιδόματος.
0: Στους 780.000 δικαιούχους θα πάρουν έως 100 ευρώ αύξηση, αυξημένο επίδομα δηλαδή, για το 2027. Πολύ σημαντικό είναι αυτό.
1: Αναλόγως του σε ποια περιοχή βρίσκονται και τι ανάγκες έχουν για θέρμανση.
0: Οι πιο βόρειες και κρύες περιοχές θα πάρουν περισσότερα. Τώρα, επειδή θα πιστεύουν όλοι ότι τρελάθηκα και ότι σας λέω τι ωραία που έρχονται οι εξαγγελίες και θα λύσουν τα προβλήματα, κανένα πρόβλημα δεν λύνεται με καμία εξαγγελία. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, ασφικτικό το πρόβλημα για χιλιάδες ή εκατομμύρια νοικοκυριά που δεν τα βγάζουν πέρα. Πάμε λοιπόν ένα-ένα να τα δούμε, αφού σας πω ότι η δική μου αίσθηση είναι ότι το πακέτο θα είναι προστοβαρές, θα είναι ίσως 4 δισεκατομμύρια σε βάθος τετραετίας και πενταετίας, και ότι ξέρω, και μην μου το επιβεβαιώσετε, ξέρω δεν μπορείτε να μιλήσετε, σας το λέω εγώ από τις πληροφορίες μου, ότι πάρα πολλά από τα μέτρα θα είναι σε δόσεις. Δηλαδή, και να ξεκινήσουμε από αυτό, ότι η προκαταβολή φόρου θα μειωθεί σε δόσεις μίσως 10% το χρόνο, σε βάθος τετραετίας και πενταετίας. Δηλαδή, η λογική θα είναι ότι πάμε και μειώνουμε σιγά σιγά. Μην περιμένει κανείς ότι θα μειωθεί 50% άμεσα, θα μειώνεται σιγά σιγά.
1: Η προκαταβολή φόρου είναι κάτι που πράγματι εξετάζουμε και μας απασχολεί. Είναι στο τραπέζι. Θυμίζω ότι αυτή η κυβέρνηση με το που εξελέγει μείωσε την προκαταβολή φόρου στο 80% για νομικά πρόσωπα και στο 55% για ελεύθερους επαγγελματίες. Επομένως, γνωρίζουμε.
0: Αλλά παραμένει και παραμένει δυσβάσταχτη. Ναι.
1: Γνωρίζουμε την αναγκαιότητα και καταλαβαίνουμε και το παράλογο της ρύθμισης αυτής. Μιλάμε για ένα μέτρο το οποίο όλοι συμφωνούμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να αποχωρήσει. Είναι όμως 4 δισεκατομμύρια ευρώ το ποσό το οποίο συγκεντρώνεται από αυτή την πηγή. Επομένως, όποια λύση βρεθεί θα πρέπει να είναι λελογισμένη χωρίς να οδηγεί σε δημοσιονομικά διέξοδα.
0: Αυτό και θα
1: όμως
0: γίνει κλιμακωτά η μείωση.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό γνωρίζουμε πολύ καλά την ανάγκη και γι' αυτό κοιτάμε και το εξετάζουμε για το πόσο μπορούμε αυτή την επιβάρυνση να την αντιμετωπίσουμε.
0: Τώρα, το ερώτημα είναι, πριν πάμε σε ένα-ένα τα μέτρα, εάν θα είναι μέτρα τα οποία πραγματικά θα μπορέσουν να βοηθήσουν οικοκυριά, μισθωτού, συνταξιούχου που παίρνουν σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ. Είχα πριν μήνυμα ότι παίρνει μια κυρία σύνταξη κυρία από την Αργυρούπολη 419 ευρώ. Θα μπορέσουν λοιπόν να κάνουν του ανθρώπου να ζουν αξιοπρεπώς. Γιατί ξέρετε, απέναντί και πολιτικά, εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη που τάζει 13η σύνταξη, έχετε και τον Αλέξη Τσίπρα που έχει βασικό του σύνθημα ζωή με αξιοπρέπεια. Και λένε ότι έχετε παραπάνω χρήματα και σήμερα δεν ακούσαμε τον κύριο Βελόπουλο τηλεοπτικά. Όλοι οι αρχηγοί το ίδιο μου λένε, ότι μπορείτε να δώσετε χρήματα. Ποιος το λέει ότι δεν υπάρχουν χρήματα? Υπάρχουν από εάν υπάρξει μεγαλύτερη ανάπτυξη, εάν υπάρξουν μεγαλύτερες επενδύσεις, μεγαλύτερες οικονομίες, λιγότερες πατάλες, αυτό το πλεόνασμα να κατευθυνθεί σε ελάφρυνση των ευάλωτων και όχι σε πρόρια αποπληρωμή του χρέους. Τι λέτε γι' αυτό? Αυτό θα είναι το βασικό επιχείρημα που θα έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση στον δρόμο για τις κάλπες. Έχετε, αλλά πάνε αλλού.
1: Καταρχάς, να πούμε ότι πράγματι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν, όπως και όλα όσα έχουν ανακοινωθεί στο παρελθόν, στόχο έχουν να λιάνουν τις δυσκολίες καθημερινότητας και να επουλώσουν και αδικίες του παρελθόντος που προέρχονται από τα μνημονιακά χρόνια. Κανείς από εμάς δεν ισχυρίστηκε όσα μέτρα και αν έχουν εξαγγελθεί, που πρόκειται να εξαγγελθούν, ότι λύνουν το βιοποριστικό πρόβλημα των Ελλήνων και ότι λύνουν τα προβλήματα και τις ανάγκες που έχουν στο σύνολό τους. Σε καμία περίπτωση. Τα προβλήματα είναι πράγματι, και συμφωνώ μαζί σας, αρκετά μεγαλύτερα από το να καλυφθούν από απλές εξαγγελίες, παρά το γεγονός ότι είναι σημαντικές σε επίπεδο χρημάτων. Όπως και να το κάνουμε όμως, εμείς δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τα άλλα κόμματα σε επίπεδο δημοσιονομικού λαϊκισμού. Γιατί και το ΠΑΣΟΚ και ο ΕΛΑΣ είναι ξεκάθαρο ότι έχουν επιδοθεί σε μια κούρσα και μεταξύ τους, αλλά και απέναντι στην κυβέρνηση, ενός ακραίου δημοσιονομικού λαϊκισμού, που τάζουμε τα πάντα στους πάντες, χωρίς να λογαριάζουμε τον ξενοδόχο. Και ο ξενοδόχος είναι οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρώπης. Είναι το γεγονός ότι ακόμα και αν έχουμε υπερπλεώνασμα, όπως είχαμε το 25, 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν μπορούμε και δεν μας επιτρέπεται από την Ευρώπη να δώσουμε και τα 2,8 δις πίσω στους πολίτες μειώνοντας φόρους. Μπορούσαμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ από αυτά, όπως και τα δώσαμε, και τα υπόλοιπα για να μειώσουμε γρηγορότερα το χρέος ή για να κρατήσουμε χρήματα για ώρα ανάγκης, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, ειδικά αυτές τις εποχές που εξελίσσεται το πράγμα. Επομένως, όσοι λένε, βγάλαμε 3 δις πέρσι, ελάτε να τα δώσουμε για 13η σύνταξη ή για 13ο μισθό, είναι λαϊκιστές, πραγματικά λαϊκιστές και επικίνδυνοι για τη χώρα και την οικονομία, γιατί αν ήταν στην κυβέρνηση και τα κάνανε αυτά, την επόμενη μέρα η χώρα θα ήταν σε επιτήρηση. Και όλοι θυμόμαστε τι σημαίνει επιτήρηση και τι σημαίνουν μνημόνια.
0: Τώρα πάμε στους συνταξιούχους, αυτό είναι η πολιτική σας απάντηση, πάμε στα πρακτικά. Συνταξιούχοι, γίνει πάρα πολύ συζήτηση και το βλέπω, το έχουμε πρωτοσυζητήσει πριν φύγουμε για διακοπές. Εσείς το είπατε πρώτος. Βλέπω τώρα γίνεται κάθε μέρα και σε μια άλλη εφημερίδα πρωτοσέλιδο ότι καταβάλλονται προσπάθειες στα 300 ευρώ του επιδόματος του Νοεμβρίου να αυγατήσουν έως του σημείου, δεν ξέρω αν θα το φτάσετε, να πάνε στα 446, να γίνει δηλαδή μια άτυπη 13η εθνική σύνταξη, ή αν δεν γίνει αυτό εφικτό, να αρθούν εισοδηματικά κριτήρια που κάνουν εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους να χάνουν αυτό το επίδομα των 300 ευρώ. Εκεί θα βγει ο λογαριασμός να τα καταφέρετε.
1: Λίγες μέρες πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα υπάρξει σημαντική και συγκεκριμένη συμβολή και αναφορά στην ομιλία του Πρωθυπουργού για τους συνταξιούχους. Και αλίμονο αν δεν υπήρχε, καμιά φορά, όσες φορές και αν έχει ανέβει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει παραλείψει τους συνταξιούχους, οι οποίοι.
0: Και με κάτι καινούργιο με αυτά που ξέρουμε. Γιατί αν είναι αυτά που ξέρουμε, δηλαδή 300 ευρώ κατάρριξη προσωπικής διαφοράς, αύξηση 3%, τα ξέρουμε.
1: Θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τους συνταξιούχους που θα έρθουν ουσιαστικά να συμπληρώσουν και πράγματα τα οποία ήδη γνωρίζουμε, όπως πολύ σωστά είπατε. Για παράδειγμα, τα 300 ευρώ που ακόμα δεν έχουν καταβληθεί. Mm. Θα καταβληθούν για πρώτη φορά Νοέμβριο και σε πάνω από μισό εκατομμύριο επιπλέον δικαιούχους. Πέραν αυτών, ωστόσο, αυτή τη χρονική στιγμή δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Θα υπάρξουν αναφορές, ωστόσο, για τους συνταξιούχους. Στη λογική της άβλυνσης αδικιών. Αυτό μόνο μπορώ να πω.
0: Είναι στο ραντάρ σας και η μείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε κύριες και επικουρικές συντάξεις?
1: Εξετάζοντα όλο αυτό το διάστημα, εξετάστηκαν πολλές και διαφορετικές ανάγκες των συνταξιούχων. Μία από αυτές ήταν και η ΕΑΣ, για παράδειγμα.
0: Πάγιο αίτημα.
1: Πάγιο αίτημα που το κατέθεσαν και επίσημα ξανά οι συνταξιοδοτικοί φορείς της χώρας. Επέραν αυτών, ωστόσο, αυτή τη χρονική στιγμή δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω.
0: Ωραία. Αυτό που είναι δεδομένο και καταλαβαίνω ότι έχει κλειδώσει, τώρα για να πάμε ξανά στον επιχειρηματικό κόσμο, είναι η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, το οποίο έφτασε η ώρα να το αποχαιρετήσουμε.
1: Εντάξει, τα νομικά πρόσωπα, υπάρχει στα νομικά πρόσωπα ακόμα αυτή η εκκρεμότητα. Είναι και αυτό ένα μέτρο σημαντικό που αποφέρει περί τα 250 εκατομμύρια το χρόνο στον προϋπολογισμό, αλλά και μια σημαντική επιβάρυνση για τα νομικά πρόσωπα. Είναι και αυτό κάτι το οποίο εξετάστηκε όλο αυτό το διάστημα. Όπως επίσης εξετάστηκαν και άλλες ανάγκες πέραν της προκαταβολής φόρου, όπως το θέμα των τεκμηρίων για τους ελευθέρους επαγγελματίες. Εδώ η λογική είναι όχι στην κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, αλλά στην επικαιροποίηση, στον εξορθολογισμό αυτού του τεκμηρίου. Γιατί θυμίζω ότι πριν 3 χρόνια που θεσπίστηκε, είχαμε βγει από την πρώτη στιγμή και το είχαμε πει, και εγώ θυμάμαι, ήμουν από τους πρώτους που βγήκε λόγω της θέσης μου, ότι δεν πρόκειται να μείνει ΕΣΑΗ το τεκμήριο. Θα έρθει η ώρα όπου θα αντικατασταθεί από σύγχρονες μεθόδους τεχνολογικές, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστόλης, η διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, για να έρθει η ώρα να μειώσουμε, να αμβλύνουμε, να εξορθολογήσουμε αυτό το συγκεκριμένο τρόπο φορολόγησης. Και νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να γίνει αυτό, σε συγκεκριμένους κλάδους που έχουν επιδείξει τους τελευταίους μήνες μια σημαντική βελτίωση στο κομμάτι της μείωσης της φοροδιαφυγής.
0: Επειδή ακούω ότι θα καταργηθούν ή θα μειωθούν περισσότερο, θα το δούμε, τα τεκμήρια για τους συνεπείς. Πώς ορίζεται ένας συνεπής φορολογούμενος, γιατί όλοι οι φορολογούμενοι δηλώνουν ότι είναι συνεπείς?
1: Αυτή είναι η λέξη κλειδί, όρος συνεπής επιχειρηματίας, συνεπής επιχείρηση και το καθεξής. Υπάρχουν μέθοδοι και κυρίως υπάρχουν μέθοδοι όσον αφορά τα δηλωθέντα, το τι δηλώθηκε τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το παρελθόν, η συμμόρφωση σε σχέση με τις υποχρεώσεις που έχει ένας επιχειρηματίας, όπου για παράδειγμα διασύνδεση POS, ταμιακές μηχανές, ψηφιακό πελατολόγιο, ψηφιακό δελτίο αποστολής. Όλα αυτά είναι ενδείξεις και εργαλεία που τα τελευταία χρόνια μας βοήθησαν στο να αποκαλυφθεί λεγόμενη κρυμμένη φορολογικά ύλη. Εκεί λοιπόν που σε κλάδους υπήρξε μεγάλη αποκάλυψη τέτοιων εισοδημάτων, δεν υπάρχει και λόγος να συνεχίζεται η καθολική εφαρμογή του τεκμηρίου στο τεκμηρίου τρόπου φορολόγησης. Γιατί ακριβώς έχει αντικατασταθεί από νέες μορφές
0: ενόπλων. Είπατε τη λέξη κλάδος και με βάλατε σε σκέψεις. Θα αφορά η συνέπεια κλάδους που είναι συνεπείς ή μεμονωμένους. Θέλω να πω, θα ψάχνετε έναν του συνεπείς ή θα πείτε ο κλάδος του χ επαγγέλματος είναι συνεπής, άρα εδώ παίρνουμε αυτό το ευνοϊκό μέτρο.
1: Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στην ώρα τους. Πάντως, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι και σε επίπεδο κλάδου, αλλά και σε επίπεδο μεμονωμένα αναεπιχείρηση, μπορεί η ΑΔΕ, η φορολογική διοίκηση, να εντοπίσει ποιες επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει σημάδια συνέπειας και φορολογικής συμμόρφωσης και ποιες όχι ή ποιες λιγότερο.
0: Τώρα, μια ερώτηση, ένα θέμα που δεν έχουμε συζητήσει ποτέ μαζί, είναι αν θα υπάρχει κάποιο μέτρο που θα είναι άμεση ωφέλεια, επειδή καταλαβαίνω ότι τα περισσότερα από αυτά που συζητάμε είναι για τα εισοδήματα του 27, θα δούμε στη φορολογική δήλωση του 28, αλλά οι ανάγκες τρέχουν. Θα υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία θα είναι άμεση ωφέλεια, δηλαδή θα δούμε τους επόμενους 2, 3, 4 μήνες χρήματα, όχι εμείς, αυτοί που τα χρειάζονται, χρήματα στην τσέπη τους.
1: Αυτά τα οποία θα ανακοινωθούν αφορούν το 2027. Για το 2026 υπάρχουν άλλα ποσά τα οποία ακόμα δεν έχουν δοθεί και τα οποία θα δοθούν μέσα στους επόμενους μήνες, όπως είναι η διπλή επιστροφή ενοικίου, όπως είναι ξανά η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, όπως είναι το 300 για τους συνταξιούχους, όπως είναι η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για πάνω από 700.000 συνταξιούχους.
0: Το είναι γνωστό. Όλα το 300 προσωπική διαφορά και αύξηση είναι γνωστά. Λέω αν θα υπάρχει κάτι καινούριο,
1: όχι,
0: το οποίο θα δούμε και θα είναι άμεση απόδοση.
1: Όχι. Είναι χρήματα αυτά τα οποία θα ανακοινωθούν για το 2027. Για το 2026 έχουμε ανακοινώσει και αναμένονται να εφαρμοστούν αυτά που έχουν ανακοινωθεί.
0: Προηγουμένως μιλούσαμε για την ακρίβεια, τελευταία ώρα με τον κύριο Χατζηθεοδοσίου, και έλεγε ότι ένα θέμα επέμεινε, το έχει ξαναπεί πολλές φορές, είναι η μείωση εμέσων φόρων, μείωση ΦΠΑ. Θα το συζητούσε το οικονομικό επιτελείο σε ένα ή δύο περιπτώσεις στοχευμένα, δεν ρωτώ τυχαία, μία ή δύο.
1: Κοιτάξτε, είναι μια συζήτηση πολλών μηνών, πολλών ετών εγώ θα έλεγα. Έχει αποδειχθεί και στην πράξη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο ότι μία μείωση στους συντελεστές ΦΠΑ δεν οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε αντίστοιχη μείωση στην τελική τιμή του προϊόντος. Αυτό πήγαμε, το κάναμε για παράδειγμα στα κριτικά νησιά, μειώνοντας κατά 30% τους φορολογικούς συντελεστές ΦΠΑ τις αρχές του έτους. Δεν μειώθηκαν αντιστοίχως τα ποσά, τα προϊόντα ή υπηρεσίες σε περιοχές όπως η Σαμοθράκη, η Καρία, η Λέρος και το καθεξής. Και αυτό γιατί είναι πολύ λογικό. Υπάρχει ελεύθερη αγορά. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε την καθολική μείωση στο τελικό προϊόν, γιατί υπάρχει μια σειρά από μεσάζοντες που ωφελούνται από αυτή τη μείωση του φόρου και όσους ελέγχους και αν κάνεις, αυτός ο νόμος της αγοράς θα συνεχίζει να εφαρμόζεται. Επίσης, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει και αυτή εκθέσει τις απόψεις της, όπου μας λέει ότι δεν θα οδηγούσε σε τέτοια αποτελέσματα, όσο τουλάχιστον θετικά περιμένουμε να είχε μια μείωση στον ΦΠΑ. Και γι' αυτό επιλέξαμε από την πρώτη στιγμή φέτος να μειώσουμε τους άμεσους φόρους, τους συντελεστές της άμεσης φορολόγησης, που εκεί ένα ζευγάρι μισθωτών με δύο παιδιά ήδη από τον Ιανουάριο έχουν δει μια αύξηση στις απολαβές τους κατά 100 με 120 ευρώ ο καθένας τους. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μας, η συνταγή για να στηρίξει ισχυρότερα και πιο δίκαια και περισσότερο τα εισοδήματα των οικοκυριών.
0: Κοντός ψαλμός αλλούια, κύριε Τσάπαλε, ευχαριστούμε πολύ. Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, μαζί μας στο Real FM. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε με το μεγάλο θέμα που έχει συγκλονίσει τον πλανήτη. Αυτό το

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8.30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαπώνη.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
6: Σε εξέλιξη είναι στο Λονδίνο η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στο στάδιο Wembley. Έκλεισε κεντρική γραμμή του μετρό.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
6: 34 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Πάτρα, 33 στη Θεσσαλονίκη και 31 στην Πύλο και την Ελαφώνησο.
8: Midea.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μέχρι τώρα, όσο περίμενα για να επιστρέψουμε, παίρνω ένα μήνυμα στο κινητό που γράφει τροχέα με κεφαλαία από πάνω και από κάτω. Νέα τροχέα παράβαση. Ελέγξτε την ενημέρωση και έχει μία πηγή. Αυτό είναι παγίδα. Είναι μπαίνεις μέσα για να σου πάρουν τα στοιχεία, τα χρήματα. Μην το πατήσετε, μην το ανοίξετε. Δεν υπάρχει αυτό ένα μήνυμα που γράφει από πάνω τροχέα. Νέα τροχέα παράβαση. Ελέγξτε την ενημέρωση. Δεν υπάρχει. Με παράξενα, δηλαδή είναι HTTPS, κάθετος bit.yly, κάθετος 4C, είναι άσχετο, δηλαδή δεν υπάρχει τροχιά Αττικής, μία κανονική θεσμική διεύθυνση. Προσέξτε. Λοιπόν, το θέμα που κυριαρχεί παγκοσμίως και βλέπω τώρα και τα πρωτοσέλιδα στα μέσα σε όλο τον κόσμο, τα μεγάλα μέσα σε όλο τον κόσμο, είναι αυτό το απόκοσμο, αυτός ο Αρμαγεδόνας. Δεν ξέρω, κύριε καθηγητά, πώς θα το χαρακτηρίσουμε. Ο κύριος Κώστας Καρτάλης, κορυφαίος άνθρωπος από το μέτωπο του περιβάλλοντος, καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Εγώ λέω Αρμαγεδόνα, δεν ξέρω, ένα απόκοσμο τσουνάμι. Βλέπω το ύψος του 180-200 μέτρα από την διάρρηξη ενός παγετώνα. Θα μας εξηγήσετε πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Και τεράστιοι όγκοι από φερτές ύλες, νερό, χιόνια, βράχια κατάπιαν τα πάντα και προκάλεσαν. Βλέπω ότι τα θύματα έχουν ξεπεράσει τα 500. Είναι οι απογνωμένοι, αγγίζουν τους 1500. Ένα θέμα είναι το πώς δημιουργήθηκε. Και το άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε είναι πώς φτάσαμε η κλιματική αλλαγή να οδηγεί σε τόσο πια απρόβλεπτες και ακραίες καταστάσεις. Αυτό ήρθε λίγες μέρες μετά από ένα μετεοτσουνάμι που δεν το έχω ξαναδεί στην Ίμπιζα. Από έναν νεμοστρόβιλο προκάλεσε τεράστιες ζημιές σε 300 σπίτια στη Γαλλία, σαν βλέπαμε η Ινδονησία. Που σημαίνει ότι πάμε σε καταστάσεις που δεν έχουμε ξαναζήσει και ένα καλοκαίρι, το θερμότερο που εγώ θυμάμαι, με διαδοχικά κύματα καύσωνα στην Ευρώπη και χιλιάδες νεκρούς.
1: Ναι, να πούμε καταρχάς ότι. Αν μην πάμε πολύ μακριά από τη χώρα μας, ότι και ο Ντάνιελ που έζησε η χώρα μας, περιοχή της Θεσσαλίας, και ο Ηλίας ήταν συναρτημένα επιστημονικά αποδεδειγμένα ότι συνδέονται και προκλήθηκαν από την κλιματική αλλαγή, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, όπως και η πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Κοπέρνικους, για την αντίστοιχη πλημμύρα στη Βαλένθια, ενώ στην αρχή υπήρχε μια εκτίμηση ότι ήταν ένα συνδυασμένο ακραίο καιρικό φαινόμενο, τελικά αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην κλιματική αλλαγή, δηλαδή σε μια αλλαγή σε ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην περιοχή και στην αύξηση θερμοκρασίας της θάλασσας, στη Δυτική Μεσόγειο. Άρα, όντως, για σταυράκι βλέπουμε τα τελευταία έτη συστηματικά να αυξάνονται τα ακραία φαινόμενα. Όχι ότι δεν είχαμε στο παρελθόν ακραία φαινόμενα, αλλά τώρα εντυπωσιάζει η
0: ένταση. Νέες μορφές και νέες μορφές.
1: Ακριβώς, νέες μορφές σε νέες περιοχές και με ένταση η οποία προκαλεί πραγματικά τρόμο, όπως αυτό που συνέβη στο Νεπάλ. Άρα λοιπόν είναι μια, αν θέλετε, μια σοβαρή εκτίμηση ότι αυτό που όλοι φοβόμαστε και υπολογίζουμε σε σχέση με την κλιματική ισορροπία, ουσιαστικά την έλλειψη κλιματικής ισορροπίας, αρχίζει και αποτυπώνεται σε ακραία φαινόμενα τα οποία έχουν τέτοιες τέτοια χαρακτηριστικά, δηλαδή μεγάλη ένταση, είναι απρόσμενα, έχουν αλλάξει τους κλασικούς τρόπους που αντιλαμβανόμαστε τους κινδύνους και αλλάζουν και τους τρόπους που συμπεριφέρεται και το φυσικό περιβάλλον.
0: Υπάρχει ταβάνι, κύριε καθηγητά, ή τίποτα πια δεν αποκλείεται και το ρωτώ, γιατί αν σας ρωτούσα πέρσι τέτοια εποχή, μπορεί να έχουμε αλλεπάλληλους καύσωνες με 45 άρια στη Δυτική Ευρώπη και χιλιάδες νεκρούς. Να μου λέγατε δύσκολο στη Δυτική Ευρώπη 45 βαθμοί επί ένα μήνα. Όταν συζητούσαμε και μαζί μετά τον Ντάνιελ που προκάλεσε τόσα θύματα στη χώρα μας, λέγαμε αυτό δεν μπορεί να ξανασυμβεί. Και κολλητά ήρθε ο Ηλίας. Ένα άλλο, λίγο μικρότερης έκτασης, αλλά πάλι πολύ μεγάλης φαινόμενο. Υπάρχει λοιπόν ταβάνι ή τώρα πια ποτέ δεν λες ποτέ για τίποτα.
1: Εγώ θα έλεγα ότι έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση με την αυξανόμενη θερμοκρασία του πλανήτη αποδεδειγμένα, γιατί δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, ότι αυξάνεται η θερμοκρασία με ένα ρυθμό ο οποίος είναι και αυτός πρωτόγνωρος σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες, εκατονταετίες, ότι πρέπει να είμαστε πολύ προβληματισμένοι και πολύ προετοιμασμένοι για τέτοια ακραία φαινόμενα. Το ταβάνι που με ρωτάτε είναι πάρα πολύ δύσκολο επιστημονικά να το απαντήσω, γιατί η φύση έχει και μηχανισμούς ανάδρασης, δηλαδή αναπτύσσει μηχανισμούς οι οποίοι έρχονται να αντιμετωπίσουν την αισθητική αύξηση ενός προβλήματος, την ενίσχυση ενός προβλήματος, και το έχουμε δει αυτό σε πολλές περιοχές του πλανήτη, όταν ένα ακραίο φαινόμενο ή μια τάση να αναπτυχθεί ένα φαινόμενο, προκαλείται μια ανάσχεση επειδή ξεκινάει κάποιο άλλο αντισταθμιστικό φαινόμενο. Αλλά η τάση δεν είναι ενθαρρυντική. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν δεν είναι γιατί ξαφνικά άλλαξε η φύση της περιφορά της, είναι γιατί ο άνθρωπος προκάλεσε την αλλαγή της περιφοράς της φύσης. Και αυτό έχει ένα ονοματεπώνυμο, την καύση των ορυκτών καυσίμων. Μην επικεντρωνόμαστε δηλαδή μόνο στο ζήτημα ότι έγινε ένα ακραίο φαινόμενο, να ψάχνουμε να δούμε την πηγή του. Η πηγή του μπορεί να είναι στα βουνά εκεί και τι έγινε με τον παγετώνα, αλλά η βασική πηγή της κλιματικής αλλαγής, ανεξάρτητα αν αφορά το Νεπάλ ή αν αφορά τον Ντάνιελ ή αν αφορά οτιδήποτε συμβαίνει σε οποιαδήποτε εποχή του πλανήτη, είναι ο τροφοδοτούμε την ατμόσφαιρα με χημικές ενώσεις που προκύπτουν από την καύση του άνθρακα, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, που έχουν την ικανότητα να αλλάζουν τη θερμική συμπεριφορά της ατμόσφαιρας και να προκαλούν ακραία φαινόμενα. Άρα, να καταλάβουμε τι συνέπειες στο Νεπάλ, όλοι το θέλουμε αυτό, και να δούμε αν τελικά ευθύνεται η κλιματική αλλαγή ή τι μερίδιο έχει ευθύνης.
0: Ναι, πώς έσπασε αυτός ο παγετώνας, έγινε σεισμός, δεν έγινε σεισμός, ναι, είχε σωρευτεί ναι. τεράστια ποσότητα ύδατος, οι πλημμύρες προηγήθηκαν, μπορεί να ξαναγίνει με μία μορφή. Μου έλεγε, για παράδειγμα, ο κύριος Σινουλάκης ότι αυτό έχει ξαναγίνει σε άλλη έκταση, σε περιοχές που δεν είναι τόσο πυροκατοικημένες. Στον Βόρειο Πόλο. Ή μου έλεγε ότι σε δική μας κλίμακα θα μπορούσαμε να φέρουμε κοντά εκεί τα γεγονότα, την τραγωδία στο Λούσιο ποταμό το Μάιο του 2007, όταν ένα έντονο πλημμυρικό φαινόμενο ανέβασε τη στάθμη εκεί του ποταμού και χάθηκαν 8 από τους εκδρομείς. Δεν ξέρω, αυτό, ξέρετε, προκαλεί και πολλές σκέψεις. Μπορούμε να δούμε κάτι τέτοιο στη χώρα μας, με μια μορφή και ποια μορφή? Εδώ δεν έχουμε παγετώνες.
1: Δεν έχουμε παγετώνες, έχουμε γεωλογικούς σχηματισμούς. Δεν είναι εύκολο να τα συζητήσει αυτά κάποιος χωρίς να έχει και τα στοιχεία. Ακόμα και τώρα που συζητάμε για το Νεπάλ, η διεθνής κοινότητα συζητά για το Νεπάλ, μαζεύει στοιχεία σε σχέση με τις θερμοκρασίες που επικράτησαν τις προηγούμενες ημέρες και εβδομάδες και μήνες, τη βροχόπτωση, γιατί όλα αυτά συναρτώνται με το πόσο άντεξε ή δεν άντεξε ο παγετώνας και πόσο άντεξε ή δεν άντεξε το παγωμένο έδαφος που είναι κάτω από την επιφάνεια της γης. Αυτό που προβληματίζει σχετικά με το Νεπάλ είναι ότι προέκυψε μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού, υπερβολικά μεγάλη ποσότητα νερού. Η εκτίμηση, η αρχική και η εκτίμηση που τρέχει ακόμα σήμερα στη συζήτηση, είναι ότι το νερό σωρεύτηκε και μαζεύτηκε, να το πω πρακτικά, γιατί οι φερτές ύλες το απέκλεισαν από το να κινείται στον ποταμό, αλλά οι ποσότητες είναι τόσο μεγάλες που αρκετά δημοσίευματα που προκύπτουν πλέον υποστηρίζουν ότι ήταν νερό το οποίο είχε δημορφωθεί μια εντατική λεκάνη μέσα στον παγετώνα. Άρα λοιπόν απελευθερώθηκε ο παγετώνας.
0: Μια λίμνη μέσα στον παγετώνα δηλαδή.
1: Αποκολλήθηκε, μπράβο, μια λίμνη μέσα στον παγετώνα. Αυτό υπάρχει και στην επιστημονική ορολογία, Lake Glacier. Αποκολλήθηκε ο παγετώνας.
0: Πώς συγκεντρώνεται και παγιδεύεται αυτό το νερό? Μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά νερού που μαζί με τα χιόνια και τα βράχια και τα άλλα φερτά υλικά δημιουργούν αυτό το φωνικό τσουνάμι.
1: Συγκεντρώνεται και προκύπτει όταν λιώνουν οι πάγοι ή όταν λιώνει αυτό το παγωμένο έδαφος που είναι από την επιφάνεια και κάτω. Αυτό λέγεται πέρμαφρόστ, είναι μια ειδική ονομασία.
0: Και πού παγιδεύεται αυτό το νερό?
1: Κάτω από την επιφάνεια.
0: Κάτω από την επιφάνεια.
1: Ναι, μια εντατική λεκάνη κάτω από την επιφάνεια. Αλλά δεν ισχυρίζουμε ότι αυτή είναι η εξήγηση. Απλώς λέω ότι ποιες εκτιμήσεις γίνονται αυτή την εποχή συλλέγοντας στοιχεία για την περιοχή. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να κατανοήσεις ποιες άλλες περιοχές στον κόσμο, στην Ευρώπη, στις Άλπεις, που και στις Άλπεις έχουν παρατηρηθεί αντίστοιχα φαινόμενα κατάρρευσης παγετών. Υπάρχει ένα χωριό στην κεντρική Ελβετία ή στην κεντρική Αυστρία, μπορεί να έχω κάνει λάθος, που κινδυνεύει να μετακινηθεί ο πληθυσμός του, όχι το χωριό, φυσικά επειδή ακριβώς έχει συχνά κατολισθήσεις που συναρτώνται με την αύξηση θερμοκρασίας στην περιοχή των Άλπιων και τη μείωση των χιονοπτώσεων. Δηλαδή το λιάσιμο των χιονοπτώσεων. Άρα λοιπόν φτιάχνεται ένα πλέγμα το οποίο εγώ οφείλω να είμαι αρκετά επιφυλακτικός επιστημονικά, αν ευθύνεται η κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν άλλα φαινόμενα, όπως τα είπαμε και στα Βελάκη, που είμαστε βέβαιοι ότι ευθύνεται η κλιματική αλλαγή. Θα δούμε ότι εδώ πώς εξελίσσεται, αλλά σε κάθε περίπτωση να ξέρουμε ότι σε όλα τα βουνά του πλανήτη, εκεί που υπάρχουν παγετώνες ή υπάρχει χιόνι, παρατηρείται συστηματικά μία μείωση είτε του πάχους του παγετώνα, είτε μια μείωση της ποσότητας του χιονιού.
0: Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη παγετώνα ή θα μπορούσε να γίνει και σε μια περίπτωση χωρίς παγετώνα, δηλαδή με ένα έδαφος, υπέδαφος αθρό που θα μπορούσε να συγκεντρώσει μια τεράστια ποσότητα νερού μήνες ολόκληρους ή και χρόνια και κάποια στιγμή να σκάσει και να φύγει σαν ένα τσουνάμι και να πνίξει ένα χωριό?
1: Θα μπορούσε να είναι η κλασική χιονοστιβάδα που βλέπουμε πολλές φορές και, και σε ρεπορτάζ που πήγαν.
0: Όχι, λέω για την πατρίδα μας, λέω για περιοχές που δεν έχει χιόνια.
1: Δεν νομίζω ότι στην πατρίδα μας υπάρχει αυτή τη στιγμή τέτοιος κίνδυνος. Κίνδυνος τέτοιος υπάρχει εκεί που υπάρχουν συγκεντρωμένες τεράστιες ποσότητες.
0: Προποθέτει λοιπόν πάγου. Χιόνι, πάγο.
1: Ναι, που υπάρχει πάγος, δηλαδή υπάρχει ο παγετώνας που μπορεί να αποκοπεί επειδή γεωλογικά υποχώρησε η περιοχή και αρχίζεις και σκέφτεσαι λίγο μετά γιατί να υποχωρήσει η περιοχή και να αποκοπεί ο παγετώνας. Ένα μιας της αιτίας είναι ότι έλειωσε ο πάγος, ότι το πέτρωμα παρασύρθηκε και μετά παράσυρε με τη σειρά του και μια σειρά από άλλα φερτά υλικά που βρήκε στην πορεία.
0: Στην Ελλάδα τι αντίστοιχο ακραίο θα μπορούσαμε να δούμε? Έχουμε δει με ραγδαίες βροχές που έριξε 200, 300, 400 τόνους νερού αναστρέμα, μεγάλες πλημμύρες με ανθρώπινα θύματα. Εκτός από αυτό, αλλά αυτό βλέπουμε, μπορεί να δούμε και κάτι που δεν έχουμε φανταστεί, γιατί αυτό είναι οι πολύ ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν και το έργο των εναέριων μέσων πυρόσβεσης τα καλοκαίρια, είναι οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες που γίνονται όλο και πιο ψηλές και έχουμε η κάθε χρονιά είναι πιο ζεστή από την προηγούμενη, και είναι η ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων. Υπάρχει κάποιο άλλο φαινόμενο? Το ρωτώ, σας λέω, είδα την Ίμπιζα και ρώτησα και μου είπαν ότι αυτό είναι το λεγόμενο μέτεο τσουνάμι και οφείλεται σε διαφορά ατμοσφαιρικών πιέσεων. Δεν έχουμε δει τέτοιο πράγμα εδώ. Πώς το είδαμε εκεί στην Ισπανία? Δεν είναι στο ελληνικό.
1: Το είδαμε στην Ισπανία γιατί η Δυτική Μεσόγειος θερμαίνεται η επιφάνεια της θάλασσας ταχύτερα από άλλες χρονιές. Και αυτό δημιουργεί φαινόμενα σαν κι αυτό. Η επιφάνεια της θάλασσας στη Μεσόγειο αυξάνεται κατά 0,4 βαθμούς Κελσίου κάθε δεκαετία και προκαλεί τους λεγόμενους θαλάσσιους καύσονες, που και αυτό είναι μια καινούργια υπόθεση στην περιοχή της Μεσόγειου.
0: Θαλάσσιους καύσονες.
1: Ακριβώς. Η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας είναι περίπου 5 βαθμούς ή και παραπάνω υψηλότερη από τη μέση τιμή στον αντίστοιχο μήνα την αντίστοιχη ημέρα.
0: 5 βαθμούς. Πάρα πολύ ψηλό.
1: Ναι, μπορεί να 4-5 βαθμούς, σας λέω ένα όριο. Αυτό τι σημαίνει ο θαλάσσιος καύσωνας? Σημαίνει ότι έχει ισχυρή εξάτμιση, δηλαδή τροφοδοτεί την ατμόσφαιρα με υδρατμούς. Όταν μετά περάσει από την περιοχή ένα τα λεγόμενα ψυχρά μέτωπα, οι υδρατμοί συμπυκνώνονται και προκαλούν ακραίες καταιγίδες. Άρα λοιπόν θα μπορούσα κάλλιστα να ερμηνεύσω έτσι αυτό που συνέβη στην περιοχή των νησιών αυτών, ότι συναρτάται με τους θαλάσσιους καύσωνες. Ξέρετε, ο Ντάνιελ, μία από τις συνιστώσα που είχε για να προκαλέσει την ακραία του συμπεριφορά τότε το 2023 ήταν γιατί υπήρχε ένας θαλάσσιος καύσωνας περιορισμένης έκτασης στο βόρειο δυτικό Αιγαίο και είχε σαν αποτέλεσμα να προκαλούνται ισχυρές ποσότητες υδρατών λόγω της εξάτμισης που μεταφέρθηκαν από τους ανέμους πάνω από την περιοχή της Θεσσαλίας, συμπυκνώθηκαν πάνω από τη χερσαία έκταση και προκάλεσαν την ακραία καταιγίδα. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι συναρτώμενα μεταξύ τους. Είναι μικρά στοιχεία ενός puzzle που όταν μεταξύ τους συναντηθούν, γιατί ευνοούν οι συνθήκες, οι ατμοσφαιρικές ή γενικότερες συνθήκες, προκαλούν ένα ακραίο φαινόμενο. Το πόρισμα των ΗΠΑ της Επιστημονικής Επιτροπής το 2026, κ. Σταβελάκη, το λέει αυτό καθαρά. Το λέει και για την κρυόσφαιρα, δηλαδή για τις περιοχές που έχουν παγετώνες και χιόνια, ότι θα ενισχυθούν τα φαινόμενα αποκόλλησης παγετώνων και μεγάλων φυσικών καταστροφών. Το λέει επίσης και για τις θαλάσσιες περιοχές. Τίποτα δεν είναι ξαφνικό. Δηλαδή, θέλω να πω, η επιστημονική γνώση απλώς κτίζεται καλύτερα με τα χρόνια. Αλλά έχει εντοπίσει την πηγή του προβλήματος, έχει εντοπίσει την ένταση που εξελίσσονται τα προβλήματα και ζητά με κάθε τρόπο να περιοριστεί η πηγή του προβλήματος. Δηλαδή, η χρήση των ορυκτών καυσίμων.
0: Αλλιώς καταστροφή, όπως ζούμε τώρα.
1: Αλλιώς χρονιά, μια χειρότερη χρονιά από την προηγούμενη.
0: Ναι, ναι, όπως συμβαίνει τώρα. Λέμε το θερμότερο έτος έως το επόμενο θερμότερο.
1: Απλώς να πω για την οικονομία της συζήτησης ότι δεν είναι όλα τα ακραία φαινόμενα οφείλονται όλα στην κλιματική αλλαγή. Ξέρετε, όταν γίνεται ένα ακραίο φαινόμενο, την πρώτη υποχρέωση που κάνει η επιστημονική κοινότητα είναι να κάνει αυτό που λέγεται το climate attribution, δηλαδή την κλιματική απόδοση, να εξετάσει δηλαδή αν πρέπει να αποδώσει την κλιματική αλλαγή το φαινόμενο ή όχι. Υπήρχαν φαινόμενα τα οποία συζητήθηκαν ως ακραία κλιματικά φαινόμενα, αλλά τελικά δεν είχαν σχέση με την κλιματική αλλαγή. Άρα θέλει και μια προσοχή, γιατί πολλές φορές η κλιματική αλλαγή χρησιμοποιείται και ως άλοθη για αστοχίες οι οποίες έχουν βγει, συμβεί είτε στο σχεδιασμό είτε στην επιφάνεια της γης από κατασκευές ή κακά έργα.
0: Άρα, για να κλείσουμε από όλα αυτά που συζητήσαμε, στην Ελλάδα τι μπορεί να δούμε με τα πράγματα πάνε χειρότερα? Θαλάσσιους, πώς τους είπατε, καύσωνες, μετεοτσουνάμι, ανεμοστρόβιλους καταστροφικούς, πλημμύρες που δεν έχουμε ξαναδεί με τρόπο που. Σε σχέση με τον τρόπο που θα εκδηλωθεί η πλημμύρα, δεν εννοώ να βρέξει πολύ και να πλημμυρίσουν οι δρόμοι και τα ποτάμια. Ένα ξαφνικό ποτάμι, για παράδειγμα, μου έκανε εντύπωση η πλημμύρα της Μάνης φέτος το καλοκαίρι, που δεν δικαιολογείται από την ποσότητα του νερού που έπεσε αυτή η ραγδαιότητα στη Μάνη.
1: Λοιπόν, αυτό που τώρα το που κάνετε είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, αλλά φυσικά υπάρχει επιστημονική γνώση πίσω από την απάντησή του. Ξεκινώ από τη γενικότερη παραδοχή, την οποία την έχουμε πλέον επιβεβαιώσει όλη η επιστημονική κοινότητα ότι η Ανατολική Μεσόγειος θεωρείται ένα κλιματικό hot spot. Έτσι. Μια περιοχή στην οποία η κλιματική αλλαγή αναπτύσσεται ταχύτερα και εντονότερα από άλλες περιοχές του πλανήτη. Δεν είναι η μόνη περιοχή του πλανήτη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι γι' αυτό. Υπάρχουν και άλλες, αλλά μεταξύ αυτών είναι και η Ανατολική Μεσόγειος και η Μεσόγειος εν γέννη. Αν λοιπόν κάνω αυτή την προσέγγιση που με ρωτάτε, την προέκθεση, θα έλεγα ότι θα ξεχώριζα τα ακραία καιρικά φαινόμενα που οδηγούν σε πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί η παροχέτευση του νερού είναι τέτοια που δεν μπορεί να τη συγκρατήσει το έδαφος, αλλά και γιατί έχουμε παρέμβει άναρχα στην επιφάνεια και έτσι το νερό δεν μπορεί να συγκρατηθεί και αντιθέτως πλημμυρίζει και καταστρέφει περιουσίες και προκαλεί και ζημίες ή και απώλεια ζωής. Και το δεύτερο θα έλεγα τους καύσονες, οι οποίοι είναι ένας κρυφός εχθρός, παλιά τη ζέστη την απολαμβάναμε, τώρα είναι μια ζέστη η οποία προκαλεί προβλήματα υγείας. Και τα αλλεπάλληλα κύματα καύσεων εξαντλούν τον πληθυσμό, εξαντλούν τη φύση. Το είπατε πολύ σωστά για τις αρχικές πυρκαγιές. Προκαλούν ζημιά στην αγροτική παραγωγή και στην ασφάλεια τροφίμων και επηρεάζουν και παραγωγικές διαδικασίες όπως ο τουρισμός. Εγώ αυτά τα δύο θα ξεχώριζα και πάνω σε αυτά τα δύο θα έβαζα όλες μου τις δυνάμεις για να φτιαχτούν τα λεγόμενα σχέδια προσαρμογής. Δηλαδή, όσο δεν λύνεται το μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή ότι η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται, τι πρέπει να κάνω στην επιφάνεια, στην πόλη, στην Ήπεθρο, στην τουριστική περιοχή, για να είναι περισσότερο ανθεκτική στο πρόβλημα.
0: Κάνει κάποιος κάτι ή απλώς περιμένουμε την επόμενη έκπληξη δυσάρεστη από τον πλανήτη?
1: Υπάρχουν σχέδια προσαρμογής και εθνικό σχέδιο υπάρχει, θα έλεγα και από δήμους, κάποιους δήμους της χώρας. Θα έλεγα όμως ότι η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται και κυρίως υλοποιούνται είναι χαμηλότερη από την ταχύτητα της κλιματικής αλλαγής και της αλλαγής των συνθηκών που παρατηρούνται. Δεν έχουμε πίστοση χρόνου. Η πίστοση χρόνου, και δεν είναι γιατί εγώ επιθυμώ να τρομάξω κανένα, όπως είδατε προηγουμένως, είμαι πολύ μετριοπαθής όταν βλέπω ακραία φαινόμενα, γιατί πρέπει πρώτα να τα εξετάσουμε και δεν πρέπει όλα να τα αποδίδουμε στην κλιματική αλλαγή. Αλλά η κλιματική αλλαγή μας έχει πει με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο ότι κινείται ταχύτερα από τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της, είτε στην πηγή της, τα ορυκτά καύσιμα και την εξάλληψή τους, είτε στην εξέλιξή τους, δηλαδή με τρόπο που έχει κάνει μια πόλη, μια αγροτική έκταση, μια τουριστική περιοχή περισσότερο ανθεκτική στα ακραία φαινόμενα που διαμορφώνονται.
0: Χτυπάτε καμπανάκια με πολύ προσεκτικό τρόπο, αλλά νομίζω υπεύθυνο επιστημονικά όπως πάντα. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κώστα Καρτάλη, καθηγητή φυσικής περιβάλλοντος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Τάκης και Μπούκλης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούκλης.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους

0: Αθήνα.
1: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Rhonda Byrne, συγγραφέας του παγκόσμιου bestseller «Το μυστικό», αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τώρα, όταν βλέπω μήνυμα ότι μη μιλάς για κλιματική αλλαγή, αυτό είναι η Walk Agenda του 2030, εντάξει, δεν θέλω να πω περισσότερα. Εάν δεν καταλάβουμε τι έχουμε μπροστά μας, απλώς θα το βρούμε μπροστά μας. Να πω πριν κλείσουμε ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε λοιπόν όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα, με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Φυσικά, να θυμίσω ότι έχετε πάρα πολύ δυνατή η Real News, όλη η ομάδα εδώ, έβλεπα νωρίτερα. Ο Ανδρέας Ελμής, Παραγής Γαλιατσάτος, ο Αλέξανδρος Κόντης, όλη η εξαιρετική δημοσιογραφική ομάδα της Real News είναι εδώ και προετοιμάζει την εφημερίδα που σε λίγες ώρες θα ξεκινήσει για το τυπογραφείο, για να την έχετε από αύριο το απόγευμα στα χέρια σας, με πολύ δυνατή δημοσιογραφική ύλη και με δύο βιβλία, Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Άλλο ένα βιβλίο best seller από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης που ισχύει και στην απλή έκδοση. Μην χάσετε λοιπόν την Κυριακή, δηλαδή από αύριο το απόγευμα. Στην πραγματικότητα θα κυκλοφορήσει τα περίπτερα την Real News. Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω την Μαρία Χριστοδούλου που ήταν απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, τη Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και να της ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι καινούριο κάνει από τις επόμενες ημέρες. Την ευχαριστούμε πολύ για όλα και τη Δέσποινα Καλοχέρη που ήταν στην υποδοχή των δικών σας μηνυμάτων. Από τον Νίκο Στραβελάκη ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Το τελευταίο του Αυγούστου να το απολαύσετε. Και εμείς θα είμαστε πάλι μαζί με τη Λουκία Γκάτσου αυτή τη φορά που την έχω πείσει. Σταματάει τις βουτιές και έρχεται από τη Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι. Θα είμαστε και πάλι μαζί. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε εδώ. Δύο αγαπημένοι φίλοι, Μάνος Παρδάλης και Ασιανή Βραχά, παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης. Γεια σας, να είστε όλοι και όλες καλά.
3: Real FM.
5: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
6: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
5: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
7: Ελάτε, η κυρία σας.
8: Ναι, ερχόμαστε.
6: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
9: Πάω να κολυμπήσω.
5: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
6: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
10: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
11: Νίκος Στραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
12: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
13: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντυχούν στις αυλές.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ετότητα. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Η Ευγένεγο Προβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάν. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: 92.

Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δουλειά προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη.

0: Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Κτέλ Ζακίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8.30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7.30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Κάποια σκυλιά χάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλ ή σε ένα σάπιο λόσπιτο. Θα τρέφονται κουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από καύσωνα, από την νερού και φαγητού. Τα βαρέλ υπάρχουν ντου και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το πιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γείτε φωνή τους, αντιδράστε, μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Πρίσμα 90 και...
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Εδώ, τελευταία μέρα της εβδομάδος, Παρασκευή σήμερα. Για τις επόμενες δύο ώρες είμαστε μαζί εδώ στη συχνότητα του Πρίσμα 92 με πάρα πολλά θέματα και από την τοπική μας επικαιρότητα και σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική αλλά και την Ελλάδα γενικότερα. Και σήμερα λοιπόν η ζέστη και η υγρασία παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο καιρός είναι έθριος, πολύ ζεστός. Η θερμοκρασία μπορεί να λέμε ότι θα φτάσει έως 33-34

4 βαθμούς Κελσίου, όμως με την υγρασία αυξάνεται και μας φαίνεται ότι έχουμε έτσι 37-38 βαθμούς. Κάποιοι έλεγαν οι μετεωρολόγοι ότι σήμερα θα έχουμε έτσι ένα πιο δροσερό καιρό, εμάς όμως μας φαίνεται ότι παραμένει ζέστη. Από την Κυριακή αναμένουμε και νέα άνοδο της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με τη σκόνη που θα φτάσει από την αφρικανική σκόνη, και την επόμενη εβδομάδα ο καιρός θα είναι πάρα πολύ έτσι ζεστός και υγρός.

Λοιπόν, για να δούμε ποια είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Μετά τις 12.30 θα έχουμε μαζί μας τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Πόθο Διονύσιο. Θα συζητήσουμε μαζί για την προετοιμασία που γίνεται στα σχολεία για το άνοιγμα των σχολείων και έχει κάποια πολύ έτσι σημαντικά στοιχεία που αφορούν τις εγγραφές των νέων μαθητών που ξεκινούν από το προνήπιο. Για να δούμε φέτος έχουμε περισσότερα παιδάκια στα νηπιαγωγεία ή λιγότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Εγώ εκτές που μίλησα λίγο με τον κύριο Πόθο, αν ακούσετε τα στοιχεία είναι πολύ ανησυχητικά για το νησί μας. Μειώνεται ο πληθυσμός, δεν αυξάνεται και κάθε χρόνο γεννούνται όλο και λιγότερα παιδιά. Αυτά θα τα συζητήσουμε μετά τις 12.30 με τον κύριο Διονύσιο Πόθο και αμέσως μετά θα φιλοξενήσουμε τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα, τον κύριο Διονύσιο Μποτόνη. Θα μιλήσει για την επίσκεψη στο νησί της κυρίας Μπιλένας Αποστολάκη, ποιες συναντήσεις είχε, ποιες επαφές, τι γίνεται με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, αν έχει κλείσει και ποια είναι και η προετοιμασία του κόμματος για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, μια και έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογικό έτσι κλίμα. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας είναι ο χορηγός μας, τα Πλέσας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, στο Τσιλιβί, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνι, τα Πλέσας Food Service Cash and Gary στην Οδός Αναπαύσεως, στους Κήπους, στην Πλατεία Σολομού, με το κατάστημα Γρηγόρης, με τα διάσημα και πολύ νόστιμα προϊόντα του που πραγματικά γίνουν ανάρπαστα από τις ώρες, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργείων Αγίου Λαζάρου. Τα καταστήματα Πλέσας The Market έχουν πάρα πολλά προϊόντα, πολλές προσφορές, συνέχεια το φυλάδιο προσφορών ανανεώνεται, πολλές καλοκαιρινές προσφορές, μια και το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει, έχουμε 2 μήνες ακόμα καλοκαίρι, επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέσας The Market και κάντε τις αγορές σας, πραγματικά θα βρείτε πάρα πολλά ήδη σε πολύ καλές τιμές. Λοιπόν, να πάμε λίγο έτσι στην εξωτερική επικαιρότητα. Αμή τι άλλο, έχουμε όλοι συγκλονιστεί από την καταστροφή που έχει γίνει εκεί στο Νεπάλ. Πραγματικά πρόκειται για βιβλική καταστροφή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί κάτι τέτοιο στην συγκεκριμένη χώρα από παγετώνα, αλλά αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν πάρα πολύ έτσι σοβαρά. Τώρα λένε ότι πάνω από 100 εργάτες έχουν παγιδευτεί σε υπόγεια σύραγγα. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί 470 άνθρωποι νεκροί. Βέβαια ο αριθμός αυτός είναι πάρα πολύ μικρός, μια και έχουν για πάρα πολλά χιλιόμετρα ισοπεδωθεί δεκάδες χωριά, μεγάλα κομμάτια από πόλεις, εργοστάσια, επιχειρήσεις. Ο παγετώνας που

αποκολλήθηκε ψηλά από το βουνό και ξαφνικά μετατράπηκε σε ένα τεράστιο ποτάμι από πάγο, λάσπη, πέτρες, ξύλα και ό,τι άλλο είχε παρασύρει, ό,τι άλλο υπήρχε στο δρόμο του, σκότωσε και εξαφάνισε χιλιάδες ανθρώπους. Το Νεπάλ λοιπόν ζει ένα δράμα, είναι μια πάρα πολύ φτωχή χώρα. Τα μέσα εκεί είναι πενιχρά, έχει καταφθάσει εξωτερική βοήθεια, χιλιάδες άνθρωποι έχουν παραμείνει άστεγοι, έχουν χαθεί τα υπάρχοντά τους μέσα στις λάσπες και πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί. Υπάρχουν πάνω από 2.000 αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Οι τουρίστες αυτοί είχαν πάει σε ένα μέρος που είναι ένας ιερός τόπος, και μικρά παιδιά μεταξύ των τουριστών εκεί, ήταν οικογένειες δηλαδή ολόκληρες. Πέρασε λοιπόν ξαφνικά από εκείνο το σημείο ο χήμαρος και τους συνεπήρε όλους. Ο νεπαλικός στρατός ανακοίνωσε πως συνεργεία έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να απεγκλωβίσουν πάνω από 100 εργάτες που έχουν παγιδευτεί σε μία υπόγεια σύραγγα από εργοστάσιο υδροελεκτρικού φράγματος. Λάβαμε, λέει, την πληροφορία ότι έχουν παγιδευτεί άνθρωποι στη σύραγγα σε ένα εργοτάξιο ανέργεσης φράγματος και προσπαθούν εκεί οι στρατιώτες να απεγκλωβίσουν τους άτυχους εργάτες. Είναι πάνω από 350 εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής που έχουν εγκλωβιστεί σε αυτή την σύραγγα. Παράλληλα λοιπόν υπάρχουν 555 αποκλεισμένοι τουρίστες, απομακρύθηκαν σήμερα το πρωί από την, μετά από κατολίσθηση λάσπης εκεί στο Θιβέτ, και όλοι αυτοί λοιπόν σήμερα κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν και να τους μεταφέρουν σε ένα πιο ασφαλές σημείο. Να δούμε λοιπόν τώρα τι λένε οι επιστήμονες για αυτή την ξαφνική έτσι φωνική πλημμύρα. Ενδέχεται, λένε οι επιστήμονες, να προκλήθηκε από το κατώτερο τμήμα ενός παγετώνα που αποκολλήθηκε, έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, και όλος αυτός ο όγκος νερού έσπασε το φράγμα που υπήρχε σε αυτή την κοιλάδα και κατευθύνθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα στις πιο κάτω στα χωριά της περιοχής. Τώρα οι επιστήμονες εκεί λένε ότι με βάση τις δορυφορικές φωτογραφίες που έχουν, ότι εικόνες δείχνουν ότι ένας πολύ μεγάλος όγκος χιονιού έλειωσε σε διάστημα 24 ώρων πριν την καταστροφή. Δηλαδή φανταστείτε πόσο πολύ σε εκείνες τις περιοχές θα είχε ανέβει η θερμοκρασία, περιοχές που δεν είναι συνηθισμένες σε υψηλές θερμοκρασίες, οπότε μέσα σε 24 ώρες κατάφερε να λιώσει ένα τεράστιο όγκο χιονιού. Τα χιονισμένα βουνά του Νεπάλ έχουν χάσει σχεδόν το 1/3 των πάγων τους μέσα σε 30 χρόνια λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, και οι επιστήμονες φοβούνται ότι θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια πλημμυρικά φαινόμενα.

σχετική είδηση είναι ότι πέσαπη της Βοσνίας ο Ράτας. Λόγω της δράσης τους, δεν ξέρω αν θυμάστε, στη διάρκεια του πολέμου είχε στηριστεί χασάπης της Βοσνίας, θεωρήθηκε υπεύθυνος για αυτή τη μεγάλη σφαγή στη Σεμπρένιτσα. Ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας είχε καταδικαστεί σε ισόβια από την διεθνή δικαιοσύνη, κυρίως για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων στη Σεμπρένιτσα το 1995. Πέθανε λοιπόν ενώ εξέτει την πίεση των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, ενώ το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο των Λαβλών λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας. Το τότε επιβίωσιμο του ΟΗΕ ήταν περίπου 80 ετών. Λόγω λοιπόν της δράσης του στη διάρκεια του πολέμου είχε χαρακτηριστεί και χαμπορνίας, είχε θεωρηθεί υπεύθυνος για την πιο αιματηρή σφαγή στην Ευρώπη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη δολοφονία περίπου 8.000 μουσουλμάνων ανδρών και αγοριών στη Σεμπρένιτσα το 1995. Συνελήφθη στις 26 Μαΐου το 2011 στο αγροτικό χωριό βόρεια του Βελαδίου. Ήταν φυγάς για περίπου 16 χρόνια. Το 2017 κατάδικαν να ζητήσει δεκαετίες γενοκτονία εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πλέμου, κάτι που σηματοδότησε τα τέλη ενός έτσι πολύ σκοτεινού και ματηρού κεφαλαίου. Λοιπόν, έκλεισε έτσι και ένας κύκλος με το θάνατο του Λάτης σε ηλικία περίπου ετών.

Λοιπόν, πάμε να δούμε μια είδηση που αφορά το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Ο μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης, ο Δούναβης, ένας από τους σημαντικότερους ποταμούς, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ολοένα και μεγαλύτερη κρίση λειψιδρίας, με τις χώρες που βρίσκονται κατά μήκος του, και είναι πάρα πολλές, να ανησυχούν και να αναζητούν τρόπους για να διατηρήσουν τη ροή τους. Πάρα πολλά σημεία η ροή του ποταμού έχει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Λοιπόν, η κατάσταση έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη για πρώτη χρονιά φέτος, ώστε η Ρουμανία, ότι στη Ρουμανία συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν σε κάποιες περιοχές εκρηκτικά για να κατευθυνθεί περισσότερο νερό προς το πυρηνικό σταθμό της Τσέρναβντα. Σε εκείνη την περιοχή ήταν, για τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού είναι απαραίτητος ένας πάρα πολύ μεγάλος όγκος νερού. Λοιπόν, τώρα από την άλλη πλευρά η Ουγγαρία κατασκευάζει μία δομή στον πυθμένα του ποταμού, προτιμένου να αυξήσει την στάθμη γύρω από τον άλλο πυρηνικό σταθμό της περιοχής, το ΠΑΞ που βρίσκεται εκεί, ενώ και στη Βουλγαρία μάλιστα περίπου 180 τουρίστες, θυμάστε, εδώ και ένα μήνα περίπου, χρειάστηκαν να απομακρυνθούν από το πλοίο που είχε προσαράξει κοντά στην περιοχή Βίντιν. Αυτά λοιπόν με το Δούναβ. Να πούμε ότι ο ποταμός διασκεί 19 χώρες και αποτελεί και σύνορο για 19 χώρες, είναι η μεγαλύτερη, πιο κρίσιμη πηγή νερού για δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ παράλληλα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα αποτελεί ένα πολύ βασικό εμπορικό διάδρομο, τροφοδοτεί γεωργικές και βιομηχανικές δραστηριότητες και συμβάλλει στην ψήξη πυρηνικών εγκαταστάσεων και στην παραγωγή ενέργειας. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό εκεί είναι η στάθμη του νερού στο ποταμό. Σ' αγαπώ.

0: Πρίσμα 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική ψύχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο, Σάββατο, 12 η ώρα, ο επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ένα το θέμα που θα απασχολήσει την συνέντευξη. Είναι κάποιες πολύ σοβαρές ανακοινώσεις μετά από μία έρευνα αρκετού μεγάλου χρονικού διαστήματος που έκανε ο επικεφαλής, ο κ. Γιώργος Τσουρουνάκης και οι συνεργάτες τους. Είναι κάποια θέματα που για ένα συγκεκριμένο θέμα θα κάνει κάποιες αποκαλύψεις που πιστεύω ότι θα ταράξουν τα νερά της τοπικής μας και όχι μόνο πολιτικής επικαιρότητας, γιατί από ό,τι λέγεται είναι πάρα πολύ εμπλεκόμενοι. Όλα αυτά βέβαια λίγο υπομονή, να πάμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, τα μέσα ενημέρωσης, αύριο 12 η ώρα στα γραφεία της Δύναμη Ελπίδας, να δούμε τι έχει να μας ανακοινώσει ο κύριος Τσουρουνάκης, ποια στοιχεία, γιατί όλα αυτά πρέπει υπάρχουν και στοιχεία καταγεγραμμένα. Και από εκεί και πέρα ότι αυτές οι ανακοινώσεις θα δημοσιοποιηθούν και την επόμενη εβδομάδα από τη Δευτέρα θα ασχοληθούν και ο τοπικός τύπος και οι εκπομπές. Τώρα πάμε γρήγορα σε ένα πολύ σύντομο μουσικό διάλειμμα, να καλέσουμε τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Πόθο Διονύση.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κύριο Πόθο Διονύσιο, για να δούμε. Σε λίγες ημέρες ξεκινούν τα σχολεία, μια σχολική χρονιά νέα από την αρχή, με όλα τα καλά και τα κακά, τα προβλήματα που έχουμε εδώ στο νησί. Θα τα κουβεντιάσουμε λίγο, έτσι θα τα θίξουμε με τον κύριο Πόθο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή σχολική χρονιά σε όλους.
0: Ναι.
1: Να πάνε ακόμα σαλά πολύ καλά. Εμείς προετοιμαζόμαστε, αλλά
0: ναι.
1: Σας ακούω.
0: Λοιπόν, με ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούω πολύ καλά.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά προετοιμαζόστε, τα παιδάκια ξεκινούν. Υπάρχουν κάποια, έτσι, σε κάποια σχολεία κάποια θέματα που πρέπει να διορθωθούν?
1: Κοιτάξτε, έχουν γίνει διορισμοί. Διορίστηκαν στη ΖΑΚ 36 εκπαιδευτικοί. Σήμερα είναι τελευταία μέρα προσέλευσης και ορκομοσίας. Και εντός της ημέρας θα τους τοποθετήσουμε μετά από αίτηση που θα υποβάλουν στα σχολεία τα οποία θέλουν να υπηρετήσουν. Έχουμε εμείς δώσει προτεραιότητα στα γενικά λύκια πάλι, γιατί έχουμε τράπεζα θεμάτων και πανελλαδικές εξετάσεις. Και σε λίγες ημέρες την άλλη εβδομάδα περιμένουμε και τις προσλήψεις των αναπληρωτών.
0: Ναι. Μάλιστα. Βλέπετε να υπάρχουν κενά στα σχολεία?
1: Κοιτάξτε, είναι ακόμα νωρίς, γιατί έγιναν μεταθέσεις, έγιναν αποσπάσεις. Από τους 36 που θα δούμε πόσοι θα έρθουν συνολικά από τους 36 και μετά θα διαχειριστούμε το προσωπικό και θα περιμένουμε και τους αναπληρωτές. Επίσης, πέρα από την διαχείριση προσωπικού, μέσω καλοκαίρι έγιναν εργασίες μέσα από το πρόγραμμα Γιαννάκου και για το ΕΠΑΛ αλλά και για τον ΕΓΙΛ, τα οποία έγιναν εντελώς διαφορετικά σχολεία. Ελπίζω το πρόγραμμα να διαρκέσει και στο μέλλον άλλα 5 χρόνια, διότι πέρυσι που έγιναν εργασίες στο γυμνάσιο Κατασταρίου, το μόνο που ζήτησε από το Δήμο φέτο ήταν ένα τζάμι και μια κυδαριά. Τεράστια διαφορά δηλαδή από τα άλλα σχολεία. Και αντί το ΕΝΕΓΙΛ και το ΕΠΑΛ έχουν γίνει τελώς διαφορετικά σχολεία.
0: Μάλιστα, πολύ καλό αυτό.
1: Από το πλαίσιο ΕΠΑΛ θα δείτε νέες τουαλέτες, έχει βαθεί το σχολείο, ένα εντελώς διαφορετικό σχολείο. Το ΕΝΕΓΙΛ φτιάχτηκε ένα υπαίθριο θέατρο, οι αθλητικοί χώροι και στα δύο σχολεία.
0: Μπράβο.
1: Αναβαθμίστηκαν. Ένα κιόσκι, θα μπει κάποια αίθουσα soft room. Βλέπουμε τεράστιες διαφορές, οι οποίες είναι υπέρ και των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Επίσης, στο ΕΝΕΓΙΛ έχουμε και μια νέα ειδικότητα της γεωπονίας, η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη για τα παιδιά για να μπορεί να έχουν μια επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Και δίνουμε και έμφαση και στη τεχνική εκπαίδευση. Διότι, όπως σας έχω πει και πάλι, το μεγάλο πρόβλημα της πατρίδας μας είναι η υπογεννητικότητα.
0: Ναι.
1: Και πιστεύουμε ότι αν τα παιδιά συνεχίζουν τις σπουδές τους στην τεχνική εκπαίδευση, θα μπορούν να έχουν μια καλή επαγγελματική αποκατάσταση. Μια καλή επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Τώρα, μια και θίξατε το θέμα της υπογεννητικότητας, έχετε κάποια στοιχεία συγκεντρωτικά?
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα, γιατί πέρυσι είχα μαζί τους κάποια στοιχεία να κάνω κάποιες αλλαγές. Μόνο συγκρίσεις, στην κατανομή των μαθητών. Από τους Αγίους Σαράντες μέχρι τον Άγιο, Λασκάρεως, πέρυσι στην τρίτη γυμνασίου ήταν 21, νομίζω μαθητές 22, φέτο 10.
0: Δηλαδή 10 νέοι μαθητές στην τρίτη γυμνασίου?
1: Όχι, 10 μαθητές αποφύτησαν. Οι οποίοι κατοικούν από τους Αγίους Σαράντες μέχρι τον Άγιο, την Πνοτός Λασκάρεως.
0: Αποφύτησαν από το γυμνάσιο.
1: Από το γυμνάσιο, δυστυχώς. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που λέγεται υπογεννητικότητα.
0: Δηλαδή πέρυσι αποφύτησαν 30.
1: 21.
0: Και 21 και φέτος 10. Είναι 50% μείωση.
1: Που μένουν σε αυτή την περιοχή, έτσι.
0: Από την πλατεία των Αγίων 40 μέχρι την περιοχή του.
1: Της Λασκάρεως.
0: Της Λασκάρεως που υπάγονται στο δεύτερο.
1: Ναι, πάνω στο χτέρ. Στο δεύτερο γυμνάσιο, στο δεύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αριθμοί σοκαριστικοί, πιστεύω.
0: Όντως. Είναι σοκαριστικοί. Τώρα τα παιδιά που, αν γνωρίζετε, θα πάνε φέτος προνήπιο, για ξεκινάμε από εκεί.
1: Δεν έχω στοιχεία από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πρέπει να σας πω επίσης ότι φέτος θα λειτουργήσει και το πρώτο πειραματικό γυμνάσιο. Προχωρούμε και στις τελέχους. Έχουμε ξεκινήσει από το Ιούνιο για τις τελέχους του σχολείου και έχουμε ζητήσει και από το Δήμο μαζί με την κυριαρχία και τους γονείς να κάνουμε κάποιες εργασίες.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Τα βιβλία έχουν έρθει από πολύ νωρίς. Από ό,τι μου έχουν πει υπέρχοντα των βιβλίων, έχουν πάει στα σχολεία.
0: Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι,
0: παρακαλώ. Τώρα, ναι, τα παιδάκια που δεν... που είναι από αυτή την περιοχή, αλλά δεν, ναι, δεν έχουν επιλέγει, δεν θέλουν να πάνε στο πειραματικό, σε ποιο σχολείο θα πάνε?
1: Θα πάνε στο δεύτερο γυμνάσιο. Έχουν άλλα παιδιά γιατί λεφτάνε το μουσικό. Δεν είχαμε προβλήματα.
0: Πόσα παιδιά έχει πρώτη τάξη του πειραματικού φέτος?
1: Γύρω στα 90 παιδιά.
0: Πάρα πολλά. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Γύρω στα 90 παιδιά. Πιστεύω ένας θεσμός ο οποίος είναι...
0: Μιλάμε για γυμνάσιο, κύριε Βρεστά.
1: Για το γυμνάσιο, ναι, και το χρόνο είναι και το πρώτο λύκειο.
0: Θα είναι και το λύκειο, μάλιστα. Εκεί στο γυμνάσιο Λύκειο Βολιμών παραμένει η κατάσταση ούτως έχει. Γνωρίζετε πόσα παιδιά είναι εκεί για πρώτη λυκείου?
1: Εκεί, όχι, δεν θυμάμαι δηλαδή. Και εκεί υπάρχει έτσι μείωση του πληθυσμού. Όπως είναι ένα σχολείο το οποίο το προσέχουμε ιδιαίτερα. Ένα σχολείο το οποίο στο παρελθόν είχε επιτυχίες και τα τελευταία χρόνια φροντίζουμε και να παίρνει παραπάνω χρήματα στη θέρμανση, αλλά και να λειτουργεί η ενισχυτική διδασκαλία.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, τώρα...
1: Και λειτουργεί, ναι, συγγνώμη, και το θερινό σχολείο, το ξέχασα. Για δεύτερη χρονιά λειτουργήσε με επιτυχία.
0: Μάλιστα.
1: Στο γυμνάσιο Βολιμών.
0: Ναι, ναι, ναι. Το νυχτερινό σχολείο.
1: Το θερινό,
0: ναι, ναι, λειτουργήσε με επιτυχία, δεν το είπαμε
1: που
0: αυτό.
1: Που κάνουμε μαζί με τον Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το πω. Και το Δήμο Ζακυνθία.
0: Μάλιστα. Οπότε σιγά σιγά την επόμενη εβδομάδα, θυμίστε μας, τα σχολεία ανοίγουν, ποια ημερομηνία γίνεται ο αγιασμός?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: 11 νομίζω.
0: 11, 11, 11, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε, είναι ημέρα Παρασκευή 11. 11.
1: Προσπαθούμε το καλύτερο.
0: Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε σιγά σιγά. Και τα σχολεία και οι διευθυντές, να δούμε και τα αν θα έχουμε κενά. Βέβαια στην αρχή είμαστε ακόμη. Πάντως έχουν ξεκινήσει να έρχονται εκπαιδευτικοί. Έχω συνάντησα και εγώ κάποιους αυτές τις μέρες.
1: Ωραία.
0: Είναι σε αναζήτηση στέγης. Πραγματικά είναι ένα πρόβλημα η στέγη εδώ και αυτή την περίοδο. Και ζητάνε και πάρα πολύ υψηλά ενίκια, να ξέρετε.
1: Μάλιστα.
0: Για μια μικρή...
1: να βοηθήσουμε με διάφορους τρόπους.
0: Ναι. Θα πρέπει λίγο και ιδιωτική πρωτοβουλία. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιοι επιχειρηματίες, ξενοδόχοι που...
1: Ναι, πέρυσι είχαν βοηθήσει.
0: Που είχαν
1: και
0: βοηθήσει.
1: Να βοηθήσουν και φέτο, ναι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή χρονιά.
0: Θα τα πούμε πιο αναλυτικά τις επόμενες ημέρες. Καλή σχολική χρονιά να έχουμε.
1: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

να δούμε μία έτσι άσχημη είδηση. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου μία γυναίκα 29 ετών έπειτα από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Η νεαρή γυναίκα επέβαινε σε δίκυκλη μοτοσικλέτα, η οποία ενεπλάκη σε σύγκρουση με γιοταχή αυτοκίνητο. Τώρα ακόμη μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν αποσαφινιστεί οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος. Μετά τη σύγκρουση, 29χρονη χρειάστηκε άμεση διακομιδή στο νοσοκομείο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου παραμένει νοσηλευόμενη με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Πάρα πολλά τροχαία, κυρίες και κύριοι, και ειδικά εκεί στο Βασιλικό, σε μία στροφή σχεδόν καθημερινά σημειώνεται και από ένα τροχαίο με γουρούνες. Η στροφή εκεί είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, καθώς τρέχουν οι νεαροί τουρίστες, εισαγωγικά δεν βλέπουν, και εγώ έχω γίνει μάρτυρα σχεδόν κάθε φορά που πάμε στην περιοχή εκεί για μπάνιο με την οικογένειά μου. Είμαι μάρτυρας ενός τέτοιου έτσι τροχαίου, ευτυχώς όχι σοβαρού, αλλά γίνεται. Λοιπόν,

όταν για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα, οι νεοδιόριστοι συνάδελφοι καλούνται να επιλέξουν μεταξύ συγκεκριμένων κενών. Ωστόσο, λέει ο πίνακας αυτός που έχει ανακοινωθεί, δεν αποτυπώνει την πραγματική εικόνα, καθώς η δευτεροβάθμια διεύθυνση Ζακύνθου αποκρύπτει τα κενά από τους νεοδιόριστους. Παράδειγμα, αποτελεί ο πίνακας των συναδέλφων μαθηματικών, από τον οποίο απουσιάζουν δύο κενά σε περιφερειακά μάλιστα σχολεία. Εκεί όμως που η απόκρυψη κενών σπάει όλα τα κοντέρ, τονίζεται χαρακτηριστικά στο δελτίο τύπου, είναι στον κλάδο των φιλολόγων, από τον οποίο απεκρύβησαν ούτε ένα ούτε δύο, αλλά 7 ολόκληρα κενά. Η επιλογή αυτή παραβιάζει κατάφορα κάθε αρχή διαφάνειας, αλλά και τα δικαιώματα των συναδέλφων νεοδιόριστων. Μία και πολλά από τα σχολεία που δεν ανακοινώθηκαν στον πίνακα έχουν αυξημένο αριθμό μορίων που συχνά διεκδικούν οι συνάδελφοι προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν πιο εύκολα μετάθεση. Η επιλογή αυτή, η οποία άλλωστε έρχεται σε συνέχεια της απαράδεκτης απόρριψης των ετοιμάτων απόσπασης που κατέθεσαν μόνιμοι συνάδελφοι, δεν μας ξενίζει. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρονται στο δελτίο τύπου από τους εκπαιδευτικούς. Είπαμε πριν για το τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο. Ελπίζουμε έτσι να είναι καλά και να ξεπεράσει το κίνδυνο η νεαρή γυναίκα 29 ετών. Λοιπόν, έχουμε και μία, εκτές θυμάστε που βγάλαμε εδώ τον αντιπεριφερειάρχη οικονομικών, τον κύριο Σάβα Κουλούρη, για το θέμα αυτό. Έχει πάρει μεγάλη διάσταση αυτό το θέμα της που έθιξε ο δήμαρχος Ιθάκης, ο κύριος Στανίτσας, ότι η περιφέρεια θέλει να μετονομάσει τα Ιόνια νησιά σε νησιά του Οδυσσέα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο και ο περιφερειάρχης, ο κύριος Γιάννης Τρεπεκλής, έβγαλε μια ανακοίνωση. Καμία μετονομασία των Ιωνίων νήσων δεν πρόκειται να γίνει, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Τρεπεκλής, ο οποίος κατηγορηματικά διαψεύδει τις αναφορές περί σχεδίου μετονομασίας των νησιών σε νησιά του Οδυσσέα, ξεκαθαρίζοντας ότι ένα τέτοιο ζήτημα δεν τέθηκε ποτέ στον σχεδιασμό της περιφέρειας. Και ο κύριος Τρεπεκλής διευκρινίζει ότι η πρωτοβουλία τα νησιά του Οδυσσέα, τα νησιά της Οδύσσειας, δεν αφορά αλλαγή ονομασίας, αλλά ένα εγχείρημα που επιχειρεί να αξιοποιήσει την διεθνή ακτινοβολία του ομηρικού έπους για την προβολή ολόκληρου του Ιωνίου, και πόσο μάλλον μετά την ταινία Οδύσσεια που σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία. Η Οδύσσεια θέλει, τονίζει ο κύριος Τρεπεκλής, θα ήθελε να προβληθεί ως κοινός άξονας προβολής του Ιωνίου.

διαφημίσεις στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά θα είναι κοντά μας ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα, κύριος Πασόκ, κύριος Διονύσος Μποτώνης.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
5: Είσαι ηλίθια!
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
4: Άσε μαζένουπα!
5: Πως είσαι έτσι ρε!
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μετά το διαφημιστικό και ένα πολύ ωραίο μουσικό διάλειμμα, συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Διονύση Μποτώνη, γραμματέα της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα, Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, κύριε Μποτώνη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία.
0: Λοιπόν,
1: Μαριέτα.
0: Θα θέλαμε να μιλήσουμε λίγο για την επίσκεψη της κυρίας Αποστολά και έγινε τις προηγούμενες ημέρες εδώ στο νησί μας. Ήταν μια προγραμματισμένη επίσκεψη στα πλαίσια έτσι, διάφορων επισκέψεων του κόμματος σε αρκετά μέρη της Ελλάδος.
1: Ήταν προγραμματισμένη διότι το ΠΑΣΟΚ ήθελε να τιμήσει τον Άγιό μας και ταυτόχρονα να επισκεφθεί και το νοσοκομείο και γενικά οπουδήποτε η Ζάκυνθος χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται ενημέρωση η Αθήνα από τα προβλήματά μας, τα τρέχοντα, τα καθημερινά που θα μπορούσε και μπορεί ένας βουλευτής όπως η Μιλένα Αποστολάκη η οποία είναι ενημερωμένη, είναι έμπειρη, είναι καθημερινά δίνει μάχες στη Βουλή και είναι πάρα πολύ καλό και για τον τόπο μας να ενημερώνεται και ο Υπουργός, να ενημερώνεται και η κυβέρνηση η οποία είναι η καθήλυνα αρμόδια να δώσει λύσεις σε τόσα πολλά προβλήματα που έχουμε, σε έργα που δεν έχουν γίνει, στο νοσοκομείο μας που πραγματικά όπως και ο πρόεδρος ο κύριος Μπάστας και ο κύριος Ποταμίτης μας ανέλησαν ότι το νοσοκομείο μας δυστυχώς λειτουργεί με υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών με μια οργανικότητα γύρω στα 85 γιατρούς που προβλέπονται και έχουν μείνει γύρω στους 40, πιστεύω ούτε 40 δεν είναι.
0: Δεν έχουν βέβαια, όλες οι κλινικές πρόβλημα, η παθολογική έχει πρόβλημα.
1: Η παθολογική και η παιδιατρική.
0: Και η παιδιατρική φυσικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται εκεί στην παιδιατρική.
1: Και μπορώ να πω και τα επίγοντα, όπου εκεί εργάζονται πυρετοδός οι νέοι γιατροί, τα παιδιά τα οποία και οι γιατρίνες μας, οι οποίες πραγματικά δίνουν αγώνα, τα παιδιά μέσα στην καθημερινότητα με τόσα ατυχήματα που συμβαίνουν με τόσες χιλιάδες τουρίστες όπου κάνουν χρήση στις λεγόμενες γουρούνες όπως λέμε στη Ζάκυνθο και στην Ελλάδα και δεν το ξέρουν καλά αυτό το δεν έχουν αυτή την εμπειρία και συμβαίνουν του κόσμου τα ατυχήματα. Εμείς καθημερινά στο Βασιλικό βλέπουμε και μηχανάκια δίτροχα και τετράτροχα όπως είναι οι γουρούνες να είναι συνεχώς πεσμένες τα χαντάκια, τα παιδιά, να τρέχει το μοναδικό ασθενοφόρο που διαθέτουμε γιατί το άλλο ένα επίσης που έχει η Ζάκυνθος είναι συνεχώς στη γραμμή μεταξύ Ζακύνθου και Ρίου, Ρίου εννοώ το Ρίο των Πατρών, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δηλαδή δυστυχώς και οι ΕΚΑΒΙΤΕΣ, τα παιδιά που δουλεύουν στο ΕΚΑΒ είναι πάρα πολύ κουρασμένοι. Τους είδαμε και πραγματικά τους ακούσαμε και συμμεριστήκαμε την κούραση και την αγωνία τους να είναι καθημερινά από τις 4 η ώρα το πρωί για να φύγουν με το πρώτο και να επιστρέψουν και την άλλη μέρα το πρωί να ξαναπάνε. Δηλαδή δεν μπορώ να περιγράψω αυτό που είδα, αυτά τα που τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο και που ο κόσμος δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει αυτό τον αγώνα που αυτά τα παιδιά του ΕΚΑΒ όλοι τους μηδενός εξαιρουμένου κάθε μέρα είναι συνεχώς να κουβαλάνε τον ανθρώπινο πόνο.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Αποταμίδη, σας λέω πραγματικά και είμαι και ακόμα έρχομαι, οι εικόνες μπροστά στα μάτια μου έρχονται που είδα, άκουσα και ό,τι και να πω, όσο και να προσπαθήσω να το περιγράψω, δεν περιγράφεται αυτά τα επίγοντα γεμάτο το νοσοκομείο να περιμένουν και τα παιδιά μέσα στα εξωτερικά ιατρία συνεχώς να δίνουν τη μάχη τους και να τρέχουν το ένα στενοφόρο μετά το άλλο. Τι να πω. Τι να πω.
0: Ποιες άλλες συναντήσεις έκανε η κυρία Αποστολάκη, με ποιους άλλους?
1: Συναντήσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Καποδίστρια, τον αντιπεριφερειάρχη μας, και μας είπε για τα έργα τα οποία είναι εν εξελίξη.
0: Ναι.
1: Όπως το λιμάνι του Αγίου Νικόλα, η κόμβη. Βέβαια μπορώ να πω ότι εμείς κρίναμε ότι η Ζάκυνθος έχει πάρει τα λιγότερα. Τα λιγότερα. Θα θέλαμε να πάρει πάρα πολλά και έπρεπε και πρέπει όλοι οι Ζακυνθινοί να είμαστε, μπορώ να πω, ενημερωμένοι, ούτως ώστε να απαιτήσουμε, γιατί η Κέρκυρα δυστυχώς τα παίρνει όλα, και ό,τι μένει, τα ελάχιστα παίρνουν τα υπόλοιπα νησιά. Δυστυχώς η περιφέρεια έχει εξελιχθεί σε περιφέρεια Κέρκυρας. Συναντήσαμε στη συνέχεια τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Τσιριγότη, τον Κώστα, ο οποίος μας έκανε ανάλυση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως η δακοκτονία και τα λοιπά, ας πούμε, και η γραφειοκρατία, η οποία πραγματικά, τι να σας πω, τρεις ήταν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν εργολάβη για να πάρουν να αναλάβουν τη δακοκτονία στη Ζάκυνθο. Και οι τρεις, μοιράστηκε το έργο και το πήραν και οι τρεις. Η γραφειοκρατία όμως έλεγε ότι πρέπει να περάσει ακόμα ένας μήνας, μήπως υπάρχουν ενστάσεις. Μα από ποιον δεν υπάρχουν ενστάσεις, αφού τρεις ήταν εκείνοι οι οποίοι υπέβαλαν και οι τρεις πήραν το έργο. Έτσι λοιπόν έλεγε και ο κύριος Τσιριγότης, ο οποίος ήταν σε απόγνωση ότι αυτό το μήνα που χάσαμε ήταν ο μήνας εκείνος που έδρασε ο δάκος και που δυστυχώς και τώρα να τρέξουν όσο μπορούν, έχει, το κακό έχει γίνει. Δυστυχώς. Αυτή η γραφειοκρατία, η οποία δυστυχώς έχει γονατίσει το ελληνικό κράτος και δεν θέλει το ελληνικό κράτος δυστυχώς να την καταπολεμήσει όσο θα έπρεπε και όσο τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη.
0: Μάλιστα. Με παραγωγικές τάξεις, με τον Εμπορικό Σύλλογο.
1: Ναι, συναντήσαμε το επιμελητήριο της Ζακύνθου, το Προεδρείο του Επιμελητηρίου, το, επίσης στο ξενοδοχείο το Παλατίνο. Επίσης συναντήσαμε, όχι τόσο εμείς γιατί έπρεπε να ενημερωθεί η κυρία Αποστολάκη, και τον Αγροτικό Γυναικείο Σύλλογο Οι Μελισσιώτισσες. Πήγαμε δηλαδή στο Κυλιωμένο και το ήθελε πάρα πολύ αυτό να γίνει.
0: Ένας, μπορώ να πω, πολύ σπουδαίος σύλλογος.
1: Ζωντανός σύλλογος. Με δράση και με... Πραγματικά αξίζει και άξιζε αυτή η επίσκεψη και πρέπει να ενθαρρυνθούν οι γυναίκες να ένα παρόμοιο σύλλογο να φτιάξουν και σε άλλα χωριά, με, ίσως με άλλο αντικείμενο, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι πρέπει αυτές οι πρωτοβουλίες να αμείβονται ηθικά.
0: Ναι. Μάλιστα. Και παραχώρησε και συνέντευξη.
1: Και συνέντευξη, ναι, φεύγοντας. Ναι. Λίγο
0: τώρα,
1: πριν φύγει.
0: Τώρα, κύριε Μποτόνη, σας έχουμε ρωτήσει πάρα πολλές φορές. Συναντήθηκε και με τους υποψηφίους, με τα στελέχη που... Με τους ανθρώπους που θα πλαισιώσουν,
1: ναι,
0: το ψηφοδέλτιο.
1: Ναι, συναντήθηκε με... με πολλά στελέχη μας και της παρέθεσης Νομαρχιακή Επιτροπή ένα γεύμα. Εκεί λοιπόν στο γεύμα είχαν προσκληθεί και τα στελέχη μας που, που δεν μπορώ περισσότερα να πω.
0: Ναι, γιατί... τα καταλαβαίνουμε, αλλά πότε θα ανακοινώσετε τα ονόματα? Έχουμε και εμείς περιέργεια.
1: Ότι ο γραμματέας που περιμένουμε να ξανάρθει μετά τις 3 του Σεπτέμβριου που θα το γιορτάσουμε στην Κρήτη και θα γίνει, πιστεύω, ένας λαμπρός εορτασμός.
0: Τι θα, με συγχωρείτε, τι ακριβώς θα γιορτάσετε, τι είπατε? Μετά
1: 3 του Σεπτέμβρη είναι η ιδρυτική προκήρυξη του ΠΑΣΟΚ, όπως ξεκίνησε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, και εμείς κάθε χρόνο 3 του Σεπτέμβρη το γιορτάζουμε. Φέτος λοιπόν ο εορτασμός θα γίνει στο Ηράκλειο της Κρήτης, λαμπρός εορτασμός.
0: Ναι, μάλιστα. Και μετά θα ξαναυποδεκτούμε.
1: Και μετά
0: εδώ στο
1: ο γραμματέας θα επισκεφθεί ξανά μετά τη Λευκάδα που έχει προγραμματίσει να πάει.
0: Ναι.
1: Όχι, μάλλον πριν αύριο είναι στη Λευκάδα, στην Κρήτη, τον περιμένουμε μετά την Κρήτη στη Ζάκυνθο.
0: Μάλι.
1: Για να έχουμε περισσότερο οργανωτική συζήτηση και επιλογές.
0: Ναι. Νομίζω ότι σιγά σιγά όλα τα κόμματα θα αρχίσουν να ανακοινώνουν τα ψηφοδέλτια τους, γιατί θα πρέπει να προετοιμάζονται και οι υποψήφοι.
1: Και οι υποψήφοι, γιατί πρέπει οπωσδήποτε και
0: περνάει ο καιρός γρήγορα.
1: Και ο κόσμος να ενημερωθεί.
0: Βέβαια.
1: Και
0: μπορεί εμείς να γνωρίζουμε κάποια ονόματα, αλλά επίσημη ανακοίνωση δεν έχουμε
1: ακόμα. Δεν έχουμε, όχι ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, ωραία κύριε Μποτόνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: και
1: εγώ, κυρία Ποταμίτη.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, περιμένουμε κάποιο άλλο έτσι. Μόνο τον κύριο Βαρδακαστάνη, είπατε, έφτασε και ο καιρός, δηλαδή σε λίγες ημέρες.
1: Προσπαθούμε και μάλλον θα γίνει και αυτό σε μια γιορτή της νεολαίας που οργανώνει η νεολαία Πασόκ Ζακύνθου. Έχουν προσκαλέσει και νομίζω... Ναι. Ότι θα παραβρεθεί και ο Μανώλης ο Χριστοδουλάκης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και
0: να
1: εμείς,
0: είστε καλά, θα τα ξαναπούμε
1: πολύ.
0: Πάλι. Καλό απόγευμα. Γεια
1: πολύ
0: σας.
1: Πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρίσμα 90 και 2.

Ακούσαμε τον κύριο Μποτόνη μετά τις 3 Σεπτεμβρίου να περιμένουμε εδώ τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Θα επισκεφθεί τα Επτάνησα και πιστεύω ότι θα έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις για τα ονόματα που θα πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιο. Σιγά σιγά όλα τα κόμματα μπαίνουν έτσι σε ένα προεκλογικό ρυθμό. Υπάρχει και η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Κυριακή. Εμείς εδώ τώρα την ερχόμενη εβδομάδα θα φιλοξενήσουμε τον Αντιπρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, να δούμε τι περιμένουν από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα υπάρχει κάποια ελάφρυνση φορολογική, γιατί αυτό είναι το θέμα στη μεσαία τάξη, στις κατώτερες τάξεις. Το καλάθι θα είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο από αυτά που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα περιμένουμε και το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας εδώ. Υπάρχουν έτσι διάφορα ονόματα, ακούγονται σε στυλ κοινωνικών σχολείων. Ποια θα είναι τα, εκτός από τον βουλευτή, τον κύριο Διονύση Αχτύπη, ποια θα είναι η κυρία και ο κύριος που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Περιμένουμε και από την Ελλάς. Εκεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα υπάρχουν κάποιοι τριγμοί. Διαβάζουμε σήμερα στα μέσα ενημέρωση, δεν είναι και πολύ ευχαριστημένοι από την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, και υπάρχουν διάφορες έτσι εισηγήσεις προς τον κύριο Τσίπρα να αλλάξει εκπρόσωπος τύπου και να τοποθετηθεί κάποιος άλλος στην θέση της. Λοιπόν, να δούμε ένα άλλο θέμα. Ευτυχώς στο νησί μας δεν έχουμε ακόμη. Πρόκειται για τον ιό Δυτικού Νείλου. Έρχονται rapid test με μία σταγόνα αίματος, ενώ γίνονται πολύ νυχτερινοί ψεκασμοί σε περιοχές που υπάρχει έξαρση κρουσμάτων. Και μπορείτε να πιστέψετε ότι στην Αττική η Κηφισιά είναι πρώτη σε κρούσματα. Έχει σημάνει συναγερμός πραγματικά, αν δείτε και τα στοιχεία, είναι πολύ ανησυχητικά. Συναγερμός στις αρμόδιες αρχές για τα κουνούπια. Μετά και την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ σχετικά με τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της διασποράς, ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κορύφωση της φετινής περίοδου βρίσκεται ακόμη μπροστά μας, ακόμη δηλαδή δεν έχουμε τελειώσει με τον ιό. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα, εκ των οποίων οι 75 μέσα στην τελευταία εβδομάδα, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει στους 19. Όλοι οι άνθρωποι, όλοι αυτοί είναι συμπολίτες μας πάνω από 65 ετών. Συνολικά λοιπόν 73 ασθενείς νοσηλεύονται, με 26 να βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. 26 άτομα σε μονάδες εντατικής θεραπείας από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και είναι ένα σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Όμως έχει προκαλέσει μία ιδιαίτερη ανησυχία το γεγονός ότι έχει νοσήσει σοβαρά και ένα παιδί 13 ετών. Είναι ο πρώτος ανήλικος που χρειάστηκε νοσηλεία. Το παιδί βέβαια ανήκει σε ευπαθή ομάδα και παρουσίασε συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τώρα την ίδια ώρα σε ερευνητικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη ενός τύπου rapid test για τη διάγνωση του ιού του Δυτικού Νείλου αλλά και άλλων νόσων που μεταδίδονται από τα κουνούπια έχει μπει η ελληνική αντιπροσωπεία από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο στόχος είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος και με μία μόνο σταγόνα αίματος να μπορεί να διαπιστωθεί η παρουσία του ιού μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, επιταχύνοντας σημαντικά τη διάγνωση. Τώρα τα συμπτώματα είναι
έχουν ξεκινούν με πολύ ψηλό πυρετό και έντονο πονοκέφαλο και σιγά σιγά αρχίζει να επηρεάζεται το κεντρικό νευρικό σύστημα με ζαλάδες, αστάθεια. Όταν λοιπόν διαπιστώσουμε και εμείς αυτά τα συμπτώματα, καλό είναι να πηγαίνουμε γρήγορα στους γιατρούς μας, γιατί μπορεί να έχουμε αλλά μπορεί και να μην είναι κάτι σοβαρό, να είναι μια απλή ιός, αλλά ποτέ δεν ξέρεις και εδώ στο νησί μας. Στην ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου περιλαμβάνονται επιστήμονες και από την Ιταλία, την Ισπανία, την Εστονία, Ολλανδία και τη Βραζιλία. Η Βραζιλία είναι μία από τις χώρες που αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα από αυτό τον ιό. Έναν άλλο ιό είναι ο ιός Ζίκα, που μεταδίδεται επίσης και αυτός από τα κουνούπια. Ενώ από την ελληνική πλευρά συμμετέχει η ομάδα της καθηγήτρας βιολογίας γενετικής κυρίας Μαρίας Γαζούλη. Ο στόχος είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε και να μπορεί να ανιχνεύεται ο ιός τις πρώτες ώρες με μια απλή έτσι σταγόνα αίματος. Πραγματικά είναι πολύ ανησυχητικά. Γίνεται μία έκτακτη επιχείρηση ψεκασμών σε 10.000 στρέμματα στην Αττική. Μια και επιβαρημένη εικόνα, η πρώτη έτσι περιφέρεια που έχει αυτή την επιβαρημένη εικόνα είναι η περιφέρεια Αττικής. Ξεκίνησε λοιπόν από τις 11 το βράδυ της Πέμπτης ο ψεκασμός με ειδικά μηχανήματα και η περιφέρεια φιλοδοξεί να καλύψει περίπου 10.000 στρέμματα σε επιλεγμένες περιοχές αλλά και σε οικισμούς.

στο όνειρό μου. Όπως μετράω το μερτικό μου, τόση ψυχή αξίζει κάτι, λίγο ψωμί για τόσο αλάτι.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Prisma 92.

Λοιπόν, φτάσαμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Να δούμε ποιες είναι οι κυριότερες εσωτερικές ειδήσεις σήμερα 28 Αυγούστου. Οι περισσότερες τώρα ειδήσεις εστιάζονται φυσικά στην οικονομία. Δρομολογείται παράταση της κρατικής επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης προκειμένου να ανακοπεί το κύμα ανατιμήσεων που προβλέπεται να είναι πολύ ισχυρό τους επόμενους μήνες. Στο κυβερνητικό προσκήνιο βρίσκονται μέτρα ελάφρυνσης για το ράλι της τιμής του ρεύματος με φόντο την επερχόμενη διεθνή έτσι, έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τώρα κυριαρχούν στην επικαιρότητα η ασφάλεια και τα εξωτερικά θέματα. Τώρα συναγερμός σήμαινε στην ελληνική αεροπορία καθώς ελληνικά μαχητικά F-16 προχώρησαν σε αναχέτηση τουρκικού ντρόουν που παραβίασε το FIR των Αθηνών μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Πάρα πολλές ηλεκτρονικές απάτες έχουν ανακαλύψει οι απατεώνες, παρακαλώ πολύ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Νέες μέθοδοι και τεχνικές ψηφιακής απάτης αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς. Όλες αυτές οι απάτες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, οι οποίες συστήνουν αυξημένη προσοχή στους πολίτες. Υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζονται. Ο υδράργυρος αγγίζει τοπικά σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου με παράλληλη ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές σε κατάσταση συναγερμού για εκδήλωση πυρκαγιά σε 6 περιφέρειες της χώρας. Μια λοιπόν και μιλήσαμε τώρα για τις απάτες, άκουγα το πρωί σε πρωινές έτσι ενημερωτικές εκπομπές ότι οι απατεώνες με την μέθοδο του AI μπορούν να σε πάρουν τηλέφωνο και να νομίζεις εσύ ότι στην γραμμή βρίσκεται κάποιο συγγενικό σου πρόσωπο που έχει ανάγκη από χρήματα και έτσι πραγματικά και κάποιοι. Και δεν μιλάμε μόνο για ηλικιωμένους, γιατί έχουν εξαπατηθεί και άτομα νεαρότερης έτσι ηλικιών. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτούς που μας παίρνουν τηλέφωνο, λένε ότι είναι από το λογιστικό μας γραφείο, λένε κάποια στοιχεία για μας που πραγματικά δεν ξέρω πώς γίνεται και είναι τα σωστά και να μην απαντάμε, να μην δίνουμε τα στοιχεία μας, αλλά να επιβεβαιώνουμε εάν αυτό το τηλεφώνημα είναι αληθινό και από ποιους προέρχεται. Τώρα πολλά θα ακούσουμε και πολλά θα δούμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από ανακοινώσεις του κυβερνητικού επιτελείου. Θα γίνουν όλα αυτά και θα ακούσουμε και για το σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος, για την προστασία πρώτης κατοικίας. 72 δόσεις για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Θα δούμε βολές του Ανδρουλάκη σε Νέα Δημοκρατία για το ιδιωτικό χρέος και καρφιά κατά Τσίπρα για τον νόμο Κατσέλη. Έχει γίνει αυτό και το θέμα με την Ακρίτα που δεν την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία για αντιπρόεδρο της Βουλής. Άλλα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα είναι το κάλεσμα του γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος του κυρίου Κουτσούμπα για συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τίτλο «Δεν μας ενδιαφέρει τι αντέχουν τα κέρδη τους». Υπάρχει κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Ενώ την Δευτέρα στο Τελαβίβ θα πέσουν οι υπογραφές Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Πολύ σημαντικό είναι και αυτή η εξέλιξη. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν τις επόμενες ημέρες την επικαιρότητα και προσοχή. Θα έχουμε ανέμους έως 8 μποφόρ με ρηπές ακόμη και έως 120 χιλιόμετρα την ώρα σήμερα και αύριο στην Ανατολική Ελλάδα. Πάρα πολύ προσεκτικά εκεί και πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος της
της πυρκαγιάς. Αυτά είναι πάνω κάτω η επικαιρότητα για μας εδώ στο νησί μας. Αύριο θα κυριαρχήσει η συνέντευξη τύπου από το συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας στα μέσα ενημέρωσης. Ο κύριος Γιώργος Σουρουνάκης και οι συνεργάτες τους θα κάνουν κάποιες έτσι πολύ σημαντικές ανακοινώσεις μετά από μια έρευνα αρκετών μηνών που έκανε ο συνδυασμός με τους συνεργάτες του, και εμείς περιμένουμε πολύ μεγάλη ανυπομονησία να δούμε ποια είναι αυτά τα στοιχεία που αφορούν τη Δημοτική Αρχή, τι θα ανακοινώσει αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι στα γραφεία του συνδυασμού ο επικεφαλής ο κύριος Γιώργος

Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Συνεχίζεται εκεί. Είχαμε νομίζω ότι η κατάσταση εκεί με τους μετανάστες. Θυμάστε σε αυτή τη μικρή πόλη του Μαρόκου, την Θεούτα, η οποία ανήκει στην Ισπανία, που πέρασαν 70.000 μετανάστες μέσα σε μία μέρα, ότι είχε τελειώσει και έχουν γυρίσει πίσω. Δεν έχει τελειώσει το πρόβλημα. Η κατάσταση εκεί παραμένει πάρα πολύ ανησυχητική. Η πρωτοφανής αυτή μεταναστευτική κρίση που πλήττει εδώ και μερικές εβδομάδες στον ισπανικό αυτό θύλακα της Θεούτα έχει προκαλέσει πάρα πολλές μεγάλες αντιδράσεις από τους ντόπιους, γιατί δεν μένουν και πολλά άτομα εκεί. Η πόλη είναι πάρα πολύ μικρή. Αν θυμάστε, τέλη Ιουλίου, μέσα σε λίγες ώρες πέρασαν 70.000 άτομα, στην πλειοψηφία τους νεαροί άντρες. Πέρασαν λοιπόν μέσα από τη θάλασσα, απέφυγαν τα σύνορα και από το Μαρόκο πέρασαν στην Ισπανία, γιατί η πόλη αυτή ανήκει στην Ισπανία. Οι περισσότεροι από το 90% φέρεται να έχουν επιστρέψει πίσω, τα προβλήματα όμως παραμένουν, γιατί δεν έχουν γυρίσει όλοι οι μετανάστες. Αυτοί που παρέμειναν πίσω έχουν, υπάρχει το πρόβλημα της καθημερινής σύντησή τους. Κάνουν επιδρομές σε σούπερ μάρκετ της πόλης, κλέβουν, μπαίνουν μέσα σε σπίτια, κλέβουν και παρενοχλούν τους κατοίκους. Έχουν εγκατασταθεί σε ένα σημείο της πόλης μέσα σε σκηνές και βάζουν φωτιές στις σκηνές που έχουν στηθεί, γιατί ζητάνε να γίνουν πολύ γρήγορα τα χαρτιά τους για το άσυλο και να τους επιτραπεί να περάσουν απέναντι στην Ισπανία. Και διαβάζουμε ότι και οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι μέχρι τώρα μοίραζαν χωρίς προβλήματα το φαγητό, εμφανίζονται και αυτοί όλο ένα φοβισμένοι, μια και δέχονται πάρα πολλές έτσι επιθέσεις. Λοιπόν, η μεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας και του Πρωθυπουργού εκεί απέτυχε. Έτσι φαίνεται, με τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός ότι θα νομιμοποιήσει 200.000 μετανάστες, έδωσε το έναυσμα, θυμάστε και εδώ τι είχαμε πάθει με το ΣΥΡΙΖΑ, άνοιξαν τα σύνορα, και δεν άνοιξαν τα σύνορα, παραβίασαν αυτή τα σύνορα και πέρασαν 70.000 άτομα μέσα, και άντε να τα ξεφορτωθείς. Το 90% έχει επιστρέψει, αλλά παραμένει και ένα πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Πάμε να δούμε τώρα, ξαναγυρίζουμε στα δικά μας. Πολύ μεγάλη συγκίνηση επικρατεί στο τελευταίο αντίο του Δημήτρη Κόκοτα. Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα. Το παρόν έδωσαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες: ο Φίβος, Γρηγόρης Μπιθικότσης, Στέλιος Διονυσίου, Σάντρα Βουτσά, Γιώργος Θεοφάνου, Πινελόπη Αναστασοπούλου, πλήθος κόσμος, συγγενείς. Ξεκίνησε στις 12 η ώρα. Η εκκλησία είχε γεμίσει στεφάνια προς τιμή του τραγουδιστή, ο οποίος έφυγε μόλις ηλικία 57 ετών, μετά από 2,5 χρόνια νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γεώργιος Γεννηματά. Ενώ στην είσοδο είχε τοποθετηθεί κουτί δωρεών προς το Σύλλογο Φίλων Παιδιών με καρκίνο Ελπίδα. Για λίγα λεπτά έτσι αργότερα αποχώρησαν από το ναό, όπου στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί η ταφή του. Ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης έφυγε από κοντά μας εδώ και 2,5 χρόνια. Όταν παρουσίαζε ένα reality, συμμετείχε σε ένα reality, υπέστη οξύ έφραγμα του μυοκαρδίου και ανακοπή. 2,5 χρόνια πέρασε νοσηλευόμενος σε μονάδα εντατικής θεραπείας και πριν από 2 μέρες, τη Δευτέρα νομίζω, έφυγε, δεν άντεξε άλλο ο οργανισμός του και έφυγε από κοντά μας.

αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου. Εδώ στο νησάκι μας ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική, νότιο-δυτική, με ένταση που θα φτάνει τα 3 μποφόρ τις μεσημεριανές και τις απογευματινές ώρες. Λοιπόν, να είστε καλά, να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να κάνετε τα μπάνια σας, να πιείτε το καφεδάκι σας. Βέβαια, τι σας λέω τώρα, όλοι εργαζόμαστε, γιατί η καλοκαιρινή περίοδος ακόμη είναι στα φόρτε της. Εμείς θα είμαστε μαζί τη Δευτέρα 12 η ώρα, 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Γεια σας, να περάσετε καλά και θα

Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: understand pain.
1: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική ψύχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Χρίσμα 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή καμπό το πακαπό.
4: Άμα μιλήσει, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχει τι πω είσαι.
4: Άσε μαζένου πα.
5: Πώ είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιο κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξει θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμό δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτη, είτε θύμα, είτε μένει απαθή. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα.

0: Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
1: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

Πόσο στο πομορό μου πίσω έλα. Μια παράταση έκανα καμιά τρέλα. Στο τόπο χωρίς εσένα ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ, πώς να στο πω καλή μου πίσω έλα. Μια παράταση έκανα καμιά τρέλα. Κι

0: Χρήσμα 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε.

Άνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα Ίκα, μπούντο παγαπώ.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Prisma 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στη γιορτή του φίλου μας. Τα γενέθλια, τα αιώνια γενέθλια, που θα είναι πάντα, του Νίκου Μωραΐτη. Του ανθρώπου που μιλάει στις ψυχές μας, βαθιά στις ψυχές όλου του κόσμου, όλα αυτά τα χρόνια, με έναν τρόπο που λέει αυτά που δεν μπορούμε να πούμε οι ίδιοι στον εαυτό μας. Τα λέει αυτός. Και εμείς τα ακούμε και ησυχάζουμε. Ησυχάζει η ψυχή μας. Είναι μεγάλη δουλειά αυτό. Και το ξεκινάω εγώ γιατί είχα την τύχη να βρεθεί στο δρόμο μου, στο ξεκίνημά του. Εμείς περνάμε ωραία όσο υπάρχει ο Νίκος, όσο θα μας δίνει να γράφουμε τα τραγούδια του, να τα τραγουδάμε τα τραγούδια του με κάθε τρόπο. Και εγώ να του ευχηθώ, γιατί τον καμαρώνω πάρα πολύ, να του ευχηθώ τα καλύτερα σε αυτόν και στην οικογένειά του. Να περάσετε όμορφα.

0: Χρήσμα 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα Ίκα, Μπόντο Παγκαπών.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις σε εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9 και μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη υγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς ανθρώπινος συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και οδήγησης. Γίνε και εσύ

Μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Prisma 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
5: Είσαι ηλίθεια!
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
4: Άσε μαζένουπα!
5: Πως είσαι έτσι ρε!
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Πακαπόρτη.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Τι θέλεις τώρα, τι ζητάς, μαζί μου γιατί περπατάς στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά. Μέσα μου και ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβώ ματιές, πως με μεθαίνει

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη Οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα Ήκα, Μπόντο Πακαπών.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζέ, νουπά.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
11: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
12: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
13: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.